0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Καλώς τους! Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς μας βρήκατε!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
8: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλους και όλους. Ενδείξεις, αποδείξεις εδώ στο UNN FM 95,5. Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Και να ξεκινήσουμε με με κάποιες διακοπές ρεύματος. Έτσι, μια ανακοίνωση από τη ΔΕΔΙΕ που ήρθε. Λοιπόν, για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 στο Δήμο Ηλίδας, στο Σώστη και συγκεκριμένα στα FB, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό, Αντωνόπουλου, Ανδρέα και Ενεργειακή Κοινοτική Συνεργασία, 8 με 11 αύριο Πέμπτη, και Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 2.30 στο Δήμο Ποινιού και συγκεκριμένα στο χωριό Μάχου. Θερμοκήπη Ανιφαντή στη Δήμητρα, Χειροστάσιο Λιβέρι στον Άγιο Παντελέημο, στο Βαρθολομιό και περιοχές γύρων αυτών. Απαγορεύεται η προσέγγιση αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν βρίσκονται κατά γης, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος κλπ. Αυτά όσο ό,τι αφορά τις διακοπές ρεύματος, έτσι ώστε εσείς που έχετε επιχειρήσεις να προγραμματίσετε τις δουλειές σας. Στο μεταξύ, την Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30. Δεν είναι το ίδιο αυτό που σας είπα πριν από λίγο για το Δήμο Ποινιού. Πάντως, διακοπή ρεύματος έχουμε και εδώ, έτσι, στο Βαρθολομιό. Το Βαρθολομιό, το οποίο δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται. Κάτι το καλοκαίρι με το νερό που δεν είχε, κάτι με τις διακοπές συνέχεια που έχει. Θα επανέλθει το ρεύμα για όσους μας ακούτε. Τώρα δεν μας ακούτε βέβαια από τη συχνότητα, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ, εκεί στην περιοχή της Αμαλιάδας. Στις 2.30 ώρα θα επανέλθει πάλι το ρεύμα. Μια και στο κέντρο εκπομπής μας στη Λιγιά υπάρχει διακοπή. Αλλά αυτό κάθε 15 μέρες γίνεται και δεν ξέρω τι στο καλό. Εν έτη 2026 τόσο χάλια είναι τα δίκτυα ώστε να γίνονται συνεχείς διακοπές ρεύματος. Μα προφανώς. Άλλωστε σε αυτή τη χώρα μήπως λειτουργεί και τίποτα. Σωστά. Δεν λειτουργεί δυστυχώς. Λοιπόν, όλα αυτά, καθώς είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12 και πήρα χθες ένα δελτίο τύπου από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, ο οποίος με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας κάνει μια αναφορά, αναδεικνύει μάλλον τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Πάτρας για την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια της πόλης και ολόκληρης, προσέχετε, της Δυτικής Ελλάδας. Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλο αυτό το δελτίο τύπου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Πάτρα, το έχω πει και άλλες φορές, παλεύει και καλά κάνει για να δημιουργήσει πράγματα. Και έχω ξαναπεί ότι σε αυτή την προσπάθεια πάνε όλοι μαζί. Εδώ δεν υπάρχουν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και εκείνο και το άλλο. Υπάρχουν βέβαια οι αντιπαραθέσεις, λογικό είναι, αλλά στα μεγάλα ζητήματα συστρατεύονται όλοι μαζί. Γι' αυτό και πετυχαίνουν. Σε αντίθεση με εμάς εδώ κάτω που βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Και ενώ η Πάτρα εδώ και τα τελευταία χρόνια μάλλον δουλεύει εντατικά ως προς το λιμάνι της, εδώ ό,τι να είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς κάποια στρατηγική. Και αυτό τώρα που όλοι περιμένουν για το λιμάνι κατά κόλου είναι να την πάρει ένας επενδυτής, μήπως αυτός μπορέσει και να ξεμπλοκάρει κάποια πράγματα και να αναβαθμίσει την κρουαζιέρα. Γιατί το λιμάνι κατά κόλου αυτό είναι, η κρουαζιέρα του είναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά, θεωρώ ότι το κατάκολο θα υποβαθμιστεί. Διότι όταν η Πάτρα θα σου προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι σου προσφέρει το κατάκολο τι προσφέρει αυτή τη στιγμή? Μόνο μια αρχαία Ολυμπία, στην οποία δεν πάνε όλοι. Πολλοί έχουν πάει. Οπότε τι κάνουν αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στην αρχαία Ολυμπία? Κάθονται μέσα στο καράβι. Και καμιά φορά μπορούν να βγουν και καμιά βόλτα εκεί στο χωριό, έτσι να δουν τη γραφικότητα ενός χωριού. Ενός παραθαλάσσιου χωριού, το γραφικότητα το λέω με την καλή έννοια, όχι με καμία κακιά έννοια. Άντε να πιούνε και έναν καφέ. Όμως τα πρακτορία που διαχειρίζονται τους τουρίστες προσπαθούν να τους κρατάνε όσο περισσότερο μπορούν δεμένους. Δηλαδή να ψωνίζουν όχι από καταστήματα, να ψωνίζουν μέσα από το ίδιο το καράβι. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες του κατακόλου, γιατί σου λένε εδώ δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, δεν υπάρχει τίποτα, εδώ γίνονται πράγματα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν μας ενημερώνει κανένας για τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό, δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Πάντα. Δεν έχει γίνει ένα σχεδιασμός. Ο Δήμος Πύργου λέει τα δικά του, το λιμενικό ταμείο τα δικά του, οι έμποροι από εκεί τα δικά τους και γίνεται χαμός. Όλα αυτά όμως είναι εις βάρος του λιμάνιου. Και κάποια στιγμή θα δείτε ότι θα υποβαθμιστεί πολύ το λιμάνι του Κατακόλου. Γιατί, όπως σας είπα πρωτήτερα, όταν έχεις περισσότερα πράγματα να διώσεις στους τουρίστες και έχεις και ένα νέο δρόμο όπου σε μισή ώρα, τρία τέταρτα μπορείς να είσαι στην αρχαία Ολυμπία, οι πατρινοί θα το πουλήσουν αυτό. Θα τα πουλήσουν όλα αυτά στους ξένους. Οπότε μια εταιρεία κουραζιέρας θα προτιμήσει να πάει στην Πάτρα, όπου ο τουρίστας, ο πελάτης του θα έχει πολλά πράγματα διαφορετικά να δει, παρά να του φέρει στο Κατάκολο για να δει και αν τη δει την αρχαία Ολυμπία. Πριν από μερικές μέρες, καμιά εβδομάδα, ίσως λίγο παραπάνω, είχα βγάλει ένα ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις και του Δημάρχου Ηλίδας και του Δημάρχου Αντραβίδας Κελίνης, ότι δεν παίρνουν τίποτα από την τουριστική πίτα. Και οι δύο δήμαρχοι είπαν ότι παρόλες επικοινωνίες μας με τις εταιρείες που διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση, οι απαντήσεις είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και κάτι τέτοια φεδρά πράγματα. Ίδια απάντηση πήρε και ο Δήμαρχος Ήλιδας και από τη ΔΟΕ, όταν τους ζήτησε αθλητές να πηγαίνουν στην αρχαία Ήλιδα, να δουν εκεί το τι γινόταν στη γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, να πάνε και στο μουσείο, και του είπαν από τη ΔΟΕ εκεί ότι δεν υπάρχει χρόνος και αν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, πληρώστε πάρα πολλά λεφτά. Κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα που μας αφήνουν πίσω, έτσι, και οι άλλες περιοχές δουλεύουν. Και εμείς είμαστε στη μέση και της Αχαΐας, ανάμεσα δηλαδή Αχαΐα και Μεσσηνία, γιατί και η Μεσσήνη κάτω δουλεύουν πάρα πολύ. Έχουν και αεροδρόμιο εκεί, έχουν. Γιατί δεν έχουν και κάτω φτιάξει άνθρωποι. Εμείς είμαστε ο φτωχός συγγενής. Και είμαστε ο φτωχός συγγενής γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι η λύση, το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει και αυτό, να φύγουμε λέει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μα όπου και να πάμε, τα ίδια θα γίνονται όσο εμείς δεν καθόμαστε να συνοηθούμε. Όσο ο καθένας από εμάς κάνει του κεφαλιού του, θα υποβαθμιζόμαστε ακόμα περισσότερο. Έχω ξαναπεί ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με τον νόμο Ηλίας. Κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση. Έτσι, το πρόβλημα εμείς το έχουμε. Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να δημιουργήσει πράγματα σε ένα νόμο και να το καπηλευτεί και πολιτικά, αν θέλετε. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία, κανένας δεν κάτσει να ασχοληθεί με εμάς εδώ κάτω. Θα πάει σε άλλες περιοχές. Και σας έχω πει στο παρελθόν παραδείγματα για το νοσοκομείο που έγινε στο Αίγιον, ήταν να γίνει στο νομό Ηλίας. Τι έχει γίνει, τα ξέρετε περισσότεροι πιο παλιοί. Τα έχω πει όμως και για το τι έγινε με το νέο νοσοκομείο που ήταν να γίνει στο Μεσολογκάκι και τελικά πήγε στο Βούρκο της Συντριάδας ως αντικατάσταση του Μανολοπούλιου. Ήταν μια κίνηση που έγινε νύχτα, αργά τη νύχτα, επειδή κάποιοι θέλανε να το καπηλευτούν πολιτικά εν ώψη εκλογών δημοτικών και περιφερειακών νομαρχιακών τότε που έρχονταν, στείλαν την επιστολή τότε που είπαν ότι stop, όχι νομαρχιακό, να φύγει από εκεί και θα πάει στη Συντριάδα, και έτσι έγινε. Και βέβαια οι πιο παλιοί θα θυμόσαστε ότι απαιτήθηκαν και επιπλέον 1,5 εκατομμύριο δραχμές ήταν τότε για υποστηλώματα, επειδή είναι βούρκος εκεί και κινδύνευε το νοσοκομείο να βουλιάξει. Θα θυμόσαστε βέβαια και κάτι άλλο, ότι εκεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου, μια μεγάλη κακοκαιρία το έβγαλε εκτός, μπήκε το νερό μέσα, όπως έγινε πρόσφατα στον Αγία Αντρέα στην Πάτρα. Και επί 6 μήνες δεν λειτουργούσε, οπότε οι ασθενείς μεταφέρθηκαν άλλοι στην Αμαλιάδα, οι περισσότεροι, και άλλοι στην Κρέστενα. Θέλω να πω ότι όλα είναι στο βωμό της σκοπιμότητας γίνεται στον νόμο Ηλίας. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό του νομού, τους ενδιαφέρει το καλό το δικό τους το προσωπικό. Τα έχω πει, τα λέω και θα τα λέω όσο έχω τη δύναμη να τα λέω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Χειρότερα θα πηγαίνουμε όσο και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες δεν απαιτούμε πράγματα. Δηλαδή Έρχεται κάποιος, έτσι ένας πολιτικός, και σας λέει διάφορα. Μετά από αυτά που δεν γίνονται, του ζητάτε ευθύνη γιατί δεν έγιναν? Έβλεπα εχθές το Τσίπρα πήγε εκεί στο Λάλα σε μια περιοχή να μιλήσει στους κτηνοτρόφους. Τι να πει ο Τσίπρας για τους κτηνοτρόφους? Θα ξεχάσετε το τι έκανε επί των ημερών του. Και όλα αυτά που έχω πει κατά καιρούς για το κύριο αυτόν. Αυτό σας πήρε τα σπίτια. Δεν τα πήρε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βέβαια το συνέχισε, αλλά ο πρώτος που ξεκίνησε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όλα αυτά, κατάργηση νόμου Κατσέλη και όλα αυτά, ήταν από τον Τσίπρα. Αυτός έκοψε και τις συντάξεις, αυτός τα έκοψε όλα. Θυμόστε και με τις τράπεζες που λιποθυμούσατε οι συνταξιούχοι έξω από τις τράπεζες, γιατί είχαν κλείσει και δεν μπορούσε να πάρει λεφτά. Ένα μικρό ποσό μπορούσε να πάρει. Και την έπαρση όλων αυτών. Έχουμε μνήμη χρυσόψαρου δυστυχώς στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στον νόμο Ηλίας. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και μας εκμεταλλεύονται κάθε ένας από αυτούς τους πολιτικούς ταγούς, μας εκμεταλλεύεται για δύο όφελος. Αυτά λοιπόν, αλλά σε λίγο θα πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη, να μας μιλήσει λίγο για το λιμάνι και το πώς έτσι ο Εμπορικός Σύλλογος σκέφτεται αυτό το λιμάνι να λειτουργήσει. Τι θέλουνε, γιατί σας είπα, δεν βάλαν μόνο την εξωστρέφεια της πόλης, αλλά ολόκληρης Δυτικής Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Συντονισμένοι είστε στους 95,5 Ιόνιον FM και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος, και πολύ καλά βεβαίως έκανε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για το λιμάνι της Πάτρας. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς, πώς το οραματίζεστε ως Εμπορικός Σύλλογος το λιμάνι?
2: Θα σας πω το εξής. Ο Εμπορικός Σύλλογος λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, επικουρικά. Σωστά. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι για το λιμάνι, γιατί εδώ στην πόλη μας κάποια στιγμή χάθηκε το μέτρο ποιος ελέγχει το λιμάνι και ποιος μπορεί να αποφασίσει. Εντάξει, το λιμάνι αποφασίζει η Όλπα, ωραία, είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, αυτοί, το Υπουργείο, το κράτος έχουν, ωραία, τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Εμείς επικουρικά, όσο οφείλουμε να το κάνουμε και είναι θεσμική μας υποχρέωση, βγάλαμε μια ανακοίνωση λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Συναφιλίας και είπαμε το εξής, απλά πράγματα είπαμε, ότι η γεωγραφική θέση, η ιστορία και η λειτουργία του λιμανιού της πόλης δημιουργούν ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής οικονομίας.
0: Ναι.
2: Ωραία, αυτό αναγνωρίσαμε, αυτό είπαμε και βάσει αυτού, ωραία, κουβεντιάσαμε. Είπαμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη του λιμανιού δεν αφορά μόνο τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές. Αφορά την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
2: Όλους μας αφορά.
0: Σε βεβαίως.
2: Εστίες, λοιπόν, τις μεταφορές. Συνολικά αφορά όλη την οικονομική ζωή της πόλης. Αυτή τη στιγμή η Πάτρα δεν είναι και η πιο αμφίζουσα πόλη στην Ελλάδα.
0: Το γνωρίζω από την Πάτρα, είμαι κύριε Κασιγιάννη, και γνωρίζω από την Αγγλικάδα συγκεκριμένα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
0: Γράφετε στην ανακοίνωσή σας ότι αναδεικνύει το λιμάνι τη στρατηγική σημασία και τα λοιπά για το οικονομία, εμπόριο, τουρισμό, όπως πολύ ωραία είπατε, αλλά και ολόκληρη λέτε τη Δυτική Ελλάδα. Θεωρείτε ότι το λιμάνι σας μπορεί να αποκτήσει έναν κομβικό ρόλο όχι μόνο για την Πάτρα αλλά για όλη τη Δυτική Ελλάδα, και το ρωτάω αυτό, επιτρέψτε μου, επειδή υπάρχει και το λιμάνι Κατακόλου, έτσι.
2: Ακούστε. Το λιμάνι Κατακόλου, οι εταιρείες, δεν είμαι ο καθηγητής αρμόδιος.
0: Όχι, συζήτηση κάνουμε, δεν είναι προς Θεού.
2: Εγώ θεωρώ.
0: Απλά με ενδιαφέρει η άποψη του εμπορικού συλλόγου.
2: Ακούστε. Ναι. Όλοι οι καλοί χωράνε.
0: Mm.
2: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εταιρείες που κάνουν κρουαζιέρες. Λοιπόν, πιο πικρές, πιο μεγάλες, πιο. Ωραία, που θα πάρουν και φέρουν και μεγάλα καράβια εδώ. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τις ίδιες εταιρείες. Σε καμία περίπτωση ο σκοπός της Πάτρας δεν είναι να πάει να κλείσει το Κατάκολο, προς Θεού.
0: Mm-hmm.
2: Αλλή μόνο. Δεν είπαμε αυτό. Απλώς και η Πάτρα, εφόσον έχει το λιμάνι και τα πλοία, οι μεταφορές πήγαν στην Ιγουμενίτσα, θα πρέπει να κάνει κάτι. Είναι σε κομβικό σημείο, έχει ένα τεράστιο λιμάνι. Θα πρέπει κάπως να το εκμεταλλευτεί.
0: Mm-hmm.
2: Και θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ πολύ σωστά, η διοίκηση, το Υπουργείο, οι υπουργοί και όσοι άλλοι ασχολήθηκαν και πριν και τώρα, λοιπόν, σκέφτηκαν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το λιμάνι. Ο μόνος τρόπος να αξιοποιηθεί το λιμάνι είναι αυτός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας μάλλον από τους τρόπους είναι αυτός. Να μην πω είναι ο μόνος, γιατί μπορεί να φιλοξενήσει, ωραία, που δεν αφορά το Κατάκολο, μικρά σκάφη, να κάνει συντηρήσεις στα σκάφη που βγαίνουν στο Ιόνιο.
0: Mm-hmm.
2: Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα λιμάνι. Λοιπόν, και να δημιουργήσει θέσεις
0: εργασίας
2: καλά ανοιγόμενες. Βέβαια.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εφόσον άρα, βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, έτσι.
2: Βέβαια. Είναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό που ζητάμε εμείς η Μαρίνα και στοχεύουμε το Κατάκολο. Ας γίνει καταφύγιο μικρών σκαφών. Ας γίνει καταφύγιο μεγαλιώτα. Ας γίνει κάτι να έρθει κόσμος με χρήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τον τουρισμό, το θαλάσσιο, καταλαβαίνετε και το ξέρετε καλύτερα και από μένα ότι χαλάνε και χρήματα.
0: Βέβαια.
2: Όλοι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλουμε να προσελκύσουμε αυτό το είδος στον τουρισμό εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Και να μπορέσουμε η Πάτρα να πάρει και κάποιες διανυκτερεύσεις στην πόλη. Για να εισπράξει και κάτι το εμπόριο, τοπική οικονομία.
0: Σωστό. Λοιπόν, απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
2: Αυτή τη στιγμή η Πάτρα λοιπόν έρχεται ένα καράβι, δένει εδώ, φεύγει και πάει στην Ιγουμενίστα και δεν μένει κανένας. Απλώς κάνουμε το διαμετακομίσιο, τίποτα άλλο, δεν εισπράττουμε τίποτα. Άρα εμείς τι λέμε, θα πρέπει και ο Δήμος, όλοι οι φορείς της πόλης, να δώσουν, δηλαδή εμείς δεν έχουμε καταλυθεί καθόλου το λιμάνι. Και δεν μιλάω, δεν το εντοπίζω μόνο εγώ στην κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα είναι ένα σημείο που είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Τα καράβια που μένουν στην Πάτρα 5 ώρες, δεν θα έπρεπε να έχουν αλεφορία να φέρουν τους τουρίστες στην Πάτρα. Να πάω να δω τον Άγιο Ανδρέα. Που έχουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές ορθόδοξες εκκλησίες στα Βαλκάνια.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός. Εμείς μιλάμε συνολικά. Mm-hmm. Σαν εμπορικός σύλλογος δεν εκπροσωπούμε το λιμάνι, εκπροσωπούμε την πόλη.
0: Εσείς ενδιαφέρεστε και στους συναδέλφους σας και εντάξει, οπωσδήποτε τα συμφέροντα του συναδέλφου σας προστατεύσετε. Αλλά και αυτά όπως τα οποία σήμερα λέτε δεν είναι παράλογα, είναι απόλυτα λογικά, γιατί το ίδιο πρόβλημα υπάρχει εδώ με την έννοια στον νομό Ηλίας, ότι οι τουρίστες. Όσοι πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, όσοι δεν πάνε, δεν πάνε σε άλλες περιοχές για να υπάρξει και κάποια μια ζωντάνια και σε άλλες περιοχές.
2: Όπως σήμερα, ωραία, που δεν είναι στο θέμα που με ρωτάτε, θα βγω ο εμπορικός σύλλογος, θα βγάλει ένα δελτίο τύπου που αφορά το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κυρίου Μπούρα που την έχετε ακούσει. Ωραία, που λέει 400 άνθρωποι δεν ήρθαν και 9 λέει είναι.
0: Ναι, έγινε και πανελλαδικό θέμα αυτό. Έγινε πανελλαδικό θέμα.
2: Ναι, όταν το αναδεικνύουμε. Να το βάλει ως πανελλαδικό θέμα, γιατί δεν ήρθανε, τελειώσαν οι εγγραφές. Αυτοί που δεν ήρθανε είναι φτωχοί άνθρωποι που δεν μπορούνε. Μπορεί ο εμπορικός σύλλογος να πει ότι από τις επιχειρήσεις του προτείνουμε να τους δώσουμε μια δουλειά και θα αναλάβουν αυτή την εστίαση. Δηλαδή είναι κρίμα παιδιά που δεν μπορούν. Μα βγήκε όμως εύκολα και είπε, δεν ξέρω τι στοιχεία έχει, καλό να μας τα πει. Μπορεί να έχει. Υπάρχει μια μελέτη, πώς λέει ότι είναι 400, σήμερα βγήκε ο υπουργός λέει είναι 280. Είναι, ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν ήρθανε καταρχάς.
0: Αυτό είναι το βασικό.
2: Δεν έχουνε χρήματα ή έχουνε πολλά και τους έστειλε ο πατέρας στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι.
2: Και σε κάθε περίπτωση αυτό αφορά αυτούς που είναι αρμόδιοι. Εμένα με αφορά σαν πρόεδρος του εμπορικού να μην δυσφημίζεται η πόλη. Και να έρθουν κόσμος εδώ και να μην φαίνεται η Πάτρα ως μια ακριβή και αφιλόξενη πόλη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν έχω να παρέμβω σε κάτι άλλο εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς σας εξήγησα ότι ο εμπορικός θα παρεμβαίνει σε οτιδήποτε.
0: Και πρέπει να το κάνει αυτό. Οι εμπορικοί συλλογοί πρέπει να έχουν φωνή. Αλίμονο δηλαδή, αν και φημώσουμε τους εμπορικούς συλλόγους, θα έπρεπε και όλοι οι εμπορικοί συλλόγοι σε όλη την Ελλάδα να μιλάνε και να παρεμβαίνουν.
2: Όπως τον πύργο έχετε έναν εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό πρόεδρο επιμελητηρίου και φίλο μου, τον Κώστα
0: Λεβέντη. Τον Κώστα Λεβέντη, ναι.
2: Είναι φίλος μου και είναι εξαιρετικός. Και κάνει και πολύ σωστές τοποθετήσεις και υπερασπίζεται και τον τόπο του. Και μπράβο του. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε, παιδιά, ανταγωνιστικά. Δύο όμορφοι νομοί είμαστε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο και είναι κάτι που το έχω καυτηριάσει αυτό.
2: Ουέ και αλίμονο.
0: Ότι δεν υπάρχει δυστυχώς η περιφερειακή συνείδηση σε εμάς και βλέπει ο ένας τον άλλον ως εχθρό, ενώ δεν έπρεπε να είναι έτσι. Και δεν έχουμε να μοιράσουμε. Αντίθετα, υπάρχουν κοινά πράγματα, μας ενώνουν πράγματα.
2: Εννοείται. Εννοείται. Θέλετε να σας πω κάτι. Mm-hmm. Υπάρχει παλιά λογική, όπως και στο εμπόριο, όπου υπάρχουν πολλά μαγαζιά, λέει, όπου υπάρχουν συναφή μαγαζιά με το ίδιο είδος, και η αγορά κερδίζει και ο καταναλωτής κερδίζει. Γιατί και ανταγωνισμός υπάρχει και λες ότι αν ψάχνω κάτι θα το βρω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν όλοι χωράμε. Θα πρέπει οι τοπικοί φορείς εδώ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Έτσι. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και να συνεργαστούμε. Όλοι χωράμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εντάξει. Συμφωνώ. Μακάρι αυτό που είπατε να μπει μέσα βαθιά στο μυαλό όλων που μας ακούνε.
2: Εγώ τους ανθρώπους που γνωρίζω από τον πύργο, γιατί γνωρίζω πολλούς, και με την άλλη μου ιδιότητα, θεωρώ ότι δεν έχει κανένας πρόβλημα με την Πάτρα. Ούτε η Πάτρα έχει με αυτούς. Προς Θεού. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Ακριβώς.
2: Όλοι αγωνιούμε να πάρουμε τουρίστες για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας.
0: Ακριβώς.
2: Η πόλη μας και να ζήσουμε καλύτερα. Και να μην φύγουν τα παιδιά μας μετανάστες.
0: Σωστό.
2: Εμείς τι ζητάμε σαν εμπορικός σύλλογος? Ένα πράγμα. Να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις στην πόλη μας για να παραμείνουν τα παιδιά μας εδώ και να μην φύγουν. Και πολύ περισσότερο δε σε εσάς εκεί που είναι και μικρά χωριά γύρω-γύρω, να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά και να μην φύγουν. Αυτό δεν θέλουμε όλοι.
0: Αυτό θα πρέπει να θέλουμε όλοι. Αυτό θα πρέπει να θέλουμε όλοι. Δυστυχώς όμως οι ενέργειες αυτών που κρατούν τις τύχες των ονμών στα χέρια τους δεν είναι οι ενδεδειγμένες πάντα. Θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα, έτσι με την ευκαιρία της ωραίας συζήτησής μας, να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο του Εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Εκεί στην Πάτρα και ιδιαίτερα εκεί στην Αγγλικάδα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με Ρωμά και τα λοιπά. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε και τα λοιπά. Δέχομαι συνέχεια καταγγελίες από εκείνη την περιοχή. Ως εμπορικός σύλλογος, γιατί υποθέτω ότι σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν και συνάδελφοί σας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, έχετε παρέμβει στο Δήμο ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη αρχή, και με αυτή την κατάσταση τι θα γίνει? Γιατί κάθε μέρα μαθαίνω, διαβάζω για φωτιές εκεί, για απανωτές διαρρήξεις. Ως εμπορικός σύλλογος έχετε ασχοληθεί? Γιατί στα θύματα είναι και επαγγελματίες.
2: Ακούστε.
0: Ναι.
2: Ως εμπορικός σύλλογος, mm-hmm. το θέμα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα τεράστιο.
0: Το οποίο αγγίζει όμως και εσάς. Γιατί είστε και κάτοικοι. Δεν είστε μόνο έμποροι, είστε και κάτοικοι που θίγεστε από διάφορα θέματα.
2: Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Mm-hmm. Το οποίο η πολιτεία άλλες φορές προσπαθεί να το διαχειριστεί, άλλες το πετυχαίνει καλύτερα, άλλες χειρότερα. Άλλες προσπαθούν να εντάξουν στο κοινωνικό σύλλογο και το πετυχαίνουν. Άλλες φορές εντάσσονται και το δυσκολεύονται και γίνονται γκέτο. Τα ζείτε, τα ζούμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στην πόλη μας. Όλοι. Ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, η παρέμβαση δική μας, ωραία, μπορεί να είναι θεσμική και να είναι μόνο από τη μια πλευρά, από την αστυνομία. Γιατί σας το λέω από την αστυνομία? Ο Δήμος, άμα πάει και παρέμβει, ωραία, τι να τους κάνει? Δηλαδή, αν θέλαμε, εδώ υπάρχουν, πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας. Άλλος να, γιατί πίσω από όλα κρύβονται οι ψήφοι.
0: Ακριβώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν κρυβόσατε, αν αυτοί δεν ψηφίζανε, θα τους είχαν διώξει ήδη, σας το λόγω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, τα ζούμε και εμείς εδώ στη Γαστούνη και στις περιοχές εδώ.
2: Σας το λέω για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Έτσι, μα έτσι είναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, όλα αυτά εξαρτώνται από εκεί. Θα πρέπει αυτοί που ηγούνται των δημοτικών πραγμάτων στην Πάτρα και όχι ο Δημαρχός, στο σύνολό τους. Mm-hmm. Ωραία. Και μαζί και ο αντιπεριφερειάρης, ο χωρικός με τους υπόλοιπους, να αποφασίσουν τι θα τους κάνουν. Να πάρει μία πρόταση, ωραία, στο Υπουργείο, στο κράτος, και να πει ότι αυτούς θέλετε να τους εντάξει στο κοινωνικό σύνολο. Δημιουργήστε σπίτια, να μείνουν. Θέλετε, δώστε τους χρήματα, όπως έγινε το 7. Τι θα τους κάνετε? Θέλετε να τους φτιάξετε σπίτια, να το κάνετε γκέτο? τι ακριβώς. Αλλά έτσι όπως είναι, εμείς πέντε μου σαν εμπορικό σύλλογο τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Αν κάνατε έτσι όπως να βγάλατε μια ανακοίνωση για το λιμάνι, μήπως και για ζητήματα που αφορούν την πόλη, γενικότερα, αν έχετε παρέμβει. Δεν λέω να πάρετε, θα κάνετε τους αστυνομικούς εσείς προς Θεού.
2: Ακούστε, εμείς παρεμβαίνουμε, ωραία, για το συγκεκριμένο, θα παρέμβουμε πάλι στην αστυνομία.
0: Αυτό, εντάξει, ναι, αυτό ωραία. Ήθελα να ακούσω. Δεν ζητάω τη λύση από εσάς.
2: Όπως παρεμβήκαμε, να ξέρετε, που λίγοι το κατάλαβα στο καρναβάλι, ωραία, και παρεμβήκαμε και ευχαριστούμε τον στρατηγό στην Πάτρα, ο οποίος σταματήσε να δίνει ποτά σε παιδιά κάτω από 18 χρονών. Ωραία, δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή, πρέπει να παρεμβαίνουμε σε όλα.
0: Αυτό εννοώ και αυτό λέω, ότι πρέπει να υπάρχει φωνή του εμπορικού συλλόγου. Και μάλιστα ένα συλλόγο στην Πάτρα που έχει και πάρα πολλά μέλη μέσα. Θα το συζητάμε.
2: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Δηλαδή, παρεμβαίνουμε σχεδόν σε όλα.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω και σε
2: παρεμβαίνουμε και καταγγέλλοντας. Παρεμβαίνουμε προτείνοντας και λύσεις, να ξέρετε.
0: Που είναι το πιο σημαντικό.
2: Το να καταγγείλεις είναι εύκολο.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Κατσιγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία στο έργο
2: και
0: που κάνετε.
2: Και να ξέρετε, δηλώνω παρόν σε οποιαδήποτε συνεργασία επιθυμεί ο νομός Ηλίας.
0: Να είστε καλά.
2: Οποιοσδήποτε φορέας. Να είστε καλά.
0: Ακούστηκε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, άκουσαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Δεν νομίζω ότι κανένας διαφωνεί με αυτά που είπε ο άνθρωπος. Μια χαρά μας τα είπε. Ας τα ακούσουν και εδώ στην Ηλία. Και καλό είναι να ξεκινήσει μια συνεργασία, γιατί φτάσαμε έτσι, έχουμε κουραστεί εδώ στο νομό. Να λέμε συνέχεια, φταίει η Πάτρα για πράγματα τα οποία κύριε ευθύνη είναι δική μας. Τα χρόνια τώρα, διαχρονικά, η πολιτική ταγή του νομού. Πάντα ρίχνουν τις ευθύνες στην Πάτρα. Ότι η Πάτρα φταίει για το ένα, η Πάτρα φταίει για το άλλο. Δεν φταίει η Πάτρα, δεν φταίει η Τελοκαρνανία, δεν φταίει κανένας. Γιατί οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν για το καλύτερο για τον τόπο τους. Μακάρι να προσπαθούσαν και στην Ηλία για τον τόπο μας κάποιοι. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 12. Ή αν θέλετε, 28 πριν από τις 1, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Εδώ είμαστε, ενδείξεις αποδείξεις, 95,5 η συχνότητα του Ιόνιον FM, από όπου μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1, ο Χρήστος Ξημιτούλιας πάντα στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, το γνωρίζετε από τις συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε μαζί του και τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο γιατί πάντα δεν έχει αρνηθεί ποτέ να βγει και να μιλήσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουν το γνωρίζουμε για τη μαχητικότητά τους στα θέματα τα αγροτοκτηνοτροφικά. Τώρα θα γνωρίσουμε μια άλλη πλευρά, όχι του κ. Τσιομπανίδη, κάτι που το έκαναν του κ. Τσιομπανίδη. Έκλεισαν το λογαριασμό του στο TikTok. Ξαφνικά, προειδοποίητα, κάτι προφανώς έγραψε, πενόχλησε και χωρίς καμία ειδοποίηση, μπαπ, του κατεβάσαν το λογαριασμό στο TikTok. Για πάμε να τον ακούσουμε να μας πει τι έγινε, τι ήταν αυτό που έγραψε και που κατά τη δική του γνώμη και ενόχλησε κάποιους για να του κατεβάσουν το λογαριασμό. Καλημέρα κύριε Τσιομπανίδη.
17: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας.
16: Να είστε καλά.
17: Και βάσει αυτού του γεγονότος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τον πολύτιμο χρόνο που μας προσφέρετε πάντοτε για τη φιλοξενία της εκπομπής σας, γιατί στην κυριολεξία είμαστε φημωμένοι από όλα τα μεγάλα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς τιμήν τους είναι κάποια ραδιοφωνική σταθμή περιφερειακή, είναι κάποια μέσα τα οποία ακόμα μας παίζουν και μας δίνουν βήμα. Αλλά το μεγάλο όπλο...
16: Σε αυτή την εκπομπή θα έχετε πάντα βήμα, κύριε Τσιομπανίδη, να είστε δεδομένο, είναι δεδομένο αυτό. Παρακαλώ.
17: Εμείς το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος στηριζόμασταν στα social media.
16: Για ήταν, να προβάλλετε τις θέσεις σας. Σωστό.
17: Ακριβώς. Ήταν το μοναδικό μέσο που ως τώρα είχαμε να πούμε για να ακούγεται προς τα έξω η φωνή μας και να ενημερώνουμε και τον αγροτικό και όχι μόνο κόσμο. Ήταν το Facebook, ήταν και το TikTok και τα δύο πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Ξαφνικά, όπως είπατε, χωρίς καμία προειδοποίηση, για ένα βίντεο το οποίο τι έλεγε, εξέφρασα την εξής απορία. Ότι με τις παλιές ταυτότητες, ναι, έχεις την παλιά την ταυτότητα, ναι, και θες να βγάλεις διαβατήριο. Πας στο αστυνομικό τμήμα και λες θέλω να βγάλω διαβατήριο με την παλιά μου την ταυτότητα. Σου λέει δεν γίνεται. Δεν έχει ισχύ αυτό το έγγραφο. Πλέον δεν έχει ισχύ. Ναι. Λήξε.
16: Σωστά.
17: Ναι, τι πρέπει να κάνω εγώ για να βγάλω τώρα διαβατήριο. Λέει θα πρέπει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά. Τι χρειάζεται για να βγάλω καινούργια ταυτότητα, χρειάζεται την παλιά την ταυτότητα. Άρα με την παλιά την ταυτότητα μπορείς να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, αλλά με την παλιά την ταυτότητα δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο. Και λέω γιατί να συμβαίνει αυτό. Πάνε προσωπικό αριθμό και όλα αυτά. Αυτό ήταν που ενόχλησε το σύστημα. Και πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Δεν υπάρχει κάποιος αξιολογητής, άνθρωπος, ώστε να κρίνει αν αυτό που λέει ο Τσομπανίδης είναι ορθό. Και δεν έκανε κάτι το μεμπτό για να το κλείσουμε το προφίλ. Είναι αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει όταν γίνονται πολλές αναφορές. Το οποίο τι έλεγε. Εξέφρασα την εξής απορία. Ότι με τις παλιές ταυτότητες, ναι, έχεις την παλιά την ταυτότητα, ναι, και θες να βγάλεις διαβατήριο. Πας στο αστυνομικό τμήμα και λες θέλω να βγάλω διαβατήριο με την παλιά μου την ταυτότητα. Σου λέει δεν γίνεται. Δεν έχει ισχύ αυτό το έγγραφο. Πλέον δεν έχει ισχύ. Ναι. Λήξε.
16: Σωστά.
17: Ναι, τι πρέπει να κάνω εγώ για να βγάλω τώρα διαβατήριο. Λέει θα πρέπει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά. Τι χρειάζεται για να βγάλω καινούργια ταυτότητα, χρειάζεται την παλιά την ταυτότητα. Άρα με την παλιά την ταυτότητα μπορείς να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, αλλά με την παλιά την ταυτότητα δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο. Και λέω γιατί να συμβαίνει αυτό. Πάνε προσωπικό αριθμό και όλα αυτά. Αυτό ήταν που ενόχλησε το σύστημα. Και πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Δεν υπάρχει κάποιος αξιολογητής, άνθρωπος, ώστε να κρίνει αν αυτό που λέει ο Τσομπανίδης είναι ορθό. Και δεν έκανε κάτι το μεμπτό για να το κλείσουμε το προφίλ. Είναι αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει όταν γίνονται πολλές αναφορές. Ποιοι είναι αυτοί.

0: και λέω γιατί να συμβαίνει αυτό. Πάλι πάνε προσωπικό αριθμό και όλα αυτά. Αυτό ήταν που ενόχλησε το σύστημα. Και πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Δεν υπάρχει κάποιος αξιολογητής άνθρωπος ώστε να κρίνει αν αυτό που λέει ο Τσομπανίδης είναι ορθό. Και δεν έκανε κάτι το μεμπτό για να το κλείσουμε το προφίλ. Είναι αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει όταν γίνονται πολλές αναφορές. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις αναφορές. Η Νέα Δημοκρατία έχει οργανωμένες εταιρείες οι οποίες μισθώνουν και τρολ ανθρώπους για να σου κάνουν αναφορές, αλλά έχουν και bot, έχουν ρομποτάκια τα οποία μαζικά σου κάνουν αναφορές. Και τις ξέρουμε όλοι ποιες είναι αυτές τις εταιρείες και από πού χρηματοδοτούν. Τις χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός αυτές τις εταιρείες.
1: Καλά, βέβαια.
0: Αυτοί ήταν που μου κάνανε τις αναφορές.
1: Οπότε για την ταυτότητα ήταν αυτό που σας κατεβάσανε το προφίλ. Βέβαια θα σας τη φυλάγανε κιόλας, γιατί αυτά, επειδή είμαστε και φίλοι και τα βλέπω.
0: Μου τη φυλάγανε. Αυτό είναι εκ των νουκ. Αλλά το θέμα είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή, ότι η ταυτότητα τους πείραξε από όλα αυτά που έλεγα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είναι αυτό το οποίο δεν μπορέσουν να επιβάλλουν, γιατί ούτε το 30% δεν έχει πάρει τις νέες ταυτότητες, έτσι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό, και αυτό είναι κάτι το οποίο τους καίει, θέλουν διακαώς να το περάσουν, και εδώ έρχεται το αγκάτι που λέγεται Τσομπανίδης και Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, και έπρεπε να βρουν τρόπο να το φημώσουν. Έλα μου ντε, που πίσω έχει Αχλάδας την ουρά που λένε στο χωριό μου, και το καινούριο προφίλ που φτιάξαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να μας βρει στο ΑΚΕΛ με 2 κάπα, με κεφαλαία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Όποιος μας ψάξει στο TikTok είναι ΑΚΕΛ, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Έλα που το καινούριο πάει πολύ καλύτερα από το προηγούμενο και βλέπουμε ότι κινείται σφεντόνα και ανεβαίνει, και πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο likes που είχαμε στο προηγούμενο προφίλ.
1: Αν σας αφήσουν, βέβαια, και πάει.
0: Αν μας αφήσουν. Εντάξει, αυτοί θα μας κλείνουν, εμείς θα τα ξανανοίγουμε. Πλέον υπάρχει αυτός ο κόσμος.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το κλείσιμο του προφίλ είναι οριστικό ή μήπως είναι.
0: Οριστικό.
1: Και αμετάκλητο, μάλιστα.
0: Οριστικό
1: και αμετάκλητο. Μία και έξω δηλαδή.
0: Μία
1: είχε...
0: και έξω. Αν και
1: για το Facebook, καμιά φράση ενημερώνει κιόλας ότι ξέρω εγώ, σε περιορίζουμε.
0: Το Facebook, όταν υπήρχαν τα Hellenic Axis, μου είχαν κλείσει 3 προφίλ. Τα οποία αυτή τη στιγμή το ένα. Ένα πολύ μεγάλο προφίλ με 80.000 και ακολούθους. Υπάρχει ακόμα, Βάκη Τσομπανίδη στα ελληνικά υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω πρόσβαση. Δεν μπορώ ούτε να μπω, ούτε να ανεβάσω.
1: Σας έχουν αφαιρέσει τους κωδικούς, ναι, κατάλαβα.
0: Μου το βγάλαν ότι αλλάξαν τους κωδικούς πράγματι για λόγους ασφαλείας και έκτοτε δεν μπόρεσα να ξαναμπω ποτέ μα ποτέ.
1: Μάλιστα. Αυτά τα όμορφα γίνονται στη χώρα.
0: Είναι η δημοκρατία τους, και πάντοτε όταν το θηρίο βρίσκεται στη φάση που ξεψυχάει, εκεί βγάζει όλη την κακία του, και βγάζει, να πούμε, όλο το μένος του. Είναι ακριβώς στη φάση που ξεψυχάει.
1: Ξεψυχάει όμως.
0: Ξεψυχάει. Το πιστεύω ακράδαντα ότι ξεψυχάει και δεν με πείθουν ούτε οι στημένες δημοσκοπήσεις του, ούτε τίποτα. Εσείς, κύριε Φάκου, αν πείτε να κάνετε τώρα μια δημοσκόπηση από το ραδιόφωνο, σίγουρα θα έχετε πολύ περισσότερους ακροατές οι οποίοι θα πάρουν μέρος από αυτές τις στημένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι το ανώτατο 1000 άτομα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που είναι με 40, με 80, με 100 άτομα. Τώρα πόση αξιοπιστία μπορούν. Αυτοί μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις και μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, απλά εμένα ένα προβληματισμό έχω εκφράσει ως προς τις δημοσκοπήσεις, ότι όλες δείχνουν την πορεία των κομμάτων στα ίδια περίπου επίπεδα. Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις άρα γίνανε στημένες, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Πριν από 3-4 ημέρες με πήραν τηλέφωνο από μια δημοσκοπική εταιρεία, για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν με έχουν ξαναπάρει. Και μου λένε ποιο κόμμα θα ψηφίζετε στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Λέω Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν της λέω ποιος είμαι. Λέω Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Λέει δεν υπάρχει αυτό, να σας διαβάσω τα κόμματα που υπάρχουν. Λέω εσύ θα μου πεις ότι δεν υπάρχει. Το 14 υπάρχει το ΑΚΕΛ και κατεβαίνει στις εκλογές.
1: Το έχουν αφαιρέσει δηλαδή.
0: Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, λέει αυτό. Θα σας διαβάσω εγώ ποια μπορείτε να ψηφίσετε. Αυτά που έχει στη λίστα της. Και αρχίζει να πούμε, μου αραδιάζει κάποια κόμματα. Λέω όχι, εγώ θα ψηφίσω. Όχι, μου λέει τότε θα σας βάλω σαν αποφάσεις τους. Ρε δεν είμαι αναποφάσεις, είμαι αποφασισμένος να ψηφίσω ΑΚΕΛ. Και εσύ μου λες ότι δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω ΑΚΕΛ. Δεν υπάρχει, μου λέει, αυτό το κόμμα. Λέω, ξέρεις ότι πήρες τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος και μου λες ότι δεν υπάρχει το κόμμα το οποίο ηγούμε εγώ και με κλείνει το τηλέφωνο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλάβατε τον τρόπο με τον γίνεται, οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, βέβαια. Οπότε εκ των πραγμάτων βγαίνουν μπροστά αυτοί που θέλουν αυτοί. Τα κόμματα που θέλουν.
0: Έτσι γίνεται πάντοτε.
1: Το ζήτημα όμως είναι, κύριε Τσομπανίδη, να σας πω κάτι, ότι και σε προηγούμενες εκλογές βλέπαμε τέτοια πράγματα, αλλά όταν φτάναμε στην κάλπη, αυτοί που βρίζανε ήταν αυτοί που πήγαν και ξαναψήφισαν.

0: φρόντιζαν πάλι τους ίδιους.
1: Δεν νομίζω ότι έπαιξε αυτό ρόλο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξε η αποχή. Η αποχή λειτουργήσε σαθέστατα
0: υπέρ του πρώτου κόμματος πάντα, υπέρ Μητσοτάκη πάντα.
1: Γιατί αν δούμε, βγαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης και λέει ο Σαμαράς ήταν αυτός που έφερε τα χειρότερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έφερε τα χειρότερα ποσοστά. Αν τα δούμε όμως σε αριθμούς, σε ψήφους, ο Σαμαράς είχε πάρει περισσότερους σταυρούς από ό,τι πήρε ο Μητσοτάκης στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Παρότι του Σαμαρά του βγάζαν 10%, 18-16, δεν θυμάμαι πόσο το βγάζαν, και του Μητσοτάκη το βγάζαν 41.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάτε με κτηνοτρόφους, αγροτοκτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί, γιατί οι σκληροί μητσοτακικοί είσαντε οι αγρότες, έτσι. Τώρα έχει αλλάξει καθόλου το κλίμα ή παραμένουν πάλι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη κλπ?
1: Έχει αλλάξει κατά πολύ. Εδώ
0: μετά τις κινητοποίησεις έχει αλλάξει εικόνα.
1: Έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τις δικές τους κρυφές δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες διερεύσαν και δημοσιοποιήθηκαν και σε διάφορα site, το 49% του αγροτικού κόσμου που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία πριν από 3-4 μήνες, την περίοδο των κινητοποιήσεων πάνω κάτω, ήταν στο 16%. Έχουν γυρίσει την πλάτη. Φυσικά υπάρχουν και τα κομματόσκυλα. Αυτά τα ορκισμένα κομματόσκυλα είναι οι ευνοούμενοι και οι τελικοί αποδέκτες του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν θα αλλάξουν με τίποτα, έτσι. Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν.
0: Και δεν τους συμφέρει να αλλάξουν. Γιατί...
1: Δεν τους συμφέρει να αλλάξουν. Γιατί
0: ξέρουν τι τους περιμένει. Τι τους περιμένει.
1: Που αλλάξει η κυβέρνηση, πολλοί θα δουν τα κάγκελα της φυλακής.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το τονίσω ακόμη μια φορά, δεν είναι ούτε το 30%, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 30% του σκανδάλου. Αυτό που έχουμε δει ως σήμερα δεν είναι ούτε το 30%. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και πολλοί στην κυριολεξία έχουν χάσει τον ύπνο τους, αν δεν είναι η κυβέρνηση την επομένη Νέα Δημοκρατία τι έχει να γίνει.
0: Για να δούμε εκλογές 6 μήνες περίπου, θα δούμε πώς θα εκφραστεί το εκλογικό σώμα. Εγώ πάντως κατάω μια επιφύλαξη, γιατί από την εμπειρία μου έχω δει ότι αυτοί που βρίζουν πολλές φορές ξαναγυρνάνε πάλι στους ίδιους.
1: Κάποιοι θα ξαναγυρίσουν, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά να σας πω και το 6.
0: Δεν ξέρω όμως ποιο ποσοστό θα είναι αυτό.
1: Γιατί το πήγε την άνοιξη και δεν το πήγε το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, έτσι, γιατί ακουγόταν πολλοί αν δούμε ότι θα πάμε σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Γιατί δεν έγιναν εκλογές μέσα στο φθινόπωρο? Δεν θέλει ο Μητσοτάκης να ψηφίσουν οι νέοι. Οι νεαρές ηλικίες δεν ψηφίζουν πλέον Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, καλά, σίγουρα είναι αυτό.
1: Όταν θα κάνει εκλογές την άνοιξη, οι νέοι θα έχουν φύγει περισσότερες σεζόν.
0: Ναι.
1: Και αν θα είναι διπλές εκλογές, θα γίνουν δεύτερες το καλοκαίρι. Άρα οι νέοι θα είναι και πάλι σεζόν. Και ή δεν θα μπορούν να πάρουν άδεια να γυρίσουν στον τόπο τους για να ψηφίσουν, ή και τα έξοδα θα είναι τόσο μεγάλα για να γυρίσουν, να ψηφίσουν και να ξαναεπιστρέψουν στην εργασία τους, που δεν θα τους συμφέρει.
0: Νομίζω όμως ότι θα μπορούν να ψηφίσουν από εκεί που δουλεύουν. Νομίζω ότι κάτι τέτοια αρρύθμιση υπάρχει.
1: Ως τώρα δεν ισχύει κάτι. Δεν ισχύει κάνουν κάτι τέτοιο που δεν συμφέρει στην κυβέρνηση να το κάνει. Θα αλλάξουν άρδεν τα πράγματα. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης τους νέους να ψηφίσουν. Θέλει να πάνε τα γερόντια, να πάνε αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν. Και δεν θα αλλάξουν αυτοί ποτέ ό,τι και να τους κάνεις. Και λογοτομή να τους κάνεις.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος.
0: Ναι. Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Τσιομπανίδη.
1: Να είστε καλά. Για τη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και
1: καλή
0: πάλι.
1: Μέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, που του κλείσαν το λογαριασμό στο TikTok. Επεκτάθηκε η συζήτησή μας και στο πολιτικό κομμάτι. Εξέφρασε τις απόψεις του περί Μητσοτάκη και περί εκλογών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εμείς είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 1 και πρέπει να πάμε σε χορηγούς, έτσι Χρήστο, χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τηλεφωνική παρέμβαση του αντιδημάρχου Ήλιδας, του κ. Γιώργου Κράλη, όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα του φούφιου ειδικού σχολείου στην Αμαλιάδα. Σε εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Κράλης είχε πει για την κατάσταση που υπήρχε στο σχολείο κτλ. Μετά από καταγγελίες που είχαν κάνει οι σύλλογοι, και είπε ότι εγώ μέχρι τέλος της θητείας μου θα προσπαθήσω, θα καταφέρω, είπε, να γίνει μετεστέγαση του σχολείου, γιατί είναι απαράδεκτο εκεί που βρίσκεται και στην κατάσταση που βρίσκεται. Μαθαίνω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει δημοτικό συμβούλιο και νομίζω ότι ο κύριος Κράλης θα βάλει το θέμα, θα θέλει να πάρει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου για τη μετεστέγαση του φούφιου ειδικού σχολείου, κάτι που δεν λένε όχι και ο σύλλογος του σχολείου. Για να δούμε όμως καλύτερα, να μας τα πει ο κύριος Κράλης, μήπως εγώ κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα κύριε Κράλη.
3: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για πέστε μας λοιπόν, είναι όντως θα βάλετε σήμερα κατάχας δημοτικό συμβούλιο?
3: Σήμερα έχουμε το δημοτικό συμβούλιο.
0: Θα βάλετε το θέμα μεταστέγασης?
3: Αφού είχαμε πάρει προμηνών την απόφαση για την επιτροπή, για τη σύσταση της επιτροπής για τη μετεστέγαση του ΦΟΥΦ ειδικού σχολείου, αρχές Σεπτέμβρη η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Καρατζάς, μετά από δικό μου έγγραφο, γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα η επιτροπή, γιατί δεν έχει συνεδριάσει και όλα αυτά.
0: Έχει συσταθεί, απλά δεν έχει συνεδριάσει.
3: Δεν έχει συνεδριάσει, σωστά. Μας είπε με εγγραφό ότι πρέπει να ορίσει ο Δήμος κάποια σημεία, κάποια πρώην σχολεία, κάποια οικόπεδα, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, που να πάει μετά η Επιτροπή να τα ελέγξει. Ερχόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος θα κάνω την πρότασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου θα είναι θετική, έτσι ώστε να βγει και αυτή η απόφαση ποια σημεία εμείς προτείνουμε να μεταφερθεί το σχολείο, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, θεωρώ μέσα στον Οκτώβριο, να συνεδριάσει η Επιτροπή, να κάνει επίβλεψη στους συγκεκριμένους χώρους και να βγάλει την απόφαση.
0: Το πόρισμά της. Να σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε μας λέτε ποια είναι τα σημεία που έχετε έτσι στο μυαλό σας εσείς.
3: Το πρώτο σημείο είναι το πρώην σχολείο στο Σώστη.
0: Μα το είχατε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ναι.
3: Εγώ θεωρώ και με τεχνικούς από το Δήμο που το έχω δει, και με διάφορους ανθρώπους τέλος πάντων και με καθηγητές από το Φούφιο, ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, ότι είναι κοντά στην Αμαλιάδα, είναι ένα τεράστιο οικόπεδο 7-8 στρέμματα, έχει υποδομές, ήταν σχολείο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πέρα με μικροεπεμβάσεις μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κλειστό σχολείο στον Αμπελόκαμπο, όπου και εκεί με κάποιες επεμβάσεις μπορεί να στηθεί κανονικά το σχολείο. Υπάρχει το σχολείο στα Ντουνέικα και υπάρχει και το πρώην σχολείο στον Άγιο Άνη, στην Αμαλιάδα.
0: Οπότε υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή. Αυτό βλέπω, έχετε τέσσερες περίπου προτάσεις.
3: Υπάρχουν τέσσερα υπαρκτά κτίρια που μπορεί να γίνει μετεστέγαση. Συν η πέμπτη επιλογή που είναι ένα οικόπεδο, είναι μια δωρεά ενός δημότη της Αμαλιάδας, που έχει κάνει στην είσοδο της πόλης μια δωρεά 10 στρέμματα για σχολείο ή αθλητικό χώρο. Όπου θα δείξουμε και αυτό. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι εάν η Επιτροπή επιλέξει το οικόπεδο,
0: απαιτούνται πολλά λεφτά μετά και χρονοβόρες διαδικασίες.
3: Είναι, πρέπει να φτιαχτούν αίθουσες και
0: δούκες. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες.
3: Είναι σίγουρα η πιο ενδεδειγμένη λύση θα ήταν αυτή, μακροπρόθεσμα. Όμως για το άμεσο θεωρώ ότι ένα από τα τέσσερα σημεία που θα προτείνουμε μπορεί να γίνει μετεστέγαση, έτσι ώστε ταυτόχρονα να τρέξουμε και τις διαδικασίες, να πάμε σε αυτό το οικόπεδο, να φτιάξουμε ένα πολυδύναμο ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά κύριε Κράλη, μια και έχετε δεσμευτεί και εσείς ότι θα το καταφέρετε να μεταφερεθεί το σχολείο σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε όλοι σας. Ευχαριστώ και για τη συνομιλία.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Αμαλιάδα. Η πλάκα είναι ο Δημήτρης ο Κολόκας. μου στείλε εδώ ένα ραβασάκι. Θυμάστε στην αρχή της εκπομπής σας έλεγα για τις συχνές διακοπές που γίνονται εδώ στο Βαρθολομείο. Και μου γράφει να μας λένε με η ΔΔΕ πότε θα έχει ρεύμα καλύτερα και όχι το πότε θα κόβεται το ρεύμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης με το γνωστό καυστικό χιούμορ του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση της εκπομπής.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ Λευκό θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω, αυτό τα

0: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουν λαό.
1: Λοιπόν, να σας πω για όσους δεν γνωρίζετε ότι αύριο 5η 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε γιατί δεν θα είμαστε μαζί αύριο, αλλά θα είναι κοντά στο Μάκης ο Νοθάριος. Μετά από σχεδόν 2 μήνες, από αύριο θα είναι πάλι εδώ στη συχνότητα του Ιόνιον FM με την εκπομπή του Αποκαλύψεις. Εμείς θα ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την Παρασκευή, έχοντας καλό των πραγμάτων. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ορατός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο Ηράκλειο, αρκετές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα, πνέουν άνεμοι ως 10 μποφόρ, ενώ στο Ρέθυμνο εστάλει 112 και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκόμηλο ποτάμο. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αναχώρησαν από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικός εξοπλισμός. Κλειστές όλες οι σκαλικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Τροποποίησης δρομολογίων από και προς τον Αργοσαρονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο ανέρχεται στο 5,84%. Το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και δεν θα διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής. Προανήγγειλε αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών. Ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι τους οφειλέτες το πλαίσιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είπε πως σέρβισες παραβιάζουν την νομοθεσία και δεν τους επιβάλλονται κυρώσεις. Το ΠΑΣΟ καταθέτει σήμερα στη Βουλή τροπολογία για τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης όταν η διεθνής τιμή υπερβαίνει αυτή που έχει ληφθεί ως δημοσιονομικό σημείο αναφοράς. Παράλληλα, θα καταθέσει τροπολογία για το στεγαστικό και προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονή επενδυτών μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Στην Αθήνα, πιθανότατα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης. Κατά την επίσκεψή του, θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ θα έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μεγαλύτερες διαστάσεις είχε τελικά η έκταση των απευθείας αναθέσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΑ, Βασίλη Σιαδήμα, όπως αποκαλύπτει στη Big Mouth του Pargame.gr. Σε 15 μήνες είχε υπογράψει περισσότερα από 70 απευθείες αναθέσεις προϋπολογισμού περίπου 1.350.000 ευρώ. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένος γιατρός από τη γυναίκα γιατρός στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, θρίλερ στο Τενεσί με την προγραμματισμένη εκτέλεση 50χρονης που είχε καταδικαστεί για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1995 όταν ήταν 18 ετών. Οι σοφρονιστικές αρχές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Βίρτους Μπολόνι Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, ΧΑΠΟ Ελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρίζα Αλγκύρης Κάουνας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Αυτός είναι Οκτώβρης που δεν έχει μη. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Αμόλης που μας καλωσορίζει στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σας καλωσορίζω και εγώ όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλώς ήρθατε αυτή την Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Πέμπτη, είναι η αλήθεια. Με δυσκολίες γύρω-γύρω επίσης και ήδη εκτακτά δελτία από την ΕΜΗ για το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Οι περισσότεροι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Κρήτη. Εκεί δείχνει ότι υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, πολιτική προστασία στην Κρήτη, περιφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έχουμε ένα 112, είχαμε και διακοπές ρεύματος. Υπάρχουν άλλα προβλήματα?
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καθώς και έχουν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου, συγκεκριμένα στα Ζωνιανά, με διακοπή ρεύματος και αυξημένες ροές υδάτων. Έχουμε δυνάμεις αρκετές στην περιοχή για να μεριμνήσουν, έχουν πάει μηχανήματα και για να γίνει και η αποκατάσταση βέβαια του ρέματος της διακοπής.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη Κρήτη τα πράγματα είναι σχετικά καλά, έχουμε θέματα κατά τόπους, αλλά είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Δυνάμεις αναπτυγμένες έχουμε σε όλη την Κρήτη, ο κόσμος υπάρχει παντού. Οπότε το φαινόμενο σε εξέλιξη περιμένουμε.
0: Βρέχει πολύ τώρα, δηλαδή είναι έντονο το φαινόμενο?
1: Κατά τόπους ναι, ειδικά στην περιοχή εκεί που σας είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου.
0: Ναι, εκεί που βγήκε και το 112.
1: Το 112 βγήκε προληπτικά για να ενημερώσει τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμοί?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμοί.
1: Αντίστοιχα, υδάτων έχουμε σε διάφορα σημεία στο Ηράκλειο. Αλλά σας λέω πως το παρόν είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Ποια σχολεία είναι κλειστά στην περιοχή εκεί?
1: Τα σχολεία είναι κλειστά καθολικά, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε 9 αριθμό. Τώρα θα κλείσει στην περιοχή του Λασιθίου.
0: Ναι.
1: Θα κλείσουν και κατά τόπους στο Ηράκλειο είναι κάποια σχολεία κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, από αυτό είμαστε.
0: Ωραία, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

είναι ο Σάλτσα Ναδοναβούρ. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Γιος προσφύγων, μικροκαμωμένος, φτωχός και με βραχνή φωνή. Το μόνο που άκουγε από παντού ήταν πως δεν θα καταφέρει ποτέ στη ζωή του να κάνει κάτι. Ωστόσο, με σκληρή δουλειά, επιμονή και εξαιρετική θέληση, ο Ναβούρ έγινε ένα ζωντανό θρύλο του τραγουδιού και σύμβολο τη γαλλική κουλτούρα, με σχεδόν 1200 τραγούδια που ερμήνευσε σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γλώσσα. Υπήρξε ένα μέγιστο καλλιτέχνη που ενέπνευσε ολόκληρε γενιέ. Ήταν εξαιρετικό, έμεινε διαχρονικό, ήταν υπέροχο, ήταν ο υπέροχο κύριο Σαλτς Αζναβούρ.

0: Για τα μέτρα τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Τρέχουν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Τρέχει πρώτα απ' όλα όλη αυτή η ιστορία με τον με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη, που ξεδιπλώνει ένα κουβάρι πάρα πολύ περίεργο για το ποια ήταν η κατάσταση σε διάφορους χώρους που δηλώνανε κλινικές, ιατρία, που διαφημιζόντουσαν κανονικά, που υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε, που δεν ήταν μπες από την πίσω πόρτα, πες το τάδε σύνθημα και θα σου ανοίξουμε και τα λοιπά. Ήταν μαγαζιά βιτρίνα που διαφημιζόντουσαν κανονικά και πήγαινε ο κόσμος θεωρητικά για να γίνει καλά και γινόταν χειρότερα από ό,τι πήγαινε. Στο μέτωπο των δύο γιατρών τώρα του Κολονακίου, ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση του από την γιατρό. Λέει ότι δεν ήξερε καν για τον Μαζονάκη, δεν είχε ενημερωθεί, ότι τον καλέσανε στις 4 και 4 για να κάνει κάρπα, ότι δεν ήξερε την όλη υπόθεση. Προφανώς εκεί βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω αν ο γιατρός ήξερε ή όχι. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα ή μια αλυσίδα ανθρώπων και πραγμάτων που δεν είναι μόνο ότι οδήγησαν τον Μαζονάκη στο θάνατο ή τον έβαλαν σε κίνδυνο, τέλος πάντων, θα αποδείξει η διαδικασία τι ακριβώς έγινε, αλλά πίεζαν και ανθρώπους πέρα από τον Μαζονάκη, πίεζαν ανθρώπους να κάνουν επικίνδυνες πρακτικές, να μπουν σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη για την υγεία τους. Αυτή η κλινική, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, άσχετη θεωρητικά με την ιστορία από το Κολονάκι, αλλά προέκυψε μετά τους ελέγχους και τις καταγγελίες που ξεκίνησαν με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, που οι καταγγελίες είναι ότι έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, όχι μπότοξ και τέτοια πράγματα, όχι, ξέρω εγώ, διάφορα ζητήματα ευεξίας, χημειοθεραπείες, δηλαδή κάτι που είναι εξαιρετικά βαρύ και σημαντικό. Υπάρχουν καταγγελίες ότι η κατάσταση εκεί μέσα ήταν τραγική, ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι μπήκαν μέσα υγιείς και βγήκαν άρρωστοι, οι καταγγελίες ότι όσοι ήταν μέσα δεν είχαν ούτε να φάνε ή να πιούν νερό. Ξαναλέω, στη Θεσσαλονίκη πήγαιναν άνθρωποι, μπαίνανε, βγαίνανε ανεξέλεγκτα όλα αυτά. Καπτόντα, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Bronzeville Station, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και φύγει από τη ζωή την 1η Ιουλίου του 20, του 2000, συγγνώμη, σε ηλικία 51 ετών. Το μεγάλο του σουξέ ήταν ένας μικρός ύμνος στη σχολική παρανομία, Smoking in the Boys Room. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα και τι περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανση σε 15 μέρες. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα και εσάς και στους ακροατές μου.
0: Καλό μήνα. Με υγεία και με χαμηλές τιμές στα καύσιμα, γιατί πρέπει να το βάλουμε στις ευχές μας μάλλον και αυτό.
1: Θα κρατηθούν χαμηλές τιμές.
0: Δεν ξέρω, πόσο ανοίξαμε σήμερα. Πόσο ανοίξαμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές αρχίζουν και ανεβαίνουν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία μείωση, αλλά τώρα το βλέπω στα 97 δολάρια, οπότε πάλι θα σκαρφαλώσει πάνω από τα 100. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω εκεί, δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί αυτό το ράλι ανόδου. Δηλαδή, τόσο πολύ ανασφάλεια και τόσο πολύ ανησυχία έχει επιφέρει σε όλο τον κόσμο. Και στους καταναλωτές και σε εμάς. Είναι δραματική κατάσταση, κύριε Κλώσσα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έδωσε η κυβέρνηση χθες όσον αφορά το πετρέλαιο κίνηση, γιατί δεν δόθηκε τίποτα στη βενζίνη παραμένει το δεκάλεπτο αυτό από τα δηληστήρια, το οποίο βεβαίως έχει εξανεμιστεί εδώ για δεύτερη και ίσως και τρίτη φορά,
0: ναι,
1: από τις αυτές από τότε που μπήκε.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Ασμόντογλου, κάτι. Μην περιμένει ο κόσμος να δει τιμές 20 λεπτά χαμηλότερα στο κίνηση και 10 λεπτά χαμηλότερα στη βενζίνη. Ναι.
1: Αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, το 2 ευρώ και 15 λεπτά σε μία τιμή που βλέπαμε για το πετρέλαιο κίνησης, θα γίνει 2 και 10,
0: ναι,
1: όταν θα αγοράσει το πρατήριο καύσιμα. Αν δηλαδή εγώ σαν πρατηριούχος πάρω σήμερα, θα διαμορφώσω την τιμή μου μείον 5 λεπτά, γιατί θα το αγοράσω φθηνότερα κατά 5 λεπτά λιγότερο. Αν ο άλλος πρατηριούχος πάρει σε 3 μέρες, τότε. Εάν η νησιωτική Ελλάδα πάει σε 10 μέρες, τότε θα δούμε τη μείωση.
0: Ναι.
1: Και αν σε 10 μέρες που θα πάρει το πρατήριο της νησιωτικής Ελλάδος έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά, τότε το πετρέλαιο δεν θα δούνε καμία αύξηση.
0: Ναι.
1: Καμία μείωση, συγγνώμη. Η αύξηση θα φάει τη μείωση.
0: Ναι. Έβλεπα χθες τα στοιχεία που έβγαλε η ΕΣΤΑΤ για τις λιανικές πωλήσεις. Δείχνει αύξηση του τζίρου, μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Μα το έχει πει και το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Ναι.
1: Ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και γιατί εισπράττει λιγότερα χρήματα? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ΦΠΑ να ευάρει το ποσόν. Το ΦΠΑ βεβαίως είναι περισσότερο, γιατί μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών, ο όγκος, λόγω υψηλής τιμής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Γι' αυτό λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα, γιατί πολλούνται λιγότερα λίτρα. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση κατανάλωση.
0: Σύμφωνοι. Έχουμε μείωση κατανάλωση και μείωση των εισπράξεων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχουμε αύξηση των εισπράξεων από το ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός δείχνει μια υπέρβαση 900 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτά τα χρήματα που θεωρητικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστολή του ζητάει να μπορεί να τα αξιοποιήσει στην αντλία, σε επιδοτήσεις, σε μέτρα που θα ελαφρύνουν τους καταναλωτές, κάπως τέλος πάντων. Ναι, το ζήτημα είναι αν προλαβαίνουμε, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που θα κρατήσει, φαντάζομαι, στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα μια επιστολή που είχαμε στείλει για την ηλεκτρική ενέργεια. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Οπότε φαντάζομαι και αυτή κάπως έτσι θα πάει η επιστολή.
1: Δεν νομίζω. Οι επιστολές, αυτό κάθεσαι στο τραπέζι εκεί, το άμα και το θάμα, και το διαπραγματεύεσαι και τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Πώς οι Γερμανοί δηλαδή κάνανε μόνη του τη μείωση κατά 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πώς οι Γερμανοί κάνανε μόνη του τη μείωση και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε? Πώς, για παράδειγμα, η Μάλτα έχει ένα μηχανισμό που λέει, μπράβο, ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ το στέλνω κατευθείαν στην Αγγλία.
1: Έτσι, μπράβο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς αφαιρέσανε από το φόρο ενέργειας το αντίστοιχο ειδικό φόρο κατανάλωσης δικών μας? Πώς πήραν τα χρήματα από εκεί και δώσαν τα 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη? Θα μου πεις, ήταν 2,35, αφαίρεσαν 17 λεπτά, πήγε 2,18. Δεν έχει να κάνει. 17 λεπτά είναι 17 λεπτά.
0: Σωστό, σωστό. Το μεγάλο ερώτημα, αφού μάθαμε για τις επόμενες 15 μέρες τι γίνεται στην Αγγλία για τα καύσιμα κίνηση και αμόλυβδη, πετρελαίο κίνηση και αμόλυβδη. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε 14 μέρες.
1: Και εμείς είμαστε εν αναμονή και έχουμε ερωτηματικό, γιατί το 14 του μηνός που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην Αγγλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δουν πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονότος ότι ο καιρός έχει χαλάσει.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι γιατί φτάνουμε στις 14 του μηνός να εξαγγείλουμε τις όποιες μειώσεις, οι οποίες θα έχουν την όποια μορφή, είτε εν είδη επιδόματος στην Αγγλία οριζόντια,
0: mm-hmm,
1: είτε εν είδη επιδόματος όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια στον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό τη τιμή που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην αντλία για να είναι άμεσα, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
0: Σωστό. Και να μείνει στην τσέπη του καταναλωτή, να δει ότι μπορεί να πάρει πετρέλαιο φθηνότερα. Τώρα, πραγματικά με το 1,60 ή 1,55 ή 1,65, που κάπου εκεί φαντάζομαι ότι θα κυμανθεί το άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης, δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο να βάλεις πετρέλαιο.
1: Εάν έχει κατά νου η κυβέρνηση να δώσει περίπου 30 λεπτά στο λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75 δεν θα αφήσει να βγει πάνω από το 1,75, γιατί τότε λέγαμε ότι το πετρέλαιο, αν ξεκινούσε, θα ήταν 2,050.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας πω ότι θα είναι λιγότερο από 1,90, ίσως και 1,85.
0: Mm-hmm.
1: Αν δώσει λοιπόν 30 λεπτά, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, το 1,55.
0: Ναι.
1: Και πάλι βέβαια είναι ακριβό, αλλά πώς θα δοθεί αυτό το 1,55. Θα δοθεί οριζόντια στην Αγγλία.
0: Οριζόντια στην Αγγλία νομίζω ότι θα δοθεί.
1: Εάν δοθεί, ναι, θα λύσει πολλά χέρια και των καταναλωτών, γιατί έχουν την ευκαιρία να το αγοράσουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να μην έχει και ένα βάθος χρόνου 15ημέρου, όπως είναι τώρα το πρόγραμμα αυτό με το πετρέλαιο κίνηση στο 5 λεπτό, να το αναθεωρούμε ή να το βλέπουμε, να το επανεξετάζουμε μάλλον ανά 15ημέρο, γιατί δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις παραγγελίες τώρα στις 15 Οκτωβρίου μέσα σε ένα 15ημέρο.
0: Ναι. Για να δούμε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ελπίζουμε σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, γιατί αυτή είναι η λύση πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή που γυρνάμε γύρω-γύρω και λύσεις πραγματικές δεν δίνουμε. Η αλήθεια είναι τώρα, τα επιδόματα και επιδοτήσεις καλές είναι, αλλά δεν φτύνουν.
1: Κυρία Γλώσσα, ναι, επιτρέψτε μου, πιστεύετε ότι με την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα επέλθει και άμεση αποκλιμάκωση των δηλισμένων προϊόντων?
0: Την επόμενη μέρα όχι, αλλά θα ξεκινήσει τουλάχιστον, φαντάζομαι, σιγά σιγά μια σταδιακή αποκλιμάκωση.
1: Χρόνο, τουλάχιστον τριμήνου.
0: Ναι. Γιατί τόσο πολύ όμως, αν δηλαδή δούμε να πέφτουν, όπως λέει και ο Τραμπ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσουν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές. Γιατί θα το δούμε αυτό και στην
1: Αγγλία? Θα μπορέσουν να διατεθούν άμεσα ποσότητες τόσες που έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη?
0: Ναι,
1: κάθε κράτος δεν θα μπορέσουν να διατεθούν ποσότητες.
0: Καθυστερεί το πράγμα μέχρι να φτάσει στην Αγγλία.
1: Αυτό επιφέρει αύξηση της τιμής. Θα μπορέσουν να πρόσκοπτα να βγουν όσες ποσότητες, όπως σας είπα, για να δείξουν όλες αυτές οι ροές προς την Ευρώπη για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Όχι. Αυτά τα οποία έχουν αγοραστεί ακριβότερα, τα αποθέματα αυτή τη στιγμή, όσες ποσότητες έχουν αγοραστεί, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί έλλειψη, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει ποσότητες. Τις έχουμε πάρει ακριβά. Αυτές θα μπορέσουν την επόμενη μέρα, με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, να βγουν σε χαμηλή τιμή, αποκλείεται.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό λέω βάθος τριμήνου τουλάχιστον, για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, για τα μέτρα που μάθαμε χθες για τα καύσιμα. Εγώ θα έλεγα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.

Ωραίο, κομψό, θεατρικό και ελαφρώς επικίνδυνο, έτσι όπως περιγράφει την ηρωίδα του εδώ ο Freddie Mercury. Είναι η Queen, το Killer Queen. Μας συστήνουν μια γυναίκα που πίνει σαμπάνια, τρώει χαβιάρι και γνωρίζει πολύ καλά πώς να πετυχαίνει τον στόχο της. Το τραγούδι γράφτηκε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1974, βρέθηκε στο νούμερο 2 της Βρετανίας και έγινε η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία των Queen. Ήταν επίσης η στιγμή που το συγκρότημα άρχισε να βρίσκει τον χαρακτηριστικό του ήχο και να γίνεται γνωστό στους περισσότερους. Άντε και ξυλώθηκες που λέει ο λόγος και έβαλες βενζίνη στο αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά σου. Να άρεσε τη δουλειά σου, τον Κυφισό τον ρώτησες, άμα μπορείς δηλαδή να προχωρήσεις. Υπάρχει μια καραμπόλα 6 οχημάτων στις 3 γέφυρες, στο ύψος των 3 γέφυρων, αυτό έχει, στην κάθοδο. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη κίνηση στην κάθοδο από το ύψος της Κυφισιάς μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 3 γέφυρες. Εκεί κάπου δηλαδή, μόλις περάσεις το ατύχημα, αρχίζει και ανοίγει πάλι ο δρόμος. Ο υπόλοιπος Κυφισός από εκεί κάτω είναι ανοιχτός, γιατί μπλοκάρουν όλοι μέχρι τις 3 γέφυρες. Δυσκολίες υπάρχουν και στην άνοδο του Κυφισού, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Η έξοδος Αθηνών είναι πάρα πολύ δύσκολη και η έξοδος στη Σχιστού είναι εξαιρετικά δύσκολη και πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Περιφερειακός στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ιδιαίτερα, όπως επίσης και Εθνικής Αντιστάσεως έχει φορτώσει ιδιαίτερα. Η άνοδος Συγκρού είναι πολύ δύσκολη από την Αγία Φωτεινή και πάνω. Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και μετά ψηλά πια στην Κηφισία, στο ύψος της Κατεχάκη υπάρχουν προβλήματα. Στο Πεντάγωνο έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο στην Μεσογείον. Αρκετή κίνηση στα γνωστά σημεία, ως συνήθως αυτήν την ώρα. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: ήταν η Ρένα Κουμιώτη, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Οκτώβρης ήταν το τραγούδι, για να μας θυμίζει την 28η Οκτωβρίου και τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν για να κρατήσουν ελεύθερη την πατρίδα μας και να διώξουν και τους φασίστες Ναζί από τα άγια του τα χώματα, γιατί το ξεχνάμε. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα σε αυτή την χώρα, δυστυχώς. Καλημέρα στην Βικτωρία, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε το τραγούδι της έναρξης της 8, από ό,τι καταλαβαίνω, του Σαμόλη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ήταν λίγο αστείο αυτό το βάλτε και ένα δεκαρικάκι που ακούστηκε χθες για την βενζίνη. Κατανοητό τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα με την ακρίβεια, ειδικά στα καύσιμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν λύνεται με κεραλιφές, που λέει ο λόγος. Χρειάζεται παρέμβαση κανονική και ούτε με απλές επιστολές λύνεται. Θέλει δράση. Αν έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να βρούμε τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μπορεί να μην μπορούμε, μια χώρα που έχει ανάπτυξη, που δεν έχει ελλείμματα, που πηγαίνει καλά, που οι οίκοι έρχονται εδώ και λένε αλφα και δανειστείτε από την Ελλάδα και κάντε και ράνετε, να μην υπάρχει ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω χρήματα που έχουμε για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο περίεργο. Αλλιώς να τον γκρεμίσουμε την Ευρώπη ολόκληρη και να την ξαναχτίσουμε από την αρχή, αν είναι το πλαίσιο να είναι έτσι, που να μην δίνει ανάσα σε κανέναν. Συζητάμε εδώ και δύο μέρες την απόφαση να παραβρεθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, και τρεις ακόμα, για το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών. Χθες είχαμε ένα κρεσέντο και προχθές, κυβερνητικό κρεσέντο, που στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι νίκη για την κυβέρνηση, διότι λέει ότι στην πραγματικότητα ούτε μπάζωμα υπήρξε, ούτε τίποτα, ούτε έχουμε καμιά ευθύνη, ούτε αυτά. Το βούλευμα, μάλλον, που το μάθαμε χθες, δεν λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλλον είναι ένα σκληρό κατηγορό το βούλευμα, αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα η Βάσο Παλαιού, η καλή συνάδελφος που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ και ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει. Εδώ, παραπολιτικά, απογευματινή, Μέγκα, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και η Βάσο, καλημέρα. Βάσο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Αλέξανδρε. Έτσι ακριβώς, το βούλευμα του για την υπόθεση του μπαζώματος είναι πραγματικά καταπέλτης, πρέπει να πούμε, και για τους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Ουσιαστικά οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, ουσιαστικά δυσχεράνθηκε το έργο των δικαστικών αρχών για τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων, όπως επισημαίνεται μάλιστα, και γίνεται λόγος, πρέπει να σου πω, για ενέργειες που μπορούσαν να οδηγήσουν στην ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Το Συμβούλιο ουσιαστικά με το βούλευμά του συνδέει τις παρεμβάσεις όχι μόνο με την απώλεια του αποδεικτικού υλικού, αλλά και με τη θέση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το βούλευμα στερήθηκαν κρίσιμο υλικό για την άσκηση, όπως επισημαίνεται, των νόμιμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Πρέπει να σου πω ότι αναλύουν οι δικαστές διεξοδικά την ευθύνη κάθε κατηγορουμένου. Για το Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέρουν ότι η αρμοδιότητα συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, ότι αυτή ήταν η αρμοδιότητά του, καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος, και επισημαίνουν ότι ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα προκειμένου να αποφευκτεί όλο αυτό. Πρέπει να σου πω ότι πλέον τώρα ξεκινάνε οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο, που θα είναι το πρώτο για την υπόθεση των τεπών. Εκτιμούν νομικοί κύκλοι ότι αυτό θα γίνει είτε στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο, είτε στις αρχές του 2027. Το βούλευμα θα πάει στη Βουλή, εκεί θα γίνει κλήρωση για τα 13 μέλη που θα απαρτίζουν το ειδικό δικαστήριο και 6 αναπληρωματικά μέλη, και στη συνέχεια, αφού θα έχει κληρωθεί και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, θα του πάει το πρακτικό από τη Βουλή προκειμένου να ορίσει τη δικάση μου μέσα σε ένα διάστημα 40 με 60 ημερών περίπου.
0: Υπάρχει τρόπος ή λόγος που θα μπορούσε να μην είναι 60 αυτές τις μέρες, αλλά να είναι παραπάνω? Ο χώρος,
1: το
0: φαντάζομαι.
1: Παρελθόν, ναι. Μόνο αν γίνει κάτι με την διαδικαστικό, με την κλήρωση, υπάρχουν κολλήματα και τα λοιπά, να πρέπει να ξαναγίνει.
0: Και αλλά... πού θα γίνει, γιατί αν...
1: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη δίκη, που θέλουν, έχουν δηλώσει παράσταση, θέλουν να είναι και στο ειδικό δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αίθουσα.
1: Για τα 13 μέλη που θα απαρτίζουν το ειδικό δικαστήριο και 6 αναπληρωματικά μέλη, και στη συνέχεια, αφού θα έχει πληρωθεί και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, θα του πάει το πρακτικό από τη Βουλή προκειμένου να ορίσει τη δικάση μου μέσα σε ένα διάστημα 40 με 60 ημερών περίπου.
0: Υπάρχει τρόπος ή λόγος που θα μπορούσε να μην είναι 60 αυτές τις μέρες, αλλά να είναι παραπάνω? Ο χώρος,
1: το παρελθόν, ναι. Μόνο αν γίνει κάτι με την διαδικαστικό, με την κλήρωση, υπάρχουν κολλήματα και τα λοιπά, να πρέπει να ξαναγίνει.
0: Και πού θα γίνει, γιατί αν...
1: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη δίκη, που θέλουν, έχουν δηλώσει παράσταση, θέλουν να είναι και στο ειδικό δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αίθουσα πάλι, όπως το ζήσαμε και στην...

0: μόνο αν γίνει κάτι με την διαδικαστικό, με την κλήρωση, υπάρχουν κολλήματα κτλ. Να πρέπει να ξαναγίνει.
1: Και πού θα γίνει, γιατί αν.
0: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
1: Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη δίκη, που θέλουν, έχουν δηλώσει παράσταση, θέλουν να είναι και στο ειδικό δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αίθουσα πάλι, όπως το ζήσαμε και στην Λάρισα.
0: Ναι, σίγουρα. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Υπάρχει στην Αθήνα τέτοια αίθουσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαθέσιμη και πόσες ακόμα δίκες διεξάγονται σε αυτή. Υπάρχει αίθουσα τελειτών του εφετείου του Αθήνας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και ενδεχομένως θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης δίκης. Σίγουρα αυτό είναι όμως το πιο κρίσιμο, γιατί πραγματικά η αίθουσα που συνήθως διεξάγονται τα ειδικά δικαστήρια στον Άριο Πάγο είναι πάρα πολύ μικρή. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να καλύψει το συγκεκριμένο ειδικό δικαστήριο με τόσο μεγάλο αριθμό παραγόντων. Και πρέπει να σου πω ότι και στο βούλευμα ουσιαστικά η παράσταση των συγγενών γίνεται δεκτή, βέβαια αυτό θα κριθεί και στο δικαστήριο, αλλά σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να δηλώσουν παράσταση, οπότε θα πρέπει να βρεθεί και ένας αντίστοιχος χώρος.
1: Ναι. Στο βούλευμα γίνεται διάκριση αν ο κύριος Τριαντόπουλος έδωσε εντολή ή δεν απέτρεψε τις εργασίες.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Αυτό θα κριθεί στο δικαστήριο.
0: Δεν γίνεται. Ναι, θα κριθεί στο δικαστήριο. Περιγράφεται ακριβώς τι του αποδίδεται από τους δικαστές. Και οι δικαστές θεωρούν ότι υπάρχουν ικανές ενδείξεις για εκτέλεση του αδικήματος που του αποδίδεται, της παράβασης καθήκοντος.
1: Πάντως η εικόνα, η συνολική του βουλεύματος είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν ένας άνθρωπος απλά ήταν εκεί, παρίσταται και χαιρετίζει που λένε και έφυγε, ότι μετήχε στις διαδικασίες, δηλαδή έχει ευθύνη από το τι συνέβη εκεί και ότι αυτό πιθανώς να έγινε και χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών που ήταν εκεί και επέβλεπαν του χώρου και των εργασιών.
0: Αυτό έγινε σίγουρα χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών και επισημαίνεται και για τους πέντε, πρέπει να σου πω, αναφέρονται συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που σύμφωνα με την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου οδήγησαν στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Και το ίδιο ισχύει και για τον πρώην υφυπουργό. Δηλαδή για όλους η ευθύνη είναι ότι τέλησαν συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν σε όλο αυτό. Τώρα κατά πόσο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι κατηγορούμενοι έχουν μια αρνητική θέση επί της κατηγορίας, θα κριθεί στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα κριθεί κατά πόσο αυτό το αδίκημα τελείστηκε ή όχι.
1: Ναι. Πάνε για πλημέλημα, αλλά μπορεί, έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, μα θέλει να αναβαθμίσει τις κατηγορίες.
0: Ναι. Ένα δικαστήριο μπορεί να κάνει, έχει όλες τις δυνατότητες. Δεν συμβαίνει συχνά.
1: Ναι, καλά. Σύμφωνοι. Απλά δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε και ειδικό δικαστήριο. Δεν είναι και καθημερινό. Είναι πάντως μια διαδικασία.
0: Πλέον θα είναι το τέταρτο των τελευταίων χρόνων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια διαδικασία όμως που κρατάει καιρό, έτσι. Δηλαδή το ειδικό δικαστήριο κρατάει, έχει διάρκεια, δεν είναι.
0: Κρατάει καιρό, Αλέξανδρε. Είναι και πολλοί παράγοντες της δίκης. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης, του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, αφορά πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Κανονικά, κατά την εκτίμησή μου, αν κυλήθηκαν ομαλά η διαδικασία, δεν θα πρέπει να πάρει. Να πάει πολύ μακριά.
1: Ναι, δεν θα ελέγξει τα πριν, εννοείς.
0: Ναι,
1: τις ευθύνες που οδηγήσαν.
0: Δεν ελέγχει τα μετά. Mm-hmm. Ελέγχει τι έγινε στις 2, στις 3, στις 4 Μαρτίου στον τόπο δυστυχήματος. Στον τόπο του δυστυχήματος του 2023. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και γι' αυτό πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι θα είναι καλό όλοι οι παράγοντες της συγκεκριμένης δίκης να βοηθήσουν σε αυτό και να είναι μια σύντομη και δίκαιη διαδικασία για όλους και για τους κατηγορουμένους και για την υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Το ευχόμαστε απόλυτα αυτό. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Η καλή συνάδελφος, η Βάσο Παλαιού, για το τι περιλαμβάνει μέσα το πόρισμα, το βούλευμα. Συγγνώμη, τα ακούσατε τι περιλαμβάνει μέσα το βούλευμα. Δεν έχω την αίσθηση ότι η εικόνα που δίνει

0: το βούλευμα είναι ότι δεν τρέχει τίποτα ή ότι δεν υπήρχε μπάσμα. Βέβαια, την ίδια εικόνα δεν την έχει ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης από χθες βγαίνει στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, βγήκε και εδώ, στο Σωτήρι και στον Βασίλη, χθες το πρωί, και με λίγα λόγια μας είπε ότι η κυβέρνηση είναι δικαιωμένη και ο ίδιος νιώθει δικαιωμένος για τότε που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πλέον και επίσημα, φαντάζομαι, εννοεί και τους ίδιους τους δικαστές. Για να τον ακούσουμε.
1: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, ναι, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι,
2: ναι.
1: σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι. είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, ναι. όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
0: Πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση δεν έχει να απολογηθεί στον κύριο Τσίπρα, αλλά άρα το εσείς τι κάνατε στο μάτι είναι κάτι που την υπόλοιπη κοινωνία δεν την αφορά. Θα το δούμε στην κάλπη. Αυτό που αφορά την υπόλοιπη κοινωνία είναι να απαντήσουν τι κάνανε αυτοί στα Τέμπη. Ο κύριος Φλωρίδης συνεχίζει να λέει ότι ήταν ευτυχία το ότι συνέβη στα Τέμπη. Ακόμα και αν το βούλευμα μέσα πλέον λέει ότι ο τρόπος που λειτουργήσαν εκείνες τις ώρες έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα στις αρχές να συγκεντρώσουν πολύ κρίσιμα στοιχεία, στοιχεία που είχαν σχέση με την διαλεύκανση του εγκλήματος, αλλά και με το τι συνέβη στους ανθρώπους, αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχεία που για 12 λεπτά πήγαινε στην ίδια γραμμή μαζί με ένα άλλο τρένο. Ο κύριος Φλωρίδης δεν είπε όταν ξεκίνησε να λέει για τα μπάζα στους πολιτικούς. Μετά, όταν είδε ότι στραβώνει η κατάσταση, είπε για τους πολιτικούς. Είπε γενικά. Επίσης, αυτό με το ξυλόλιο και τα διάφορα είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία που χρησιμοποιεί συνέχεια η κυβέρνηση για να προσπαθήσει να προσανατολίσει την συζήτηση και την κατάσταση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Υπήρχε και ένα κομμάτι για το ξυλόλιο, υπήρχε και ένα κομμάτι για τους μηχανοδηγούς, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σταθμάρχη, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σύστημα προστασίας. Υπήρχαν πολλά κομμάτια στην μέση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Ο κόσμος βγήκε για τα Τέμπη. Επειδή το λέει και το ξαναλέει και ο Φλωρίδης ότι παραπλανήθηκε ο κόσμος από την αντιπολίτευση και βγήκε στους δρόμους, 1 εκατομμύριο στους δρόμους βγήκε γιατί κατάλαβε ότι στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα και χάθηκαν άνθρωποι, δολοφονήθηκαν άνθρωποι γιατί κάποιοι δεν είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε να το κάνουν. Τώρα το να προσπαθεί να μας πει ο κ. Φλωρίδης και η κυβέρνηση γενικά ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι έγιναν τα Τέμπη ή ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι μπαζώθηκαν τα Τέμπη την επόμενη μέρα, είναι προφανώς πέρα από την κοινή λογική. Και σταματώ εδώ. Βλέπω, θα το πω αυτό το μήνυμα, την ώρα που έλεγα για τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, για τους Ναζί του 1940, η Εύη Λούρη μου έστειλε «Άιρε κουμούνι». Φαντάζομαι ότι ήσασταν ευτυχισμένοι και εσείς και η οικογένειά σας όταν υπήρχε κατοχή εδώ από τους Ναζί. Κάπως έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. A color TV, dialing for dollars, is trying to find me. I wait for delivery each day until...
3: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: τρένο, προφανώς. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ελπίζω κι εγώ ότι δεν θα πέσω στα μαλακά όπως έπεσαν σε άλλες υποθέσεις, στο Μάτι ή αλλού, όσοι εμπλέκονται. Το ζήτημα είναι να υπάρχει όμως δικαιοσύνη και κυρίως να υπάρχει και σωστή έρευνα για να μπορούν να μην πέσουν στα μαλακά. Οι δικαστές δεν κάνουν ότι τους κατέβει στο κεφάλι οπωσδήποτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη της Εθνικής. Είναι ο τρίτος αγώνας. Παίζει με την Ολλανδία και ζήτησε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο λίγο να μας πει πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα? Η Εθνική λοιπόν πηγαίνει έχοντας νοπές τις μνήμες από την ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία με 1-0, το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, πρώτη νίκη της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία, μια παγκόσμια υπερδύναμη όπου δείχνει και τη δυναμική της Εθνικής. Έτσι έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το σύνολο, το οποίο είναι ταλαντούχο. Είναι ένα σύνολο το οποίο το παρακολουθούν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αρκετοί από αυτούς τους παίκτες αγωνίζονται στην Premier League αλλά και στην Bundesliga. Είναι λοιπόν μια ομάδα την οποία αξίζει να την βλέπουμε και εμείς και να τη χαιρόμαστε. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Έτσι θα γίνει στην Τούμπα, στην Τούμπα που είναι κατάμεση.
0: Έχουμε προβλήματα, έχουμε ελλείψεις, έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε κάτι από αυτό.
1: Ναι, έχουμε κάποια θέματα. Αφορά το δεξί άκρο της άμυνας που λείπει ο Ρότα. Και τελευταία και ο Βαγιανίδης.
0: Ναι, τώρα αυτό ήταν διπλό το χτύπημα, γιατί ο Ρότα λείπει από την αρχή αυτού τη σειρά. Δεν έχει μπει, είχε μπει ο Βαγιανίδης. Τώρα μας λείπει και ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Σαλιάκας στη θέση του.
1: Ναι, ο Σαλιάκας μπαίνει. Είχε αγωνιστεί και στο παιχνίδι με την Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο που έφυγε λόγω του τραυματισμού. Αποχώρησε ο Βαγιανίδης. Έχει κληθεί εσπευμένα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού για να συμπληρώσει αυτή τη διάδα των δεξιών μπακ. Ο Σαλιάκας λοιπόν θα είναι ο βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Έχει και η Ολλανδία μια σημαντική απώλεια. Αφορά τον Τόντι Χάκπο, ένας επιθετικός της Λίβερπουλ, ο οποίος είναι και φορμαρισμένος και αυτός αποχώρησε τραυματίας από το προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σερβία. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ολλανδία είναι και αυτή σε ένα μεταβατικό στάδιο με νέο προπονητή τον Τσάβι. Δεν πάβει όμως να είναι και αυτή μια υπερδύναμη, έτσι, μια ομάδα η οποία έχει έρθει και αυτή να τη βλέπει και ένα σπουδαίο παιχνίδι το βραδινό. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με νίκες, έτσι, τα δύο πρώτα παιχνίδια της.
0: Σερβία-Γερμανία.
1: Σερβία-Γερμανία. Είναι στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, θα έχει κάνει και ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση που είναι τα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Επίσης, θα ωφέλει και πολλαπλά γιατί θα τη βοηθήσει και στην κλήρωση για το αποκλειματικά του Euro που θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διοργάνωση.
0: Νομίζω ότι από αυτή τη διοργάνωση που έχει μπει εμβόλυμη και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ότι δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ούτε μια ανάσα, δηλαδή τους βάζουν να παίζουν και με τις εθνικές και Champions League και παιχνίδια και όλα αυτά, αλλά είναι μια κουβέντα μεγάλη όλη αυτή. Το μεγαλύτερο καλό που έχει να κερδίσει η Ελλάδα είναι αυτό, να πάρει βαθμούς, να ανέβει στην κατάταξη για να έχει εύκολες κληρώσεις μετά στις διοργανώσεις.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Βοηθάει αυτή η διοργάνωση για αυτό που λες, για να συγκεντρώσει βαθμούς. Εάν προκριθεί και στα προημιτελικά και συγκεντρώσει και παραπάνω βαθμούς, θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητες αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro, που εκεί θα αποφύγει πάρα πολύ δυνατές ομάδες που θα είναι μαζί της. Έτσι, και για το προηγούμενο που είπες, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι. Για τους ποδοσφαιριστές υπάρχει ένα θέμα με τον Καρέτσα, με ένα αίτημα της Dortmund που αφορά τη διαχείρισή του. Θυμόμαστε όλοι ότι...
0: Έχει λιποθυμήσει στην πραγματικότητα πριν από μερικές μέρες, 15 μέρες πόσο ήταν, ένα μήνα.
1: Σε ένα παιχνίδι του Champions League υπάρχει μια ανησυχία από τη γερμανική ομάδα και ζήτησε να υπάρχει μια διαχείριση, οπότε ίσως και να μην ξεκινήσει σήμερα στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Ευτυχώς είμαστε σε φουρνιά που έχει εναλλακτικές ο προπονητής. Παίχτες με πολύ ταλέντο. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι από τους κορυφαίους, αλλά έχει πάγκο με ταλέντο. Δηλαδή μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει πάγκο με ταλέντο. Μπορεί να το καλύψει την προκειμένη περίπτωση. Είναι βάση αυτά που έχουν και από τη χθεσινή προπόνηση. Ίσως να παίξει θέση του Τετέι του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα γίνει με την Εθνική. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρος Χριστάκος, για την σημερινή μάχη της Εθνικής με την Ολλανδία. Να απολαύσουμε το παιχνίδι. Ψυχραιμία. Μην ακούσετε τα περίεργα αύριο, άμα δεν έρθει καλό το αποτέλεσμα. Η Κύπρος σήμερα έχει εθνική εορτή, γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Υπάρχει μια ιστορική παραδοξότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε 46 μέρες νωρίτερα, 16 Αυγούστου, αλλά τότε τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, αλλά επίσημα γιορτάζεται την 1η Οκτώβρη. Τότε που έγιναν, υπήρχε μεγάλη ελπίδα για τις επόμενες μέρες. Γιορτάζουν οι Κύπροι αδερφοί, γιορτάζει και το τραγούδι που ακούμε, το Χρυσοπράσινο Φύλλο, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα, το 1966. Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ψυχραιμία όσοι είστε στο δρόμο, κυρίως όσοι είστε στον Κηφισό, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ ψηλά, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Αιγάλεο, και στην άνοδο είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή. Κηφισός είναι, θα περάσει. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, όπου το μποτιλιάρισμα ξεπερνά τα 11 χιλιόμετρα μετά από καραμπόλο οχημάτων στις τρεις γέφυρες. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Ιωνία. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου και στην ευρύτερη περιοχή στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο, εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, όπως δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος ανέφερε πως στο Ηράκλειο παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, γίνονται αντλήσεις υδάτων και πως σε όλο το νησί έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις προκειμένου να παρεύουν αν χρειαστεί. Σημείωσε πως κλειστά είναι τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, θα κλείσουν στο Λασίθι και σε περιοχές του Ηρακλείου. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια, στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβελού λόγω των ισχυρών ανέμων, τροποποίησης δρομολογίων από και προς τον Αργοσαρονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους 72 δόσεις, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο να έρχεται στο 5,84%. Το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και δεν διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής. Προανήγγειλε αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το πετρέλαιο Θέρμανς, καθώς οι καταναλωτές δεν ξέρουν το κόστος, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα είναι μικρότερη από το 1,90 ευρώ, ενώ επισήμανε πως αν η μείωση είναι οριζόντια θα λύσει ζητήματα. Μεγαλύτερες διαστάσεις είχε τελικά η έκταση των απευθείας αναθέσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από το Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΑ Βασίλη Σιαδήμα, όπως αποκαλύπτει στη Big Mouth του PowerGame.gr. Σε 15 μήνες είχε υπογράψει περισσότερες από 70 απευθείας αναθέσεις προϋπολογισμού περίπου 1.350.000 ευρώ. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένου γιατρό από τη γυναίκα γιατρό στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, η προθεσμία προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, 9 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία για το UEFA Nations League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία, Μάλτα, Γιβραλτάρ και Ιρλανδία-Αυστρία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δωροεπιταγές για την επόμενη αγορά σας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Έκλεισαν σήμερα ακριβώς 4 χρόνια από τη μέρα που αυτό το καταπληκτικό, έτσι, πώς να το πω τώρα, το φοβερός τραγουδιστής που μας συντρόφεψε πολλά χρόνια, μας αποχαιρέτησε και έφυγε. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 2022.
1: Αλλά τα τραγούδια του να.
0: Και όταν πάλι θα χαιρετήσουμε και εμείς και οι επόμενοι θα ακούγονται τα τραγούδια του, είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης που είναι εδώ και μας θυμίζει αυτά που ξεχνάμε. Να είστε καλά, καλημέρα, κύριε Χάλαρη.
1: Καλό μήνα να πούμε πριν πάμε στους υπόλοιπους συντελεστές.
0: Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είναι ο μήνας, μπήκε, εντάξει, όπως και βγήκε ο χθεσινός δηλαδή. Φθινοπορεινός και μάλιστα για την Κρήτη κάτω και άγριος πολύ. Βλέπω τώρα ότι βρέχει και θα βρέχει όλες τις επόμενες ημέρες, Βασίλη, μέχρι και την Κυριακή θα έχει βροχή στην Κρήτη. Σήμερα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, θα τα πούμε και αναλυτικά.
1: Θα έχουμε και σε λίγο σύνθεση και με την Κρήτη και θα τα πούμε και με την κυρία Ρίγου αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880.
0: Η κυρία Ελένη Τάγκα, έτσι. Λοιπόν, σας περιμένει για ό,τι θέλετε να μας πείτε, για την κίνηση που ενδεχομένως έχετε συναντήσει στους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου ή κάπου αλλού, αλλά εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Η κίνηση που βλέπω δεν είναι κάτι τρομακτικό για τέτοια ώρα. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει μια κίνηση.
1: Κηφισό, από ό,τι βλέπω.
0: Ο Κηφισός έχει μια κίνηση στην άνοδό του. Κάτσε να ξανακάνω ένα refresh εδώ, μην τυχόν και βλέπω κάτι λάθος, αλλά νομίζω τώρα το άνοιξα. Ναι. Από λίγο πριν από τη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδό του μέχρι την Ψηλά, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του έχει επίσης από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το ίδιο ύψος περίπου. Η Αττική Οδός αρκετά πριν από το Ζεφύρι σε ευθεία μέχρι και την είσοδο του, την είσοδο της Κύμης, νομίζω είναι αυτή η είσοδος, ναι, η Κύμης. Και από την άλλη πλευρά, στην άνοδο από το Γέρακα, το ύψος του Γέρακα, από εκεί πάνω κάτω περίπου, για αρκετό μεγάλο κομμάτι, μέχρι σχεδόν πριν φτάσει στο Μαρούσι. Στην Κηφισίας, στην άνοδο της αρκετή κίνηση, κομμάτια-κομμάτια, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό και μετά, είναι καλύτερη η Μεσογείο. Στην κάθοδο έχει από το κάτω Χαλάνδρη και μετά αρκετή κίνηση. Μέχρι τότε είναι νορμάλ τα πράγματα. Και στην άνοδό της επίσης μέχρι το εκεί το Χολαργό έχει κίνηση. Από εκεί και πάνω τα πράγματα καλύτερα. Εδώ μπροστά μας η Συγκρού που είναι ο κόμβος που ανεβάζει η Παραλιακή από το Νέο Κόσμο και πάνω στενεύει. Όχι πιο πριν, το έχουμε δει και πολύ χειρότερο. Και η Παραλιακή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ακόμα και στον Πειραιά τα πράγματα είναι, άμα δεις, είναι νορμάλ σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Αυτά.
1: Ό,τι προβλήματα συναντάτε, παιδιά, τηλεφωνήστε. Ξαναπούμε.
0: Με χαρά.
1: 2-11-10-8-80.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Με χαρά, όχι για τα προβλήματα. Με χαρά να βοηθήσουμε κάποιους να τα αποφύγουν.
1: Για να παρουσιάσουμε το πρόβλημα.
0: Σε αυτή την πόλη υπάρχουν, όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες εναλλακτικές οδοί. Ειδικά για αυτούς που ξέρουν τους δρόμους. Έτσι. Νότια, βόρεια, δυτικά ή ανατολικά. Λοιπόν.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε Κρήτη, να δούμε τι συμβαίνει.
0: Να πάμε Κρήτη αμέσως και να δούμε τι συμβαίνει, γιατί εκεί είναι τα θέματα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Κουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολλή δουλειά όλες τις τελευταίες ώρες και θα τον απασχολήσουμε όχι πολύ. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δώσε μας μια εικόνα.
1: Μόλις τέλειωσε την εκπομπή του, δεν έχει. Τώρα ας μας ενημερώσει και λίγο, οπότε.
0: Ναι.
2: Είναι σχετικά καλά τα πράγματα, δεν είναι όπως θα περιμέναμε, ευτυχώς θα πω εγώ. Έχουμε κάποια προβληματάκια κυρίως στο βόρειο Ρέθινο, στην περιοχή Αρμαγκητά Κουστά του Μήλο Ποτάμου, που έχουμε κάποιες ζημιές από κάποια βραχώδη που πέθανε στους δρόμους. Απεγκλωβίστηκε και ένας οδηγός από το αυτοκίνητο. Όμως αυτό που μας περιγράφανε μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι το να αναφέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες έχουν έρθει από την Αθήνα σήμερα το πρωί της πυροσβεστικής και, και της ΕΜΑΚ για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Τα σχολεία είναι κλειστά και ορθά είναι κλειστά.
0: Σε όλη την Κρήτη.
2: Ναι, είναι κλειστά στα Χανιά, Ρέθινο και Ηράκλειο. Και σωστά το έχουν πιστεύω κάνει. Ναι. Δεν, στα Χανιά, για παράδειγμα, έχουμε λίγη βροχή και ανέμους, τίποτα το φοβερό. Και ελπίζουμε, γιατί έχουν πει μέχρι τις, χθες είπανε ότι μέχρι και τις 5 η ώρα ότι θα είναι η πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να βγαίνουμε να πούμε.
0: Αυτά είναι απόφαση της περιφέρειας, έτσι, όταν κλείνουν τα σχολεία, σωστά.
2: Ναι, είχαν μία σύσκεψη εκτές με το Υπουργείο Προστασίας
0: του Πολίτη. Και είπαν να κλείσουν τους τρεις από τους τέσσερις νομούς τα σχολεία. Το Στενάγιο είναι ανοιχτά, από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, είναι ανοιχτά. Ορθά νομίζω, γιατί αυτό που περιέγραφε χθες στην τηλεδιάσκεψη η ΕΜΗ ήταν κάτι το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, θα ήταν πάρα πολύ άσχημο για το
0: Γιάννη. Ναι, μας τα έλεγε η κυρία Ρήγου χθες. Έλεγε ότι αν επιβεβαιωθεί αυτό, θα είναι άσχημα, αλλά μακάρι να μην επιβεβαιωθεί και να είναι πιο ήπια τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα τώρα που μιλάμε.
2: Ωραία, Δημήτρη. Είμαστε όμως σε επιφυλακή και είμαστε εδώ πέρα.
0: Δημήτρη, εδώ είμαστε. Αν χρειαστεί.
1: Θα σα ενοχλήσουμε ξανά.
0: Να μην χρειαστεί.
2: Ελπίζουμε
0: να μην χρειαστεί.
1: Καλημέρα.
0: Και για εμάς και κυρίως για τους ανθρώπους που είναι στην Κρήτη, να μην χρειαστεί.
1: Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφο Αντένα Δυτική Κρήτη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα το αφήνουμε το μέτωπο της Δυτικής Κρήτης και ερχόμαστε στα δικά μας τα μέτωπα, τα οποία δεν είναι και ολίγα.
1: Ναι. Έτσι, σημειώσεις μου εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, χθες ακούσαμε τα μέτρα τα κυβερνητικά. Θα κουβεντιάσουμε σήμερα για κάποια από αυτά. Πήρα πριν από λίγο το βενζινά μου να τον ρωτήσω, γιατί είχα ξεχάσει να δω από πάνω τιμές. Και μου είπε, κάτσε γιατί το σημείο να την που μου μιλούσε, ότι πουλούσε σήμερα το πρωί, μισό λεπτό, καλά με το βρω γράψε μου. Λοιπόν, μπάση περιπτώσει μου είπε ότι έκανε χθες προμήθεια βενζίνης σε αρκετά χαμηλότερη τιμή από αυτήν που έκανε ως τώρα, που σημαίνει ότι με την εξάντληση των αποθεμάτων που έχει σήμερα, που είναι γύρω στο 2,23, η τιμή που πουλάει, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, μπορεί να πέσει κάτω από το, να πάει στο 2068. Να, το θυμήθηκα μόλις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι θα πάει το. Μιλάμε τώρα για την.
1: 2068 από 2.
0: Από 2023. Ναι, ναι, 2023. Υπολογίζει αυτός. Έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό και μου είπε τόσο. Τώρα, το πετρέλαιο θα έχει αυτή την εξτρά επιδότηση των 5 που δίνουν τα δηληστήρια, συν τα υπόλοιπα 15 τα οποία έσχιαν 20 λεπτά. Εδώ στην Αθήνα υπολογίζεται ότι θα πάει στα 2,13-2,14 περίπου η τιμή. Πάλι θα είναι πιο ακριβή από την αμόλυβδη, την βενζίνη. Βέβαια, υπάρχει άλλη διάσταση που μου την έλεγε ο βενζινάς μου. Άμα δεν ήταν και αυτή η ενίσχυση 20, θα ήταν 2,30 η βενζίνη. Και στην Αμοργό, παρακαλώ, 2,61. Δηλαδή θα πιάνει τα 3 ευρώ χωρίς την ενίσχυση. Όχι πως είναι χαμηλά, είναι πάρα πολύ ψηλά αυτές τις τιμές. Πάρα πολύ ακριβά, είναι πάνω από 2 ευρώ.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι, γενικότερες παρατηρήσεις με αφορμή και τα μέτρα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή που είναι αβέβαιο, γιατί δεν ξέρεις πώς θα πάνε τιμές, τι θα γίνει, τι θα πάρει. Αλλά αν πάει κάθε 15 μέρες, θα βγάζουν μια. Για το πώς θα επιδετείται το ένα. Άμα πάει ότι το πετρέλαιο θέρμανται κάθε τόσο και μια. Αυτό
0: κάθε
1: λέω.
0: 15 μέρες θα
1: αυτό. Υπάρχουν δύο και τριών αναλογιών κατηγορίες άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχουν καθόλου λεφτά. Άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και το μετράν. Και άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα και τελειώνει. Για αυτούς που το μετράν, είναι ένα προβληματάκι. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, δεύτερο, σίγουρα.
1: Έχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και δεν πιστεύω ότι κανείς θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης πριν τις 14, πριν να ανακοινωθούν τα μέτρα.
0: Επίσης, να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί σίγουρα θα πάει πιο φθηνά από εκεί που τα είχαν αφήσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα δεν.
1: Σίγουρα θα πάει μετά στις μέρες.
0: Θα το πάει με λιγότερα χρήματα. Και τουλάχιστον για
1: περισσότερα εδώ. Περισσότερα από ό,τι ήταν αρχικά πέρυσι την ίδια εποχή, αλλά λιγότερα σε σχέση με το
0: τώρα. Να λέω για να μην παρεξηγηθούν όσοι μας ακούν από βόρεια και έχει ήδη ψόφο, ενώ εδώ δεν έχει ψόφο. Έτσι, έχει μια δροσούλα, αλλά ψόφο δεν έχει και δεν χρειάζεται να ψ στην Αθήνα. Εδώ τουλάχιστον που είμαστε εμείς στα νότια, έτσι να μην το διευκρινίσω. Πέρα από αυτά λοιπόν, υπάρχει και η επιβάρυνση στα υπόλοιπα.
1: Σωστό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Μου έλεγε χθες συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της αγοράς, ότι θα υπάρχουν αυξήσεις από σήμερα 10 με 15% σε πολύ βασικά είδη. Όταν λέω βασικά είδη, του λέω τι εννοείς, και μου λέει καφές, τυριά. Δηλαδή, δεν μου λέει ρε παιδί.
1: Δεδομένο.
0: Ναι, μου λέει τυριά, καφές.
1: Φέτα.
0: Δεν έχουμε πια τυριά.
1: Φέτα, πες το σε. Όχι, χύμα από το βαρέλι.
0: Ναι,
1: τυποποιημένη.
0: Τυποποιημένη. Την οποία καταλαβαίνεις και πιο εύκολα την ακρίβεια. Γιατί
1: ξέρεις πώς είναι ακρίβεια. 3 με 4 ευρώ πάνω.
0: Ναι, λοιπόν, λέει θα πάει στα τυριά σίγουρα 15% και στον καφέ. Τώρα, τι είναι το τυρί και τι είναι ο καφέ, είναι δύο προϊόντα τα οποία. Εγώ δεν λέω πως είναι. Ανελαστικά, θέλω να σου πω, δεν κόβονται. Κόβεται και ο καφές. Αλλά άμα σου κόψει και το καφέ.
1: Το καφέ.
0: Ναι, όχι, λέω, κόβεται. Αλλά
3: Άμα σου κόψουν και τον καφέ, να ζούμε για να δουλεύουμε μόνο. Να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Να πηγαίνουμε ερχόμαστε στη δουλειά.
1: Ένας Τούρκος συγγραφέας είχε γράψει ένα συλλογή διηγημάτων.
3: Ναι.
1: Ο καφές και η δημοκρατία. Έλεγε ότι παλιά θυμάσαι υπήρχε το ρεβίθι, το κρυθάρι, το νερό, το καφέ,
3: στην γονείς μας,
1: οι γιαγιάδες μας και λοιπά. Το...
3: Ναι.
1: Και λέει, μας φτιάχνουν ένα καφέ με ρεβίθι, ένα κρυθάρι, το καταλαβαίνουμε με την πρώτη. Άρα ξέραμε και από δημοκρατία όσο ξέρουμε από καφέ. Ήταν το συμπέρασμα, το λέω, έχει ιδέα.
3: Εμείς έχουμε συνηθίσει να έχουμε και 652 λογιό καφέδες. Πραγματικά απορώ με τα παιδιά τα οποία παίρνουν τις παραγγελίες. Πώς τα θυμάσαι όλα. Εγώ έπαιρνα ως σερβιτόρος παραγγελία και σου έλεγε άλλος ένα βαρύ γλυκό, ένα σκέτο. Άντε το extreme ήταν το ένα φραπέ γλυκό με γάλα. Αυτό ήταν το extreme, έτσι. Τώρα σου λέει ένα διπλό καπουτσίνο, δεκαφεϊνέ, με, πώς το λένε, με μαύρη ζάχαρη, με κανέλα και πες και με γάλα αμυγδάλου. Ναι. Και φαντάσου τώρα να είναι τέσσερις διαφορετικές παραγγελίες τέτοιες. Τι πρέπει είναι. Να θυμάται το άλλο.
1: Έτσι είναι.
3: Ναι. Αλλά αυτά.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ένας κωδικός υπάρχει σήμερα σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μαλδίστε τις τουλίπες.
3: Για βοήθεια λίγο, γιατί αυτό το χασά.
1: Ελλάδα, Ολλανδία.
3: Α, ναι. Απαράδεκτος.
1: Και νομίζω και τα νέα το έχουν, κύριο Άρθρο, αλλά και εγώ θέλω να το πω. Έτσι, αυτά τα μεγάλα εθνικά κατορθώματα της φυλής, ότι ξέρεις, εθνικοί ήρωες, ο Καραϊσκάκης κάνει πάσα στον Κολοκοτρώνη. Αυτό όταν κερδίζουμε και όταν χάνουμε, τι είναι, όταν χάσουν τα παιδιά. Καμιά φορά.
3: Ναι.
1: Τι είναι, ξέρεις τι είναι, έτσι λένε.
3: Τι μουλάρι.
1: Να φύγει ο προπονητής.
3: Τι μουλάρι είναι αυτό, γιατί παίζει αυτός και δεν παίζει εκείνος. Ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός ο οποίος δεν παίζει.
1: Ναι.
3: Δεν καπάτε να το παίζουμε σήμερα.
1: Ναι, δεν είναι τραγωδία λοιπόν.
3: Η τούμπα θα είναι καζάνι που βράζει. Είναι βέβαιο.
1: Έχεις
3: πάει στην τούμπα ποτέ?
1: Ναι.
3: Έχω πάει και εγώ.
1: Αλλά μικρός.
3: Κι εγώ μικρός και πέντε ξαναπήγα μετά.
1: Σωστό.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η έδρα.
1: Εγώ, αν δεν ήμουν Ολυμπιακός, θα ήμουν ΠΑΟΚ, το λέω.
3: Αφού είπαμε ότι είστε η γάβρη του Βορρά και η γάβρη του Νότου. Λοιπόν, όντως είναι μια πολύ δύσκολη έδρα. Οπότε ελπίζω και εύχομαι να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, στο βαθμό όμως που. Τον οριακό που πρέπει για τους φιλοξενούμενους. Αν και ξέρεις, αυτοί οι παίκτες έχουν συνηθίσει να παίζουν σε μεγάλα γήπεδα, έχουν συνηθίσει να παίζουν σε δύσκολες έδρες. Και αν κάνουν μια κακό αποτέλεσμα, με την Ολλανδία παίζουν, έτσι. Έχει πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει πάρει Euro, έχει πάρει. Δεν παίζουν με τη.
1: Ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου έχει κάτι που το οποίο είναι σωστό.
3: Τις Μαλδίβες.
1: Που λέει ότι, παιδιά, είναι ένα μάτς που πρέπει η εθνική να κορυφώνεται κάθε στιγμή.
3: Ναι.
1: Δεν είναι σόν και καλά. Και να μην πετύχει, δεν πετύχει. Δεν
3: πειράζει. Επίσης, κάθε ποδοσφαιριστής έχει κακές και καλές στιγμές. Λέω, ειδικά, ας πούμε, ο τερματοφύλακας, λέω τώρα εγώ, έτσι. Πώς το λένε, ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, ο Κωνσταντής ο Τζολάκης, διανύει μια περίοδο από αυτού φτού με το ματιάσω το παλικάρι, που είναι, νομίζω, η καλύτερη περίοδος που διανύει της καριέρας του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Πες ότι άνθρωπος είναι, κανένα λάθος. Πες ότι το φάνη τώρα όλοι μαζί. Τερματοφύλακας είναι. Το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται, ξέρεις. Έτσι βγάζει μάτι.
1: Καλό, το τελευταίο το συζητάμε, είναι ο τελευταίος. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει ο Σωμόγλου και είναι σωστό, ότι ένα πράγμα που υπάρχει πια είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην υπολογίζει μετά τα τελευταία αποτελέσματα την εθνική. Δεν σε υποτιμάει δηλαδή.
3: Όχι, σου λέει.
1: Άρα, και τι έχει λέει αυτή η εθνική. Ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Premier League, Τζολάκης. Ο βασικός αριστερός εξτρέμ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρσεναλ, Τζόλης. Ο βασικός δεξιός εξτρέμ της Ντόρμουντ, Καρέτσας. Ένα από τα πιο καυτά πιστόλια των τελευταίων ετών στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Ο Παυλίδης, είναι αλήθεια αυτά, δεν ψέματα.
3: Να σου παρασκορεί.
1: Αν δεν ήταν ο Παυλίδης,
3: πώς θα σας και κλείνουμε.
1: Ναι.
3: Άμα καθόμασταν σε ένα καφέ πριν 30 χρόνια εμείς, έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, και κουβεντιάζαμε για μπάλα, όπως κάναμε στα νιάτα μας, ναι. Και λέγαμε ότι σε 30 χρόνια από τώρα η εθνική ομάδα της Ελλάδας θα είχε το βασικό τερματοφύλακα στην Πρέμιερ. Τι θα κάναμε.
1: Έλατε.
3: Θα μας πέταγαν στάλα σε όλους μαζί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
4: Δεν έλεγες ότι θα έχεις κατακτήσει Euro?
3: Καλά, ναι, που θα λέγεις θα πάρεις Euro, ναι. Τι θα λέγαμε, θα γελάγαμε. Ποιο όμως το ζούμε σήμερα. Λοιπόν, όπως μας διατάσσει εδώ και πολύ καλά κάνει ο κύριος Ανούλης μας, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Στοδουλίδη, ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο, για τις τιμές
5: της ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πώς το λένε, πετρέλαιο κλπ. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να εγκλιματιζόμαστε.
1: Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Της εποχής από εδώ και πέρα.
5: Είναι και η ζέστη
1: λοιπόν,
5: και λοιπά.
1: Πάμε.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionion FM

0: Λοιπόν, τα πολιτικά με τον Πρωθυπουργό, τις κίτρινες κάρτες και τα υπόλοιπα, τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε.
1: Να δούμε τι γίνεται με την καθημερινότητά μας και με τα θέματα τα ενεργειακά, τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θα απασχολήσουν και τους Ευρωπαίους στις 15 Οκτωβρίου. Μιλάμε για αντανακλαστικά Rantan Plan. Θυμάστε Rantan Plan.
0: Rantan Plan. Για σελίδα 3 και έσκουζε στις 18.
1: Το έχουν πει εδώ μεταξύ 20 μέρες τώρα, ότι στις 15 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε επίπεδο ηγετών, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό σύμβουλο, μηχανολόγο, μηχανικό. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, φίλε μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ξέρετε, δύο ειδικοί σήμερα, εσάς και ο Ξενάκης.
1: Εσείς που τα λένε, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός, ο άνθρωπος είναι ειδικός. Απλώς εγώ μαθαίνω από αυτόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απαντάει χωρίς ερωτήσεις, γιατί ξέρει τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Δώστε μας μια εικόνα, λοιπόν, που είμαστε και που πηγαίνουμε.
2: Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση στην χονδρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 20% από τα 133 ευρώ περίπου στα 160. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος, θα υπάρχει από έως 20% κάποια αύξηση, την οποία μένει να δούμε ποια είναι και η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση, θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με το Σεπτέμβριο ή και μεγαλύτερες τιμές. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
1: Που σημαίνει.
2: Σημαίνει ότι...
1: Κάνει ο καταναλωτής, ναι, θέλω να πω.
2: Ναι, ο καταναλωτής...
1: Θα πεις κάποιος, αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει, μπας στη γλιτώση τίποτα. Λοιπόν, κλείνει τα φώτα, όπως το είπαν οι Ευρωπαίοι, κλείστε τα φώτα,
2: βάζει
1: τα
2: καλοριφέρ και λοιπά. Θα μας γυρίσουν στο μεσαίωνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε σήμερα τη ΔΕΗ αν θα συνεχίσει να έχει το χαμηλό μπλε, το σταθερό με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο για 12 μήνες.
1: Πολύ καλή προσφορά αυτή τότε.
2: Ναι, αυτή του Σεπτεμβρίου ήταν πολύ καλή προσφορά. Να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλοι πάροχοι. Σίγουρα μια τέτοια τιμή είναι μια ορθή επιλογή που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής να κλειδώσει για 12 μήνες, όχι για 2 και για 3, διότι δεν υπάρχει περίπτωση τους επόμενους μήνες να δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος. Αντίθετα, θα δούμε αυξήσεις και υπάρχουν λόγοι γιατί θα δούμε αυξήσεις. Πέρα από το ότι η κρίση είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και δεν φαίνεται, δεν ξέρω, τουλάχιστον δεν βλέπω κάποιο φως αποκλιμάκωσης στους επόμενους μήνες. Εν τω μεταξύ, αν μπούμε και σε ένα χειμώνα βαρύ κιόλας, δηλαδή να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, η ζήτηση θα αυξηθεί, η μέρα μικραίνει, τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν λιγότερο, μπαίνουν σε λειτουργία περισσότερο οι θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο πια φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι η μέση τιμή το Σεπτέμβριο κινήθηκε πάνω από 70 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 32. Καταλαβαίνετε πού θα πάνε και τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου που στενάζουν φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και όλες αυτές οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που εκτός από ρεύμα καταναλώνουν και φυσικό αέριο.
0: Πού θα πάνε κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ εκτιμώ να έχω κάνει μια άσκηση για το σταθμό σας. Αν θέλετε να σας πω λίγο σχετικά με το κόστος θέρμανσης, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι σε λίγες μέρες θα βάλουμε υποτίθεται πετρέλαιο για να ξεκινήσει σιγά σιγά η θέρμανση των κτηρίων. Με 1,75 εάν κλείσει τελικά η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου, δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργός είπε ότι από 1,75 και κάτω. Εγώ λέω 1,75 γιατί είναι πάνω από 2 ευρώ σήμερα το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα πετρέλαιο για να ζεστάνει 8 με 10 ώρες το σπίτι του, στα 80 τετραγωνικά μέτρα στην κλιματική ζώνη τη Β που είμαστε εδώ στην Αττική, θα πληρώσει 262 ευρώ, ενώ πέρσι με την ίδια κατανάλωση είχε πληρώσει 165. Δηλαδή θα πληρώσει με το καλημέρα 97 ευρώ παραπάνω το μήνα, που σημαίνει 5 μήνες περίοδος θέρμανσης, αν παραμείνει σταθερά το 1,75 σας λέω, το οποίο το βρίσκω και λίγο δύσκολο, σημαίνει 500 ευρώ το πεντάμινο. Δηλαδή ένας μισός μισθός έχει χαθεί. Αν πάμε στο φυσικό αέριο, πέρσι για την ίδια κατανάλωση το τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε 113 ευρώ, διότι είχε 4,5 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου. Τώρα κοντεύει τα 7, θα πάει στα 156 ευρώ το μήνα. Δηλαδή θα πληρώσει άλλα 43 ευρώ το μήνα παραπάνω όποιος έχει καυστήρα φυσικού αερίου. Ενώ με τα κλιματικά inverter, πέρσι είχε πληρώσει για τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης με κλιματικά inverter 125 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 169, δηλαδή 44 ευρώ παραπάνω. Και με αντλία θερμότητας, πέρσι είχε πληρώσει 86 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 116 ευρώ, δηλαδή πλάς 30 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα για, για την χειμερινή περίοδο που έρχεται τώρα.
1: Ευτυχώς αν έχουμε κάποιο θαύμα και υπάρχει τελικά κάποια λύση στην ιστορία αυτή. Δεν το βλέπω κι εγώ. Όχι, έτσι, το λέω, γι' αυτό είπα θαύμα. Δεν βλέπουμε συχνά. Λέω γι' αυτό το χαρακτηρίζω θαύμα, το να βρεθεί μια λύση.
2: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Γιόγκερσεν, ο οποίος δεν έχει καμία αίσθηση. Ο επίτροπος Ευρωπαίος που δεν έχει καμία αίσθηση.
1: Είναι που είπε να κλείνουμε τα φώτα και λοιπά.
2: Δεν έχει καμία αίσθηση της πραγματικότητας. Λέτε και εσείς σε άλλο πλανήτη. Ο άνθρωπος λέει ότι για να αντιμετωπίσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση. Να σβήσουμε τα φώτα, να μην κινούμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά μας προτείνει ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Αντί να αποφασίσουν χθες, όχι αύριο, χθες όμως, να ανασταλεί, εγώ λέω να καταργηθεί, αλλά εγώ λέω τώρα να ανασταλεί όσο είναι η περίοδος της ενεργειακής κρίσης, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και τι έγινε δηλαδή αν καθυστερήσει η πράσινη μετάβαση 5 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες. Σκεφτείτε ότι με αυτό το σύστημα των φόρων άνθρακα επιβαρύνονται από 25 έως και 35% όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή θα ήταν φθηνότερο το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και όλα αυτά τα καύσιμα εάν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος άνθρακα. Γιατί δεν το αναστέλνουν, δεν έχω καταλάβει. Και τι έγινε δηλαδή αν θα έχουμε μία μικρή αύξηση στο ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα σβήσει ο πλανήτης.
0: Τώρα, έχετε καμία αίσθηση αν ο Πρωθυπουργός εδώ ζητάει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
2: Τα ζητάνε και άλλα κράτη.
0: Και άλλα κράτη. Πολλά για να χρησιμοποιηθεί. Τα
2: υψηλά.
0: Να τελειώσω την ερώτηση μου. Να χρησιμοποιηθούν τα υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Εδώ έχουμε μία παραδοχή ότι ο ΦΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Δηλαδή πέφτει η ιστορία ότι μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί γιατί χάνεται, γιατί οτιδήποτε και ζητάμε άδεια από την Ευρώπη. Αυτό τι πιθανότητες δίνετε εσείς, αν έχετε κάποιο ρεπορτάζ.
2: Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι το θέμα των της στήρησης των δημοσιονομικών ορίων δεν βλέπω να το αλλάζει, να το αναθεωρεί. Εγώ λέω ότι μπορούμε να κάνουμε μία άσκηση εντός δημοσιονομικών περιθωρίων γιατί εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση σας λέω από τα 28 ευρώ να πάμε στα 20. Σας λέω 8 λεπτά, θέλετε να πάμε και παρακάτω, να πάμε στα 10. Δηλαδή να κάνουμε μία μείωση που θα μειωθεί αντίστοιχα και ο ΦΠΑ. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη χειμερινή περίοδο ένα στους δύο δεν θα γεμίσει τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανση για να θερμάνουν τις πολυκατοικίες στα σπίτια τους, σκεφτείτε τι μείωση στην κατανάλωση θα υπάρχει και άρα μείωση στα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Οπότε πρέπει να γίνει η άσκηση να δεις πόσο σε συμφέρει εντός δημοσιονομικών ορίων να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ώστε να μην μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση. Αυτή πρέπει να γίνει μια άσκηση γιατί ξέρετε με το 1,70, 1,65, 1,60, 1,50 σας λέω δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να βάλει πετρέλαιο. Πρέπει να γίνουν και αυτές οι ασκήσεις.
1: Έχουν τη δυνατότητα, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ή οι πολυκατοικίες, εκείνη το πρόβλημα που οι μισοί μπορούν και οι άλλοι μισοί δεν μπορούν, θα έχουμε σκοτωμούς πάλι.
2: Γιατί αυτό που λένε ότι το 26 παραδείγματος χάρη έκλεισε η περίοδος θέρμανσης με 1,75 από τον Απρίλιο δεν είχε βάλει κανείς. Γιατί μια χαρά ο καιρός, δεν έβαζε κανείς πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Τον Απρίλιο είχε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι,
2: οπότε
1: είναι αλήθεια. Ήταν να μας πήγε καλά αυτός ο χρόνος.
2: Ναι, και ελπίζω να μας πάει και αυτός ο χειμώνας.
1: Όπως είναι οι θερμοκρασίες, καλά θα μας πάει. Μετά θα χρειαζόμαστε βέβαια ψυγεία να μπαίνουμε μέσα. Αλλά Αυτό είναι πιο αργά λιγάκι.
0: Λοιπόν, κύριε, άλλο που πρέπει να προσέξουμε σοβαρό, όχι, ναι. Έτσι, αυτά είναι.
1: Τα βασικά είναι αυτά, νομίζω μας τα είπε.
2: Σημαίνει να δούμε αύριο τις τιμές που θα ανακοινώσουν οι υπάροχοι στο ρεύμα, γιατί θα πρέπει να δούμε τελικά σε ποιο τιμολόγιο θα πάμε.
1: Με τη ΔΕΗ πρώτη, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι, που ουσιαστικά θα δώσει το... Θα δώσει το κλίμα, το στίγμα, ας πούμε, το στίγμα, είναι που λέει ο Βασίλης, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά για την Ευρώπη, που και το ξαναλέω, πως ένας ευρωπαϊστής πολίτης, να το πω έτσι, που πραγματικά δείχνει αντανακλαστικά, τι να πω τώρα, ρανταμπλάν και αδικό το σκυλάκι το ρανταμπλάν, νομίζω, και που δεν φρόντισε ούτε να γεμίσει αποθήκες φυσικού αερίου, δεν φρόντισε για τίποτα απολύτως. Αν η συμβουλή που έχει να δώσει ο αρμόδιος επίτροπος είναι κλείστε τα καλοριφέρ, χαμηλώστε τα φώτα και. Εντάξει, θα κάνουμε προφανώς. Αυτά τα έλεγε ο Κωνσταντάρας στη γυναίκα του. Που λέγε να πάρουμε, ρε παιδί μου, να φάμε κιμά, αλλά όχι ένα κιλό, ένα βόδι ολόκληρο. Να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Ναι, κατάλαβες. Παγκοραμένο.
0: Δεν είμαι σίγουρος πάντως αν είναι έλλειψη εντανακλαστικών ή είναι πολιτικές επιλογές.
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, αλλά λέω το αποτέλεσμα.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολιτικές επιλογές.
1: Εγώ λέω το αποτέλεσμα. Ποιο είναι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχουμε και μια πολύ σειρά πολύ ωραία αγγλικά, όμορφα μηνύματα, χιουμοριστικά. Γιατί το χιούμορ καμιά φορά χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κατευνάζει. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος. Γιατί σας συγχαίρω την ευθυκρισία και η παρησία σας που είπε αυτό για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και λέει: πολιτικά διαφωνούμε, είμαι με το σκουρί. Αισθάνεται την ανάγκη να κάνει τη διευκρίνηση. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνει τη διευκρίνηση? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Αντρέας λέει: καλά, δεν καταλάβατε για την κίνηση που δεν έχει πολύ σήμερα. Βρέθηκε η λύση στο κυκλοφοριακό. Όσο πλησιάζει το 3 ευρώ στη βενζίνη, τόσο λιγότερα αυτοκίνητα θα είναι στο δρόμο. Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι πια. Καλημέρα σας, κύριε. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μένει να μας το πει κανένας υπουργός τώρα. Πλακαδάκι, έτσι. Να βγει και να πει, αν και ένας το είπε. Τόση κίνηση στον δρόμο, είπε. Δεν καταλάβατε ότι υπάρχει πολύ χρήμα ακόμα. Να εισπράξουμε. Η Κατρίνα λέει καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και στους φοιτητές μας στοιχείο. Η Έλενα λέει καλημέρα, παιδιά. Τι υπέροχη αρχή ήταν αυτή, Ξαρχάκος με Κόκοτα. Ξαρχάκος ήταν το τραγούδι. Έχει γράψει αριστουργήματα και για τον Κόκοτα. Ο Ξαρχάκος, όχι μόνο για τον Κόκοτα. Και το πώς σφίζει από ζωή αυτός ο άνθρωπος. Και πώς πραγματικά βιώνει όλο αυτό. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια. Και ένα τσούγκρισμα έμεσο, δεν έγινε ευθύ. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Κυψέλη. Και ο κ. Πακογιάννης είχε βγει στο Αξιόν 24 μετά. Είπα εγώ αυτό που είπε, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αυτό. Προφανώς να σας πω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Πακογιάννης.
0: 1100.
1: Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Αυτό μένει να μας το πει κανένας υπουργός τώρα. Πλακαδάκι, έτσι. Να βγει και να πει, αν και ένας το είπε. Τόση κίνηση στον δρόμο, είπε. Δεν καταλάβατε ότι. Υπάρχει πολύ χρήμα ακόμα. Να εισπράξουμε. Η Κατρίνα λέει καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και στους φοιτητές μας στοιχείο. Η Έλενα λέει καλημέρα, παιδιά. Τι υπέροχη αρχή ήταν αυτή, Ξαρχάκος με Κόκοτα. Ξαρχάκος ήταν το τραγούδι. Έχει γράψει αριστουργήματα και για τον Κόκοτα. Ο Ξαρχάκος, όχι μόνο για τον Κόκοτα. Και το πώς σφίζει από ζωή αυτός ο άνθρωπος. Και πώς πραγματικά βιώνει όλο αυτό. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια. Και ένα τσούγκρισμα έμεσο, δεν έγινε ευθύ. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Κυψέλη. Και ο κ. Πακογιάννης είχε βγει στο Αξιόν 24 μετά. Είπα εγώ αυτό που είπε, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αυτό. Προφανώς να σας πω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Πακογιάννης.
0: 1100.
1: Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος.

0: ευθύ. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Κυψέλη. Και ο κύριος Παγκογιάννης είχε βγει στο Action 24 μετά. Είπα εγώ αυτό που είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αυτό. Προφανώς να σας πω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Παγκογιάννης.
1: 1100.
0: 1100. Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Και έκανε και μια επίθεση.
1: Τον έχουμε εδώ μια από τις επόμενες μέρες.
0: Για πολιτικούς λόγους, ας πούμε, έγινε η επίσκεψη Τσίπρα εκεί. Θα τον έχουμε μια από τις επόμενες μέρες να κουβεντιάσουμε για την Αθήνα, βασικά έτσι, όχι για την κεντρική πολιτική.
1: Συγγνώμη, για πολιτικούς λόγους θα έγινε, μετά γινότανε. Για να ψυχεί, για να πιούν καφέ. Ένας πρώην πρωθυπουργός, άμα πάει κάπου, για πολιτικούς λόγους το κάνει.
0: Για πολιτικούς
1: λόγους. Να σηματοδοτήσει ένα πρόβλημα που υπάρχει.
0: Για το όπως λέει ο Κοφετζόπουλος, για τα ψηφαλάτσα.
1: Έτσι είναι. Και είναι σωστό και μακάρι να πηγαίνουν οι πολιτικοί όλοι σε αυτά τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης, και αυτό είναι μια απόδειξη.
0: Που γυρίζει την πόλη.
1: Ότι γυρίζει την πόλη και τη γειτονιά. Είναι μια απόδειξη ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές.
0: Το 28 είναι.
1: Πώς είναι.
0: Νομίζω το
1: 24-25. Πενταετία,
0: δεν γίνει τώρα. Νομίζω,
1: θα γίνει πενταετία. Κάτω το τσεκάρι.
0: 28. Ναι, ευρωεκλογές. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Λοιπόν, αυτά έχουμε αρκετά πολιτικά να πούμε. Φέρει πίνη για τη δήλωση Φλωρίδη χθες εδώ που έγινε μεγάλη συζήτηση και έχει μια ανάλυση ο Κουρτάκης σήμερα στη στήλη του στο Big Mouth Power Game, το πώς στηρίζει η αντιπολίτευση τον Γιώργο Φλωρίδη. Διότι όταν ζητάς από κάποιον πρωθυπουργό να παρετήσει έναν υπουργό, ουσιαστικά τον κάνεις να τον κρατήσει ακόμα και αν δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Σωστά και πολλά
1: αυτό,
0: ακόμα.
1: Αυτό έχει δύο μετά όμως αποτελέσματα στο τυρί. Το πρώτο είναι να έχει δίκιο η αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργός κρατώντας να έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο, να μην έχει δίκιο η αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργός να ευνοείται. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ καλή, μαθαίνω, η συγκέντρωση της Χρυσοχοίδης στο Περιστέρι χθες.
0: Ναι, άκουσα και τον κύριο Καλογεράπουλο, ο οποίος έριξε κάτι. Τον άκουσα και τον κύριο.
1: Θα έχουμε ηχητικό, θα το δούμε μετά τις 10.
0: Έχει ρίξει ο Καλογεράπουλος. Όχι προσωπικά σε κανένα, φωτογραφίζει όμως τους αυτούς που έχουν έρθει από άλλο χώρο, φωτογραφίζει τους καλαμοκαβαλάριδες. Έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Βουλευτής στη Δυτική Αττική και δήμαρχος σε Γάλλο επί δύο
1: χρόνια.
0: Ένας λαϊκός άνθρωπος, ναι.
1: Και ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά το δούμε μετά, έκανε δήλωση στη γραμμή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, έτσι, σε αυτή τη γραμμή.
0: Πώς το είπε, θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε αυτά μετά.
0: Γιατί τώρα αμέσως μετά θα δούμε λίγο το άλλο κομμάτι των εξαγγελιών του πρωθυπουργού που αφορά τους σερβίσερς και τους δανειολήπτες. Ναι. Με τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Ήταν η τρίπλα αυτή. Λέει ότι ήταν το πυρακάκι. Σκέφτηκε δηλαδή εκεί που όλοι περιμένουν πώς θα γίνει για το πετρέλαιο, να μην συζητάνε μόνο την άξιση του πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να βάλει το ένα και το άλλο από τα δύο.
0: Καταρχάς έβαλε τις 120 δόσεις μέσα.
1: Να βάλει τις 122
0: δόσεις. Τις οποίες δεν τις έβαζαν στη Θεσσαλονίκη, αν τις πούνε Θεσσαλονίκη, για ένα μήνα πιο πριν, ρε παιδάκι, που τις έγινε ο κόσμος.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν πήγε καλά, ρε.
0: Δεν είχαν πάρει δημοσκοπήσεις ακόμα τότε. Βλέπουν τη βελόνα, δεν κουνήθηκε και σου λέει μπα την κουνήσουμε τη βελόνα. Λοιπόν, πάμε.
1: Και έγινε αυτή η τρίπλα δηλαδή, με τους σέρβισες και το.
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο και αν δεις και την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο κ. Χατζηδοδοσίου, φαίνεται δηλαδή ότι που αναλύει και τι ακριβώς τα μέτρα.
1: Και υποψιάζομαι και με αυτό κλείνουμε ότι επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup Πυρακάκης, για να πιέζουν για την Ευρώπη, για απόβαση της Ευρώπης, μήπως ξέρει κάτι. Κάτι ξέρει.
0: Κάτι ξέρεις, διάλογο.

0: πολλά λεφτά.
1: Πω Φενέσχες τώρα, τώρα, τώρα να πάει αδέα μέσω στην κυρία Πανάγου να την ελέγξει. Πού τα βρήκες εσύ όλα αυτά τα λεφτά να πάρεις ένα μπιτόνι βενζίνη, ένα κιλό καφέ. Ένα κιλό καφέ! Τι λες ρε εσύ, ένα κιλό καφέ. Καφέ είναι. Ναι, πρέπει να κάνει όσο κάνει η κόκα. Ναι, αυτό εννοούσα που πήγε το μυαλό σου. Έχει και καφέινη, επαρκεί και αυτή, οπότε ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Πολύ γραφότατο σήμερα, Ορέστης, να είσαι καλά. Τα έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχουν. Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει: διευκρίνησα τους λόγους που ακούω την εκπομπή. Είμαι ομοειδεάτης με αμφότερους, αλλά όχι σε όλα για να μην στεναχωριέστε. Δεν στεναχωριόμαστε, κύριε. Δεν στεναχωριόμαστε. Εδώ πέρα, πώς το λένε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα να έχουμε. Να μην αμοιβάμε, συμφωνούσαμε σε όλα, θα ήταν και η ζωή πάρα πολύ βαρετή. Να το πούμε και αυτό.
2: Λοιπόν, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης θα πάει στη Βουλή σήμερα και θα μιλήσει το μεσημέρι και θα καταθέσει δύο τροπολογίες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου, λέει η ανακοίνωση.
1: Ναι, ναι.
2: Όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να παραμείνει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της. Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του. Διαβάζω τον τίτλο, να προλάβει να διαβάζω.
1: Ήταν Σαντορίνη, χθες ήταν μια ωραία φωτογραφία που δημοσιεύει το Big Mouth Power Game. Πάμε στον Γιώργο Νικολακόπουλο, τον πολύ γνωστό δικηγόρο, νομικό σύμβουλο Δένει Λιπτών. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή.
1: Λοιπόν, εκεί που περιμέναμε μέτρα για τα καύσιμα, ξαφνικά μας ήρθαν και τα μέτρα για τους servicers και θέλουμε να μας πείτε αν αυτά έχουν ουσία, πόση ουσία έχουν, αν είναι ευνοϊκά, αν θα βοηθήσουν κάποιους και ποιους ενδεχομένως. Δώστε μας μια εικόνα.
3: Να σας πω, καταρχήν να πω εκ προημίου ότι σίγουρα οποιοδήποτε μέτρο γίνεται προς την κατεύθυνση της νομιμότητας της συμπεριφοράς των funds είναι προς την θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι που φωνάζουμε εδώ και καιρό και στις δικές σας εκπομπές, ότι η επικοινωνία, ακόμα και το απλό της επικοινωνίας με τα funds είναι δύσκολη, όσο μάλλον πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τελείως παράνομες συμπεριφορές, δηλαδή να κάνουμε συμφωνίες και να μην τις τηρούν, να προχωράνε ακόμα και σε πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Επομένως, παραδείγματος χάρη, η εξαγγελία για πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ.
1: Ένα παράδειγμα μας δίνετε, πότε μπαίνει αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ.
3: Ακριβώς. Όταν έχουμε μια συμφωνία με το fund ή το servicer, βασικά με το servicer, που λέει ότι ο Ξενάκης θα πληρώνει 500 ευρώ το μήνα και είναι ρυθμισμένη οφειλή, δηλαδή είναι
1: ενημερωτική. Και εγώ τα πληρώνω.
3: Ακριβώς. Και ο Ξενάκης θα πληρώνει με επιμέλεια.
1: Και ξαφνικά μου λέει το φαν, εγώ το πουλάω το σπίτι αυτό.
3: Ακριβώς. Και ξαφνικά το φαν κοινοποιεί μια επιταγή προσπληρωμή, μια κατάσχεση και λέει ότι το σπίτι του Ξενάκη θα βγει σε πληστηριασμό σε 6 μήνες.
1: Α,
3: 6,5 μήνες.
1: Γινόταν αυτό, μου το έλεγε χθες ως τώρα, γινόταν. Δηλαδή, ενώ εσύ πλήρωνες κανονικά και σου είναι ίσχος, τι πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου και αν το σπίτι είναι δικό σου, το φαν μπορεί να το πουλήσει. Σωστά.
3: Ακριβώς. Γίνεται το εξής. Να προχωρήσει σε πληστηριασμό ακόμα. Έχουμε και περιπτώσεις που έχω και τελεσίδη και δικαστικές αποφάσεις αναστολής και παρόλα αυτά προχωράνε σε πληστηριασμό.
1: Με αποφάσεις αναστολής. Ναι.
3: Επικαλούνται ότι εκ παραδρομής έγινε ή εν πάση περιπτώσει βασίζονται στο γεγονός ότι ο δανειολήπτης, να το πω έτσι ομά, είναι εξουθενωμένος οικονομικά, μπορεί να μην έχει τα χρήματα να προχωρήσει σε άλλες δικαστικές ενέργειες, μπορεί να χάσει το δικόγραφο. Χθες δίκαζα μια περίπτωση που μας κοινοποίησανε δικόγραφο διαταγής πληρωμής μέσα στον Αύγουστο που απαγορεύεται αυτό,
1: ναι.
3: Αλλά σου λέει μπορεί να το χάσει, να μην το δει, εάν δεν κάνει ανακοπή ουσιαστικά το οποιοδήποτε λάθος νομικό ελάττωμα του φαν θεραπεύεται. Είναι πολύ αυστηρή δικονομία και υπέρ των δανειστών, υπέρ των τραπεζών. Έτσι λοιπόν αυτή
1: τώρα
3: η εξαγγελία,
1: τι αλλάζει λοιπόν τώρα.
3: Σίγουρα σου λέει ότι για να απαντήσω στο παράδειγμα που ζητήσατε, ναι, για Ξενάκη, ναι, ναι. Ότι εάν λοιπόν, για να μην χρησιμοποιώ το δικό σου όνομα, ο Νικολακόπουλος παρότι πληρώνει δεν προχωρά, του κοινοποιείται πρόγραμμα πληστηριασμού, έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης να το καταγγείλει, ναι. Να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και να πάρει και ο Νικολακόπουλος 5 δόσεις πίστοση, δηλαδή να του επιστραφούν 5-5-25, 2.500 ευρώ από το ποσό του δανείου που θα πλήρωνε. Είναι κάτι θετικό, γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια επιβράβευση, μια αποζημίωση του δανειολήπτη που ταλαιπωρείται,
1: ναι.
3: Έστω με αυτές τις 5 δόσεις, για να καλύψει τα έξοδά του και την ταλαιπωρία του, γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε.
1: Το σπίτι θα μπορεί να πουληθεί ωστόσο, ή θα σταματήσει η διαδικασία.
3: Ακριβώς, θα σταματήσει η διαδικασία, θα ακυρωθεί η οποιαδήποτε πράξη. Mm-hmm. Το δεύτερο θετικό είναι αυτό που με προλάβατε, ότι ακυρώνεται η διαδικασία αυτή και προφανώς θα δούμε και τις λεπτομέρειες. Ακυρώνεται χωρίς δικαστική απόφαση, άρα χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα και ταλαιπωρία.
2: Να κάνω μια χαζή ερώτηση, πραγματικά χαζή. Δεν το ξέρω το θέμα, έτσι, το ξέρω Σωτήρης.
3: Ο κ. Σκουρή, έμπειρος νοσογράφος, σίγουρα δεν είναι χαζή.
2: Γιατί δεν γίνεται μια απαγόρευση στο να πουλείται, γίνονται όλες αυτές οι
1: διαδικασίες.
2: Απαγορεύεται με τον νόμο και τελειώνει η δουλειά, θέλω να πω. Γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό στην πλειοψηφία.
1: Μα απαγορεύεται και παραβιάζουν τον νόμο αυτή τώρα. Αυτό σου λέει.
3: Ακριβώς.
1: Απαγορεύεται, παραβιάζουν τον νόμο και δεν έχουν κυρώσει τώρα. Γιατί για να παραβιάζει τον νόμο πρέπει να έχει κυρώσει. Τώρα λοιπόν βάζουν τις κυρώσεις.
2: Μα δεν θα μπορείς να το πουλήσεις.
3: Και,
2: αυτό
3: και
2: λέω.
3: Οι δύο απαντήσατε πολύ σωστά και το ερώτημα ήταν πολύ εύλογο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή να το πω απλά, πάντα λέω ότι αυτό που πάσχει η Ελλάδα είναι να υπάρχει ένας νόμος εφαρμογής των.
1: Σου λέει όμως δεν θα πάει, γιατί τα έξοδα είναι πολλά, ότι είναι κακομοίρης εξουθενωμένος, είναι αυτό και δεν θα πάει στα δικαστήρια.
2: Γι' αυτό,
1: δεν
2: μπορεί. Γι' αυτό να χρειάζεται ο νόμος, που να λέει απαγορεύεται.
3: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν ο νόμος, παρότι υπήρχε νόμος που έλεγε απαγορεύεται, όπως σωστά είπε ο κ. Ξενάκης, όταν δεν έχει το φαντ άμεσα μια ποινή, σου λέει εγώ θα παραβιάσω τον νόμο σε χίλιους δανειολήπτες. Οι 10, οι 20, οι 50 θα πάμε πάνε δικαστικός, οι άλλοι ή θα τα παρατήσουν ή δεν θα έχουν έξοδα, δεν θα έχουν τα έξοδα ή δεν θα βρουν το χαρτί. Άρα στους 950 θα έχω κέρδος.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η νοοτροπία των φαντς γενικότερα, ότι εφόσον δεν έχω άμεσα μια ποινή, τα δικαστήρια αργούν. Ξέρετε ότι οι ανακοπές για παρόμοιες διαδικασίες προσδιορίζονταν το 39, τώρα φυσικά με το νέο νόμο θα έρθουν πιο κοντά, αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να φέρουμε πιο μπροστά ένα δικαστήριο, δηλαδή μάλιστα, πιο άμεσα
1: μάλιστα.
3: Και να πάρουμε μια αναστολή, και φυσικά με δύο δικαστήρια τα έξοδα ήταν πολύ παραπάνω από τις δόσεις που πλήρωνε ο δανειολήπτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης στηρίζονταν στο ότι δεν σου δίναν χαρτί ότι θα έχει σοφλήσει, γιατί σου λέει πόσε φορές θα με ενοχλήσει. Μία, δύο, τρεις, πέντε θα βαρεθεί. Κατάλαβες, και δεν θα στέλνει πια. Εγώ έκανα δύο μήνες για να πάρω για ένα αστείο ποσό. Βεβαίως ότι είχα ξοφλήσει. Όχι ότι χρωστάω, ότι είχα ξοφλήσει. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ, δεν έχουμε
3: τώρα,
1: χρόνο.
2: Ένα λεπτό έχουμε πραγματικά.
3: Λοιπόν, ναι. λέει τώρα πλέον μέσα σε 45 μέρες, εάν δεν σου απαντήσουν εγγράφως την ανάλυση του λογαριασμού, ναι, θα έχουν πάλι πρόστιμο και αυτό είναι θετικό.
1: Ναι.
3: Αυτό που είπατε προηγουμένως, που λέγαμε το παράδειγμα για τη μην συμφωμόρφωση στη σύμβαση, στη ρύθμιση που έχουμε κάνει χθες, δεν κατά περίπτωση, όπου δεν μας είχαν δώσει τη σύμβαση ρύθμισης, εμείς πληρώναμε κανονικά και προσπάθησα στο δικαστήριο να αποδείξω την σύμβαση, την συμφωνία με τα mails. Διότι, όπως σωστά το είπατε προηγουμένως, δύο μήνες με πίεση σας δώσαν το χαρτί της εξόφλησης. Φανταστείτε πόση πίεση κάνουμε για να μας δώσουν τη σύμβαση ρύθμισης. Λένε εντάξει, ρυθμίστηκε, θέλουμε κάποιες υπογραφές από τους διευθυντές κτλ. Και αν δεν έχεις αυτό το χαρτί, πώς θα αποδείξεις ότι δεν τήρησαν την σύμβαση. Άρα πρέπει να γράφεται, ναι, ρητό στο νόμο, ναι, ότι ακόμα και οι διαπραγματεύσεις, ακόμα και τα mails αποδεικνύουν τη συμφωνία, ναι, ρύθμισης.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πάμε καλά. Σε δελτίο ειδήσεων.
1: Έχουν έρθει και ερωτήματα για τα άλλα θέματα, ναι, ναι, ναι, θα απαντήσουμε μετά, μας δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Πάμε σε. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι,
2: ναι,
1: δεν χρειάζεται. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσκας, επιστρέφουμε, θα απαντήσουμε και στα μηνύματα που μας έχετε στείλει.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στον ορεινό Ογκόμηλο ποτάμου και στην ευρύτερη περιοχή στα Ζωνιανά στο Ρέθυμνο να εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, όπως δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Στο Μηλοπόταμο απεγκλωβίστηκε ένας οδηγός μετά από πτώση βράχων στο Δόστρωμα. Στο Ηράκλειο παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, γίνονται αντλήσεις υδάτων, ενώ σε όλο το νησί έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις προκειμένου να παρεύουν αν χρειαστεί. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, θα κλείσουν στο Λασίθι και σε περιοχές του Ηρακλείου. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, τροποποίησης δρομολογίων από και προς τον Αργοσαρονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένος και 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν αύριο οι υπάροχοι ενέργειας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις. Για το πετρέλαιο, θέρμανσης είπε πως αν η τιμή εκκίνησης είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα θα πληρώσει 97 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι καταναλωτές δεν ξέρουν το κόστος, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ότι ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Σασμάτογλου. Είπε πως με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα είναι μικρότερη από το 1,90 ευρώ, ενώ επισήμανε πως αν η μείωση είναι οριζόντια θα λύσει ζητήματα. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους 72 δόσεις, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο να έρχεται στο 5,84%. Ο οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο με ποδήλατο στην Αχαρνών, συνελήφθη και βρέθηκε θετικό στο αλκοόλ τεστ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένος γιατρός από τη γυναίκα γιατρός στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, η προθεσμία προκειμένου φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βολιβία συνελήφθη ο Γενικός Εισαγγελέας, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προσάπτουν σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρίζ Αλγκύρης Κάουνας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και γρήγορα να πάμε στον κύριο Γιώργιο Κλάδο, ο οποίος είναι δήμαρχος Μήλοποτάμου, διότι βλέπουμε κάτι εικόνες από τα χωριά του Μήλοποτάμου. Είναι τα χωριά τα πολλά που καταλήγουν στα Νόγια επάνω. Βλέπουμε ότι έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Δήμαρχε,
0: καλημέρα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς είναι η κατάσταση?
2: Ο Δήμος Μήλοποτάμου ζει την απόλυτη πλημμύρα.
0: Ναι.
2: Και ποιος ξέρει τι ζημιές είναι αυτές που δεν γνωρίζουμε εμείς.
1: Δηλαδή.
2: Η πλημμύρα εδώ έχει να γίνει από το 1986.
0: Τόσο πολύ.
2: Πέραν οι πατεράδες μας.
0: Ναι. Βλέπουμε εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους, με αυτοκίνητα
2: που έχουν... Φύγανε γέφυρες.
1: Άρα έχουμε γέφυρες που σπάσανε.
2: Πάλι παλιά Μήλοποτάμου έφυγε η γέφυρα του Δισκουρίου, της Μονής Δισκουρίου, και έπεσε και επιτόπωνε 4x4 μέσα ένα ζευγάρι. Τώρα ευτυχώς πάνε στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Παλιβάδια Μήλοποτάμου γέφυρα.
0: Ναι. Καταρχήν τα φαινόμενα συνεχίζονται, τώρα που μιλάμε βρέχει.
2: Συνεχίζουν, αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
2: Ότι συνεχίζει.
0: Και αυτό αφορά τα χωριά όλα από κάτω-κάτω μέχρι τα Νόγια επάνω, ναι.
2: Μήλοποτάμου.
0: Ναι.
2: Τα Νόγια είναι δήμος ανοχείων. Είναι Μήλοποτάμος, αλλά είναι άλλος δήμος.
0: Ναι, εννοώ ότι όλη η περιοχή, εν πάση περιπτώσει, αυτή από κάτω μέχρι επάνω η κατάσταση είναι τώρα, δηλαδή ότι βρέχει τόσο έντονα.
2: Ναι, βρέχει, αυτομάτε.
1: Ναι. Άρα έχουμε γέφυρες που πέσανε, τι άλλο, έχουμε...
2: Έχουμε σπίτια πλημμυρισμένα, έχουνε μέσα, ο χωριός Ζωνιανά είναι 1 μέτρο τα μπάζα μέσα στο χωριό. Έχουνε πλημμυρίσει όλα τα υπόγεια. Έχουνε φύγει δίχτυα από βιολογικούς, από ίδρυυση, ρεύμα δεν έχουμε. Εδώ γίνεται ο χαμός.
0: Ναι, αυτό
1: μέσα και οι δρόμοι έχουν πέσει από ό,τι βλέπω σε φωτογραφίες.
2: Ο Δήμος Μήλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα.
0: Ισχύει.
2: Έχει χαθεί τελείως η αγροτική οδοποιία. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στα κοπάδια. Υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα. Σοβαρό. Όλα η περιφέρεια ευτυχώς είναι δίπλα μας. Είμαστε κι εμείς με τα μεγαλύματα του Δήμου από το ξημερώματα. Όμως οι ζημίες είναι τεράστια.
0: Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή ανθρώπινες ζωές είναι σε κίνδυνο, όπως τα περιγράφετε τα πράγματα, έχετε εικόνα?
2: Αυτό που ξέρω είναι το αυτοκίνητο που έπεσε στο ποτάμι από τα λιβάδια.
0: Ναι.
2: Από τη γέφυρα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι κατάσταση.
0: Τους έχουν πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι κατάσταση. Άλλες περιοχές.
2: Έχει πλευρά από μάρτυρες ο άντρας.
0: Ναι.
2: Και έχει χτυπήσει άσχημα γυναίκα το πρόβλημα.
0: Άλλες περιοχές που να έχουν πρόβλημα με πλημμύρες και να είναι και άνθρωποι αποκλεισμένοι και λοιπά, υπάρχουν τώρα που μιλάμε.
2: Εμείς τώρα δίνουμε μάχη στο κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
2: Στους κεντρικούς δρόμους να ανοίξουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην εδώ χώρα.
0: Δεν έχει εικόνα. Ναι, καταλάβαμε. Δήμαρχε, καταλάβαμε. Και σας ακούμε και πώς είστε.
2: Με τηλέφωνα μιλούμε. Όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι στο πεδίο. Όλοι οι πρόεδροι είναι στο πεδίο. Και εγώ ήμουν μέχρι τώρα. Τώρα κατέβηκα γιατί πρέπει να αρχίσω διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και έχω έρθει τώρα εγώ στο Δήμο.
1: Θα έχουμε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης.
2: Δεν υπάρχει. Αν δεν πει ο Δήμος Μήλοποτάμους έκτακτη ανάγκη, ποιος θα πει?
0: Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση.
2: Έχουμε μιλήσει προσωπικά με τον Τουρνά, τον υπουργό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας στέλνουν κάποια βοήθεια, έρχονται από την Αθήνα κάποιοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, σας είπε κάτι ο κ. Τουρνάς, έχετε κάποια εικόνα?
2: Και θα μιλήσω σε λίγο με τον κύριο Ταπάκου.
0: Ναι.
2: Για να δρομολογήσουμε τις ενέργειες όλες. Εδώ εμείς πρέπει να βοηθηθούμε. Και ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση χθες και κλείσαμε σχολεία και βρε Ολυμπιακούς.
0: Ευτυχώς.
2: Γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία μας.
0: Να, το φαντάζομαι.
2: Καταλαβαίνετε αυτοί τα παιδιά να είναι στις διαδρομές σήμερα και οι δασκάλοι.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, εμείς απασχολούμε άλλο. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Δύναμη να έχετε, δύναμη.
0: Εικόνα, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε. Είμαστε καλά, καλημέρα. Είναι πολύ σωστό που κλείσαν τα χωριά, τα σχολεία, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί για κάποιους νομούς, αλλά να, για την περιοχή εκεί, ας πούμε, 2.500 παιδιά και δάσκαλοι και καθηγητές, θα έπρεπε να μετακινηθούν. Πώς θα μετακινηθούν, δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν.
1: Μεγάλες καταστροφές, ακόμα δεν έχουμε έτσι. Ένα αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα που. Όπως είπε, που έσπασε η γέφυρα και κατέρευσε, ναι.
0: Η κατάσταση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξαναλέμε, ήταν ο Δήμος Μήλοποτάμου. Η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει δηλαδή. Και τι να πω τώρα.
1: Και έχουν εικόνα, λέει, μόνο από τους κεντρικούς δρόμους, όχι από την ενδοχώρα ακόμα.
0: Όχι. Το λέμε με επιφύλαξη λοιπόν για τις ανθρώπινες.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, αν ήταν άτομο θα το ήξερε λογικά.
0: Ας το ελπίσουμε. Είναι
1: σωστό.
0: Δύσκολη, δύσβατη και περίεργη περιοχή εκεί. Δεν ξέρω αν την ξέρεις, εγώ την ξέρω καλά, την έχω αποκατέβει πολλές φορές. Δεν είναι πολύ εύκολη περιοχή. Έχει πολλά χωριά, μικρά, μεγαλύτερα, οικισμούς. Έχει πολλά μέρη στα οποία μένουν τσοπαναρέοι με τα κοπάδια τους. Τα κοπάδια τους που δεν μπορούν να φτάσουν, λέει, στα κοπάδια τους, γιατί οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Αυτοί είναι χωματόδρομοι, δεν νομίζεις. Χειμώνα περάσει από εκεί είναι πολύ δύσκολο, γιατί πιάνει κάτι ομίχλες και δεν βλέπεις μπροστά σου και έχει γκρεμούς. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα δυστυχώς από την Κρήτη, η οποία πλήττεται από ένα σφόδρο κύμα κακοκαιρίας. Η ένταση νομίζω η μεγάλη είναι στην περιοχή του Μήλοποτάμου.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Όμως, και στο Ρέθυμνο φαίνεται ότι έχει προβλήματα.
0: Όμως η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο ώρες, οπότε εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε τα πράγματα. Πού σε διακόψαμε?
1: Να ακούσουμε δύο δηλώσεις. Καταρχάς δεν μπορούμε να προλάβουμε καν να συστηθούμε. Σωτήρης Ξενάκης.
0: Βασίλης Κουρής. Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος στην κονσόλα του ήχου. Μπήκαμε μέσα με φόρα, αλλά είχαμε το δήμαρχο στο τηλέφωνο και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε.
1: Έπρεπε να είναι, ήταν θέμα. Έχουμε τις δύο δηλώσεις που δίνουν συνέχεια στο θέμα του Πρωθυπουργού.
0: Καταρχήν, ο κύριος Μπακογιάννης στο Action 24 χθες ρωτήθηκε, νομίζω, από τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου για το θέμα των καλαμοκαφαλάριδων που είχε πει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Έδειξε κίτρινη κάρτα στο Υπουργικό ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τον καιρό, νομίζω ότι αν δεν έχουμε, έχουμε την κυρία Ρήγου στο τηλέφωνο.
0: Την έχουμε. Εδώ θα μας πει ο ειδικός. Βλέπω ένα πράσινο φως να ανάβει, που έσβησε όμως τώρα. Το εξανάναψε όμως. Σας κάνει περιγραφή κανονική. Καλά, σε λίγο θα την έχουμε. Θα μας πεις, Δημήτρη, πότε θα την έχουμε. Α, την έχουμε. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Ρήγο, μετεωρολόγος του ΜΕΓΑ, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρήγο. Μιλούσαμε τώρα με Μήλοποτάμο Κρήτης και λέει έχουν ανοίξει ουρανοί και ρίχνουν πολύ νερό και εντάξει, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα σοβαρά εκεί. Πώς είναι η κατάσταση?
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κρήτη θα είναι δύσκολη όχι μόνο από σήμερα. Από χτες έχουν ξεκινήσει. Φανταστείτε ότι μόνο χτες, το πρώτο μισό της ημέρας από το απόγευμα που ξεκινήσαν οι βροχές, έπεσαν γύρω στα 70 με 80 χιλιοστά βροχής. Μια αντίστοιχη εικόνα έχουμε και σήμερα με βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή ίδια ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη, γιατί λέμε ότι έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα τα έντονα από χτες το απόγευμα και θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, το οποίο κατεβάζει ψυχρό και υγρό αέρα. Και συναντώντας τα ορεινά τμήματα του νησιού, δημιουργούν αυτές τις επίμονες καταρακτώδεις βροχές, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού, κυρίως στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρέχει αξιόλογα και αρκετά στο υπόλοιπο νησί. Θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη, όχι ημέρα, περίοδος μέχρι και το τέλος της εβδομάδας για την Κρήτη, γιατί πραγματικά ο όγκος νερού που περιμένουμε στο νησί αθρηστικά, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, είναι ιδιαίτερα μεγάλος και το έλεγα και τις προάλλες, ελπίζω να πέσουν τα μοντέλα έξω και
0: να μην φτάσουν. Εγώ θυμάμαι που είπατε, ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν.
3: Για 400 και 500 χιλιοστά βροχής. Είναι μια πιο μέτρια εικόνα και εύχομαι να έχουμε και λίγες έως και καθόλου καταστροφές. Παρόλα αυτά είναι μια κακοκαιρία, σας είπα, που είναι αρκετά επικίνδυνη και καλά έγινε και εκδόθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο νησί. Θέλει προσοχή και στις μετακινήσεις, γιατί όλες τις υπόμενες δεν θα βρέχει καταρακτοδός μέχρι και την Κυριακή. Απλά κατά διαστήματα μέσα στις επόμενες ημέρες οι όποιες βροχές θα έχουν έντονη ραγδαιότητα και μεγάλη διάρκεια. Εκεί δηλαδή έγινε η επικινδυνότητα. Τώρα όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, εντάξει, στα ανατολικά και νότια μόνο έχουμε κάποιες βροχές πολύ πιο ήπιες, δεν το συζητώ. Με τον Βοριά, ο οποίος έχει ρίξει τη θερμοκρασία και έχει κάνει και την αίσθηση του κρύου πιο έντονη. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για θερμοκρασίες και εδώ στην Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, κοντά στους 21 με 23 βαθμούς. Αρκετά πιο χαμηλές για την εποχή. Και από την Κυριακή, που θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι, δηλαδή θα φτάσουμε στα 7 μποφόρ αντί για τα 9 που αναμένονται μέχρι και το Σάββατο, κάπως θα μετριάσει και το κρύο, δηλαδή δεν θα κυλήσει όλος ο μήνας. Καταρχάς και καλό μήνα να σας πω, δεν θα κυλήσει και όλος ο μήνας με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπως από την άλλη εβδομάδα φαίνεται να εναρμονίζεται, δηλαδή να φτάνουμε τους 24 με 25.
1: Εδώ θα είναι μια χαρά στην Αθήνα.
3: Εδώ στην Αθήνα θα είναι όπως και χτες. Δηλαδή αυτή η συννεφιά που κατά τόπους μπορεί να δώσει κάποιο ψηλόβροχο με πολύ αέρα εδώ στην Αττική και πάλι 7-8 μποφόρ θα έχουμε μέχρι και το Σάββατο και θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς. Απλά δεν σας προσδιορίζω ακριβώς περιοχές που μπορεί να βρέξει, γιατί είναι αυτό το απότομο, το απότομο και το τυχαίο στο λεκανοπέδιο όσον αφορά την έναρξη των ασθενών βροχών που περιμένουμε. Δεν θα βρέχει όλη μέρα, σίγουρα αύριο Παρασκευή θα είναι λίγο πιο μουντός ο καιρός και το Σάββατο. Σήμερα αναμένονται κάποια ανοίγματα του καιρού, έτσι, να δούμε και λίγο το γαλάζιο. Αλλά ας έχουμε μια ομπρέλα και εδώ, όσοι κινηθούμε στο λεκανοπέδιο.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα με υγεία. Ναι. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γαϊτάνη, ο οποίος σήμερα το βράδυ, να πούμε, ναι, στις 7 η ώρα, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γλυφάδας, έχει μια εκδήλωση με τίτλο AI, ευκαιρία ή απειλή, που θα μιλήσει ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο ευρωβουλευτής ο Δημήτρης Χιόδρας, ο κύριος Γαϊτάνης φυσικά, και θα συντονίζει συνάδελφος εδώ και εδώ η φίλη μας, η Τίνα Μιχαηλίδου. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Είναι στις 7 η ώρα, είπαμε, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη Γλυφάδα.
1: Για να μας στέλνει μήνυμα, καλημέρα. Πριν από λίγο πήραμε μήνυμα 112 για πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδας.
0: Ναι. Έχει και αλλού, προφανώς. Λέει ο Μάικ εδώ, καλά πλάκα μας κάνει. Δεν ισχύει για εύκολα. Πιέσε 120 δόσεις. Για πηγαίνει να κάνετε ρύθμιση με τίποτα. Χθες ανακοινώθηκε, αποκλείται να ισχύουν από σήμερα 120 δόσεις. Πρέπει να νομοθετηθούν πρώτα για να αρχίσουν να ισχύουν.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο νόμος θα ψηφιστεί μέσα στο μήνα.
0: Ναι, αυτό το λέμε για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται, γιατί όντως έχει ένα ενδιαφέρον και μια διεύρυνση. Ο νόμος που πιάνει περισσότερους πια. Καλό είναι αυτό.
1: Να ακούσουμε τα ηχητικά.
0: Πάμε τώρα, γιατί πρώτα θα βάλουμε τον κύριο Μπακογιάννη, έτσι δεν είναι.
1: Τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Καλογερόπουλο.
0: Για να το ακούσουμε και μετά θα.
4: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση της εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι στο ερώτημα αν υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει πώς το απάντησε, ποια είναι η απάντηση, είπαμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Άρα συμφώνησε προφανώς με την κυρία Μπακογιάννη.
1: Απολύτως.
0: Και ένας άλλος ο οποίος συμφώνησε, και όχι μόνο συμφώνησε, αλλά το τράβηξε ακόμη πιο πέρα, είναι ένας βουλευτής που εκλέγεται σε δυτικό τομέα, εκεί όπου είναι υποψήφιος ο κ. Χρυσοχοίδης και θα βγει πρώτος με διαφορά. Εγώ βάζω και στοίχημα δηλαδή. Θα είναι η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία λέγεται ότι έχει και μια στήριξη από τα ψηλά, και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια υποψήφοι, οι γνωστοί και νυν βουλευτές. Για να τον ακούσουμε λίγο τον κύριο, ο οποίος είναι ξέσπασμα χθες, ο κύριος Καλογερόπουλος,
1: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
0: κομματικός τέλεχος 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τον ξέρω προσωπικά, έτσι, χωρίς τίποτα να τον ψέξεις, πάω μόνο καμιά φορά επειδή φραστικά τα λέει λίγο πιο λαϊκά, έχει πει μια δύο φορές πράγματα για τα οποία έχει πει, εντάξει, υπερέβαλα, αλλά για να τον ακούσουμε.
5: Οι εκφράσεις, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε στην τηλεόραση και λέμε διάφορα πράγματα. Διότι όταν υπάρχει μια δύσκολη περίοδος, αυτά οξύνουν την κατάσταση και κάνουν και ζημιά στην κυβέρνηση.
0: Άρα υπάρχουν κάποιοι που προκαλούν.
5: Κάποιοι υπάρχουν τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί είναι για αμφότερες πλευρές. Και βεβαίως δεν πρέπει να εκλειφθεί, γιατί κάποιοι πήραν και το θέμα ότι η κυρία Μπακογιάννη κάτι διεκδικεί. Η κυρία Μπακογιάννη είναι 40 χρόνια, άσχετα αν έχει συγγένεια με τον Πρωθυπουργό, είναι 40 χρόνια στέλεχος. Ο κάθε βουλευτής κρίνεται και υπουργός από τη συμπεριφορά του. Δεν μπορεί να είσαι πάντως επιστητού. Σε κάποιο αντικείμενο σου να δώσει, είσαι υπό το έργο υπουργός.
0: Και είπε πολλά και διάφορα, αλλά για αυτούς που έχουν έρθει από στη Νέα Δημοκρατία, για αυτούς οι οποίοι βοηθούνται στην προεκλογική εκστρατεία, και είπε πολύ σκληρά πράγματα. Σε μια κανονική περίοδο που αυτό
1: έχουμε
0: θα είχε
1: αυτό
0: θέματα.
1: Για αυτούς που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Είπε και διάφορα. Αλλά.
1: Και όλα αυτά την επόμενη μέρα. Ο Γιώργος Μπακογιάννης ήταν νωρίτερα.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός τα έλεγε σχεδόν ταυτόχρονα γίνανε αυτά. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι είχε ακούσει τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός ήταν και σήμερα.
0: Ναι. Τι ήτανε?
1: Και σήμερα νομίζω.
0: Τα ξαναείπε και σήμερα. Εντάξει, πάντως λόγια χθες που τα είπε, δεν είχε μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός απευθυνόταν κυρίως σε υπουργούς, κυρίως και σε βουλευτές όμως, λέγοντάς τους ότι να έχουν ενιαίο λόγο, να μην λένε ο καθένας ό,τι θέλει, και επίσης να μην μιλάνε μόνο για τα θέματα υπουργοί των υπουργείων
1: το
0: τους,
1: βασικό, ναι,
0: αλλά και για θέματα άλλων υπουργείων.
1: Να υπερασπίζονται, να μην υπερασπίζονται μόνο τα δικά τους πεπραγμένα, αλλά το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
0: Και στο κομμάτι για την κυρία Μπακογιάννη ήταν αυτό που είπε, ότι το ποιος κάνει καλά τη δουλειά και ποιος δεν την κάνει, τα αποφασίζω εγώ. Ναι. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Και έκανε και μια επίθεση στην αντιπολίτευση, η οποία όμως εντάξει είναι μέσα κατά τα Ιωθώτα. Έπρεπε να την κάνει και απάντηση κατά τα Ιωθώτα και η αντιπολίτευση. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα λέμε γιατί είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, που μας έστειλε η Άννα, είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, δεν ήξερα ακριβώς εγώ, στην κεντρική ενδοχώρα της Κρήτης, νοτιοανατολικά από την πόλη του Ηρακλείου. Και βρέχεται στα νότια από το Λιβικό Πέλαγος. Και έχουν πάρει 112 οι άνθρωποι. Και Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ελπίζουμε να πάνε όλα όσο καλύτερα γίνεται, γιατί για να έχετε πάρει 112, μπορεί λοιπόν, να υπάρχει πραγματικό κίνδυνο.
1: Και με αυτό πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Κοτσούμπας ρωτήθηκε χθες στο Μέγκα για αν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε περισσότερο κόσμο από τη συναυλία της Άννας Βύση. Έτσι, Θεός δεν είναι. Λοιπόν, το αντιπαρέρχεται και λέει ένα μεγάλο μπράβο στη Βύση για τον κόσμο που συγκέντρωσε και για τα 50 χρόνια καριέρα της. και λέει ο Δημήτρης Μανιάτης στη στήλη του σήμερα στα νέα, ανήκομενη στην Βύση. το απόλυτο μπέρδεμα θα είναι του χρόνου η Βύση να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εκεί θα θέλουμε να λύσεις. δεν κομπλάρει πάντως. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί ξέσπασε ένας πόλεμος. Οι οπαδοί της Βύσης και οπαδοί της, και αυτοί που ήταν αντίον της Βύσης. Ναι. Για τη συναυλία, έτσι.
0: Υπάρχουν αντιβυσικοί.
1: Ναι, κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή, σε μάχη που έγινε στο διαδίκτυο.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, πολύ. Από το βράδυ, ναι, ναι, το βράδυ κιόλας. Τη συναυλία.
0: Εσύ τι είσαι, φυσικός ή αντιβυσικός?
1: Κανονικός.
0: Εγώ είμαι στομαχικός, που λέει και ένας φίλος μου. Έχω θέμα το στομάχι μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε ακόμα και άλλα πράγματα να σας. Να σας βγάλουμε. Α, θα έχουμε το γραμματέα του Πασόκ,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Τι γελάς βρε μουσίτσα. Έχεις πάρει ένα μήνυμα. Ναι.
1: Ανήκουμε στη Βύση, λέει ο Βασίλης Ντέτζικας. Υπάρχει άνθρωπος που είναι αντίθετος στη Βύση?
0: Και εγώ αυτό ρωτάω, Βασίλη μου, μαζί σου είμαι εγώ.
1: Σου πει ο Βασίλης δηλαδή τι έγινε στο διαδίκτυο, να πάθεις.
0: Η Δέσποινα λέει καλό μήνα, επειδή δεν παρακολούθησε. Υπάρχει διαμαρτυρία για το ότι δεν συμπεριλαμβάνει το έτος 2025 σε 120 δόσεις. Ποιος είναι ο λόγος? Ναι, δεν συμπεριλαμβάνει το 25, πήγε το 24. Ενώ ήταν μέχρι το 23, πήγε το 24. Νομίζω αυτή η διεύρυνση έγινε και πάει σε 120. Γιατί δεν πήγε το 25, δεν ξέρω. Πολλά τα ερωτήματα. Για παράδειγμα, και χθες παρακολουθούσαμε μια σειρά από ερωτήματα. Γενικά όμως, σε γενικές γραμμές, είναι μια διευκόλυνση αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι μια διευκόλυνση για το κράτος να παίρνει να εισπράττει χρήματα. Δηλαδή, δεν θέλει να εισπράττει χρήματα το κράτος. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λεφτά θα πάρει. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας βρίσκεται πολύ κοντά στο Ηράκλειο, εκεί που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε για την ανταπόκριση σε αυτά τα οποία λέμε. Έχει τίποτα άλλο να.
1: Έχει θέμα, καταλαβαίνω, με τον κύριο Φλωρίδη, γιατί μιλώντας σε άλλο ραδιόφωνο, είπε ότι 50.000 λογαριασμοί στα social media ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού για τις συγκεντρώσεις στα Τέμπη. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει την παραίτηση.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος λέει βγήκε άδολα στους δρόμους και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα, ότι το Πασόκ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά το Πασόκ σίγουρα, επειδή υπάρχει ιστορία Τριαντόπουλου τώρα που ξεκινάει η διαδικασία και θα κρατήσει μήνες και μπορεί να μας πάει και μέχρι τις εκλογές, θα βάλει το θέμα στην πολύ πολύ κορυφή της ατζέντας του. Αυτό δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο. Δεν πιστεύω ότι θα είναι πρώτο. Αλλά θα είναι στην πολύ πολύ κορυφή της ατζέντας του, νομίζω. Και όχι μόνο νομίζω, μαθαίνω κιόλας. Και να, αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη του αυτού που μου είπαν χθες. Ότι θα το ανεβάσει πολύ ψηλά.
1: Και με παρεμφερές θέμα που είναι 11 Νοέμβρη η δίκη για τον Τίλιαν και τους άλλους, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα δεις να ξανασηκώνονται όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Επιτέλους.
6: Τώρα τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά.
7: Όχι, εκτός από τη δουλειά. Στη δουλειά θα συνεχίσουμε όπως ακριβώς αρχίσαμε.
6: Λοιπόν,
7: τι κάνετε?
6: Έτοιμοι.
7: Α, Νίκο, ήρθε ο Δερμέζης και σε θέλει κάτι γιατί λείπει ο θείος σου.
6: Τι θέλει πάλι αυτός?
7: Να σε ρωτήσει κάτι για τα βαπόρια.
6: Τι θα πάει στο διάολο?
7: Πόσα βαπόρια έχετε, κυρία Κασανδρίου μου?
8: 26.
7: 26 βαπόρια. Λοιπόν, σας έφτιαξα κι εγώ άλλο ένα. 27.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ακούτε Ionion FM.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
11: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ποιος είναι ο Κώστας που δεν του αρέσει η μουσική? Δεν σας αρέσει αυτή η μουσική? Αυτή η μουσική είναι καταπληκτική κατά την άψη μου. Τε κατά την άψη πολλών ακόμα ακροατών. Και τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να αρέσουν όλα σε όλους. Έτσι, λέγαμε πριν για τη βύση, ότι υπάρχουν βυσικοί και αντιβυσικοί. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο, συγγνώμη, μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται πως δει, μάλλον θα αργήσει να ξημερώσει, αλλά μας στέλνει ένα ωραίο μεμ, δεν λέγονται αυτά, που λέει: πέρσι για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου ήθελα 75 ευρώ. Τώρα θέλω 115 ευρώ για ένα γεμάτο ντεπόζιτο. Ξέρει κανείς μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ? Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ναι, για να κλέσει είναι βέβαια, για να γελάς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Για να γελάς.
0: Ναι, λοιπόν, μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ, μεγαλώνουν μέχρι μεγάλη ηλικία. Είναι, παίρνουν μπόι, σαν και εμάς που μας λέγανε οι μανούλες μας: θα το πάρεις μπόι, παιδί μου, δεν πειράζει. Το πήρα και μπόι, αλλά έμεινε και τ' άλλο.
1: Ιωάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας κεντρικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τα λέμε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα και σας συγχαίρω για τη μουσική. Εγώ πάντα την άκουγα πολύ όμορφα.
1: Να είστε καλά. Βασίλης Κρυμπάς, τα μπράβο εδώ που είναι μουσικός επιμελητής.
2: Είμαι και από τη Ζάκυνθο, μην το ξεχνάτε.
0: Α, που είναι βέβαια. Η Επτανήσια γενικώς και η Ζακυνθινή ειδικώς είναι βέβαια με τη μουσική. Έχουν, πώς λένε αυτή τη συνοικία πάνω που είναι οι ταβέρνες που...
2: Μπόχαλη.
0: Τι ωραία που είναι, ναι.
2: Εγώ είμαι από το Βασιλικό, από το Πόρτο Ρώμα.
0: Το ξέρω το χωριό σας, έχω μείνει κιόλας εκεί.
2: Από το Πόρτο Ρώμα είμαι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα μέτρα χθες πώς τα κρίνετε με μια κουβέντα?
2: Άμετρα.
0: Άμετρα. Όχι αμέτρητα. Άμετρα.
2: Όχι αμέτρητα, δεν είναι. Είναι εξόχως μετρημένα και με φωλολαγνία από πίσω.
0: Φωλολαγνία. Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Στο Πασόκ ήταν και λεξιπλάστη. Πάντα τα 81 και μετά. Για πέστε μας τι εννοείτε.
2: Είναι πολύ απλό. Είδατε πουθενά εσείς να μειώνετε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
0: Αυτά είπαν μετά τις 15. Το μηνός θα αποφασίσουν με την Ευρώπη. Γιατί πάνε αργά-αργά στην Ευρώπη. Θέλουν να το σκεφτούν καλά.
2: Με συγχωρείτε πολύ. Εμείς προτείναμε και καταθέτουμε και τροπολογία σήμερα, αλλά δεν θα μπω στον πειρασμό να την εξηγήσω.
1: Το είπαμε και εμείς, δύο τροπολογίες.
2: Θα την εξηγήσει ο πρόεδρος.
1: Το Πασόκ και θα μιλήσει, στις δύο ο Ανδρουλάκης στη Βουλή.
2: Ένα ειδικό μηχανισμό με αυτόματη επιστροφή του φόρου που εισπράτεται επιπλέον του δημοσιονομικού ορίου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό για την τιμή των καυσίμων.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί χρόνια σε άλλη χώρα. Εμείς αυτό το προτείνουμε διάταξη για να κάνουμε δίκαιη δουλειά. Γιατί εδώ και έχουμε αργήσει και όπως είπα είναι άμετρα. Δηλαδή τι θα δώσει εκεί η Ξενάκη, η Σκουρή, τι θα δώσει εδώ.
0: Είπαμε,
2: την απάντηση την έδωσε ο ακροατής σας. Με το πολύ εύστοχο σχόλιο.
1: Αν μεγαλώνει το ρεζερβουάρ.
2: Το πρόβλημα είναι ότι ούτε μεγαλώνει ούτε διευρύνεται.
0: Στην πραγματικότητα όμως, είναι ότι η κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις επικαλείται το τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά σε αυτή την περίπτωση η αλήθεια είναι πως η ακριβία στα καύσιμα και η συνολικότερη όντως είναι ένα πρόβλημα, όποιος παρακολουθεί και στοιχειοδός διεθνή επικαιρότητα που αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ γίνονται στην Ισπανία, είδατε τι γίνεται με τη στέγη, τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες που υποτίθεται πως την έχετε και πρότυπο εσείς στην Ισπανία οι σοσιαλιστές και παίρνουν μέτρα και είχε βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Θέλω να πω, είναι ένα πρόβλημα αντικειμενικά πολύ σοβαρό, δεν είναι μόνο ελληνικό.
2: Η δεύτερη πρόταση, η δεύτερη τροπολογία είναι για την Golden Visa, την κατάργηση.
0: Ναι,
1: κατάργηση.
0: Πλήρη κατάργηση.
2: Κατάργηση.
0: Να μην πει όριο.
2: Να πάμε στην Angel Visa.
0: Ναι.
2: Αλλά θα τα εξηγήσει ο πρόεδρος αργότερα σήμερα.
0: Ωραία. Τι θα μπορούσε να γίνει αμέσα που δεν γίνεται?
2: Θα μπορούσε να λαβρώσουμε τους ανθρώπους, κύριε Ξενάκη.
0: Καλά, αυτό είναι ωραίο που το λέτε, αλλά πώς θα γινόταν αυτό? Πέστε το συγκεκριμένο.
2: Ξέρετε τι μου είπε εχθές ένας στη Λαμία? Είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Φθιώτιδα. Ξέρετε τι μου είπε?
0: Τι σας είπε?
2: Ένας συνταξιούχος παίρνει 600 ευρώ. Μου είπε, γραμματέα, ο στόχος ποιος είναι? Να μην ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,75. Σε σχέση με πέρυσι είναι κοντά σε 700 ευρώ πάνω τα 1000 λίτρα.
0: Σωστά.
2: Που σημαίνει ότι εγώ θέλω δύο συντάξεις.
0: Ναι,
2: αυτόματα οι 12 γίνονται 10.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Δίκιο έχει. Δεν θα είναι 75 βέβαια, θα είναι περίπου ένα 60 λένε, αλλά πάλι και αυτό είναι 600 ευρώ παραπάνω.
2: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι να είναι τόσο και μακάρι να είναι πιο κάτω. Αλλά σας λέω.
0: Πάλι είναι 600 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι λιγότερο. Θέλω να πω πάλι είναι η επιβάρηση μεγάλη, πολύ μεγάλη.
2: Ναι, καταλάβατε. Καταλάβατε τι μου είπε. Δύο συντάξεις.
0: Ναι, αλλά εσείς τι θα κάνετε, δηλαδή, θα τη βάλετε ένα ευρώ εσείς και πώς θα το κάνετε αυτό.
2: Ακούστε, είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση.
0: Ναι.
2: Με ορίζοντα που δεν ξέρουμε.
0: Να.
2: Εντάξει, καθαρά πράγματα. Αλλά θα μπορούσε η κυβέρνηση, όταν συνέταξε τον προϋπολογισμό πέρυσι, είχε υπολογίσει τα έσοδα που θα είχε από τα καύσιμα κλπ. Από αυτό το τομέα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό τον αυτόματο μηχανισμό που τον έχει η Ιταλία νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να τον έχουμε χρησιμοποιήσει και στο ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ και ό,τι επιπλέον εισπράτεται να επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές. Ό,τι επιπλέον από αυτό που έχει υπολογιστεί να επιστρέφει πίσω. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στους φόρους? Γιατί αυτό που προτείνουμε εμείς δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, επίπτωση καμιά, και δεν χρειάζεται και άδεια από κανέναν. Γιατί δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό χώρο.
1: Αυτά τα ακούσαμε, όπως είπατε, και από τον γραμματέα. Είπαμε θα μιλήσει στη Βουλή.
2: Θα τα πει ο πρόεδρος αναλυτικά.
1: Από τον πρόεδρο, είναι γύρω στις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Να σας πω, ακούω τώρα από τους διάφορους, περισσότεροι είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε να κατεβούν όλα μαζί τα κόμματα του προοδευτικού τόξου στις εκλογές.
2: Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσείς λέτε τη δικιά σας γνώμη.
2: Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς η στρατηγική μας δεν συζητείται. Είναι τελειωμένη, δεδηλωμένη, αυτόνομη πορεία και ο λαός το αναγνωρίζει. Μας προσέχει, μας μελετάει, συζητάμε μαζί του και η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα.
1: Τα κάλπικα.
2: Εγώ είμαι μετανήσιος, μου αρέσει το λογοπαίγνιο.
0: Λοιπόν, να σας διαβάσω κάτι, συγγνώμη, επειδή με το στέλνουν από τη Ρώμη. Φίλος που μας ακούει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μέση τιμή σήμερα στη Ρώμη, δεν ξέρει, δεν είναι η ίδια τιμή στη Ρώμη με άλλες πόλεις, έτσι. Είναι 2,23 η αμόλυβδη, 2,44 το ντίζελ. Αυτό είναι. Μου τα στέλνει όπως είναι και φαντάζομαι δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Επειδή είπατε, επικαλεστεί το παράδειγμα της Ιταλίας.
2: Ναι, μα έχει το μηχανισμό που επιστρέφει η Ιταλία. Αυτό εγώ δεν είπα.
0: Α, ότι τα πληρώνουν και μετά τα παίρνουν κάπως πίσω, λέτε.
1: Αυτό είναι την επιστροφή.
2: Επιστρέφει αυτό. Θα τη δείτε η τροπολογία.
0: Θα τη δείτε.
2: Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει πιστεί και ο πιο δύσπιστο. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Πάρα πολύ μετρημένοι, γιατί δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα που διεκδικούμε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι. Τώρα πώς τη διεκδικείτε με τις δημοσκοπήσεις αυτές είναι
2: αυτό
0: ένα ερώτημα.
2: Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός.
0: Ο λαός, και στις δημοσκοπήσεις ο λαός απαντάει πάντως.
2: Τέλος πάντων. Εγώ δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις, λέω ότι πρέπει
1: Δεν σας αρέσουν.
2: Λέω να, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, απλά όπως εμείς πρέπει να διορθώνουμε τις προτάσεις μας, την πολιτική μας, και αυτοί θα πρέπει να διορθώνουν τα ερευνητικά τους εργαλεία.
1: Ο χρόνος πάνε πίεση.
2: Και επίσης, αφού παίζουμε με τις λέξεις λίγο, υπάρχουν, επειδή είναι φωτογραφία της στιγμής, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές ψηφιακές υψηλής ευκρίνειας, υπάρχουν και άλλες που βγάζουν θολές φωτογραφίες.
0: Μπακατέλες, ναι.
1: Είναι μπαχατέλες, λέτε, κάποιοι.
2: Όχι, ποτέ δεν θα το πω για κανένα.
1: Το λέτε, αλλά ποτέ δεν θα το πείτε.
2: Να πω, γραμματέα. Δεν λέω, αλλά κοιτάξτε, γραμματέα. Υπάρχει.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση που το λέμε και στη Νέα Δημοκρατία. Έρχομαι εδώ κορυφαία.
2: Αλλά είδα που ξεσηκώθηκε για την τελευταία δημοσκόπηση μια εταιρεία.
0: Τεράστιο
2: θόρυβο. Αυτή η εταιρεία δεν είναι που έδωσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μία μέρα πριν βγει δεύτερο. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά όπως εμείς πρέπει να διορθώνουμε τις προτάσεις μας, την πολιτική μας, και αυτοί θα πρέπει να διορθώνουν τα ερευνητικά τους εργαλεία.
1: Και επίσης,
2: αφού παίζουμε με τις λέξεις λίγο, υπάρχουν, επειδή είναι φωτογραφία της στιγμής, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές ψηφιακές υψηλής ευκρίνειας, υπάρχουν και άλλες που βγάζουν θολές φωτογραφίες.
0: Μπακαντέλες, ναι.
1: Είναι μπαχατέλες, λέτε, κάποιοι.
2: Όχι, ποτέ δεν θα το πω για κανένα.
1: Το λέτε, αλλά ποτέ δεν θα το πείτε.
2: Να πω, γραμματέα. Δεν λέω, αλλά κοιτάξτε, γραμματέα. Υπάρχει.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση που το λέμε και στη Νέα Δημοκρατία. Έρχομαι εδώ κορυφαία.
2: Αλλά είδα που ξεσηκώθηκε,
1: ναι,
2: για την τελευταία δημοσκόπηση μια εταιρεία.
0: Τεράστιο
2: θόρυβο. Αυτή η εταιρεία δεν είναι που έδωσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μία μέρα πριν βγει δεύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Τότε.

0: λέω, αλλά κοιτάξτε, γραμματέα, πρόοδος υπάρχει.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση που το λέμε και στη Νέα Δημοκρατία, έρχομαι εδώ κορυφαία.
0: Αλλά είδα που ξεσηκώθηκε,
1: ναι,
0: για την τελευταία δημοσκόπηση μιας εταιρείας,
2: τεράστιος
0: θόρυβος. Αυτή η εταιρεία δεν είναι που έδωσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μία μέρα πριν βγει δεύτερο. Τότε σιωπή των αμνών. Αυτά για τους πολίτες να γνωρίζουν.
1: Ερώτημα τώρα.
0: Γιατί εσείς γνωρίζετε.
1: Απολύτως. Και γράφω. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ότι γνωρίζουμε κάτι που είναι μυστικό και δεν το λέμε, αυτό εννοείται.
0: Όχι, όχι. Γνωρίζετε τις κυβέρνηση. Εσείς ξέρετε και πιο πολλά και από μένα που μιλάμε.
1: Καλά, ναι, νομίζουμε. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Λέμε λοιπόν εδώ στα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και απλούς βουλευτές που έρχονται. Μα με 28% στις δημοσκοπήσεις πώς θα πάρετε αυτοδυναμία. Και αν έρθει, για παράδειγμα, ο Μάρτης και τα ποσοστά είναι τα ίδια, δεν θα έχετε ένα πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω και εσάς, αν είστε τρίτος στις δημοσκοπήσεις τα Χριστούγεννα.
0: Εγώ νόμιζα
1: πως
0: τους ρωτάγατε αν έρθει ο Μάρτης και έρθει και ο Σαμαράς.
1: Και αυτό θα σας ρωτήσουμε και για το Σαμαρά μετά, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Αν είστε λοιπόν τρίτη τα Χριστούγεννα στις δημοσκοπήσεις, δεν κάνουμε ένα πρόβλημα.
0: Αν είστε τα Χριστούγεννα, αν είμαστε τρίτη εμείς τα Χριστούγεννα, θα τα πούμε τα Χριστούγεννα.
2: Μάλιστα. Αν έρθει ο Σαμαράς, δεν θα γίνει. Εσάς πώς θα σας βοηθήσει αν έρθει ο Σαμαράς?
0: Γιατί να γίνω προπέτης.
2: Ωραία, ωραία. Ερώτηση.
0: Ακούστε,
2: λοιπόν,
0: εμείς ξέρετε τι θα κάνουμε.
2: Τι θα κάνετε?
0: Ας σας πω πάρα πολύ απλά. Θα κάνουμε μια τεράστια επικοινωνιακή
2: καμπάνια,
0: πορεία προς τους πολίτες στην Αττική. Θα τη δείτε.
2: Ναι, που είστε και που έχετε και μια αδυναμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Που πάτε καλά.
1: Και να πω εγώ σε αυτό.
0: Θα το δείτε.
1: Και να πω εγώ σε αυτό ότι άλλαξε το γήπεδο που θα γινόταν η μεγάλη εκδήλωση στις 18 για την αλλαγή του 1981 για τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήγε στο Εγάλεο. Καλά τα λέω, γραμματέα?
0: Ναι, καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε.
1: Λοιπόν,
0: και ο λόγος που άλλαξε είναι ότι είναι πολύ καλύτερη η πρόσβαση σε αυτό.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δηλαδή είναι στη τάση του μετρό πάνω. Αλλά θέλω να σας πω όμως το εξής, ότι εμείς έχουμε μια τεράστια προσπάθεια επικοινωνίας που κάνουμε στην Αττική, ήδη έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο και θα έχουμε μεγάλη ένταση τύπου Κρήτης και Βόρειας Ελλάδας όλο τον Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Έχουμε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Ήπειρο και
2: οπότε
0: υπόλοιπη...
2: γύρω στο τέλος του χρόνου θα μετρηθούμε ξανά.
1: Θα κάνουμε ένα ταμείο, θα σας ξαναρωτήσουμε.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Το τελευταίο ερώτημα, μιας και ζητήσατε...
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς πάντα υπάρχει μια παράδοση πριν τα Χριστούγεννα να πίνουν οι πολιτικοί ηγέτες ένα τσιπουράκι με τους δημοσιογράφους.
1: Για τώρα μην νομίζω ότι θα ρωτήσουμε για το Σαμαρά και με αυτό να τελειώσουμε.
2: Επειδή αναφέρατε στο Σαμαρά, εσάς ας πούμε ως Πασόκ πώς θα σας επηρεάσει, ας πούμε?
0: Αν δεν είπα ότι θα μας επηρεάσει.
2: Αλλά
0: είπα
2: τι,
0: επειδή μιλάγατε για το
2: πολιτικό σκηνικό.
0: Για το Μάρτι, τον Γδάρτη και τον Παλικοκάφτη.
2: Ναι, ναι. Α, το είπατε γενικά. Εντάξει, προφανώς δεν θα επηρεάσει.
0: Όχι, σκέφτηκα αυτή φαντάζομαι την παροιμία του λαού. Μάρτης Γδάχτης και Παλικοκάφτης.
1: Λέτε δηλαδή ότι θα γδάρει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς?
0: Όχι, ο Μάρτης το κάνει σε όλους μας.
1: Όλους θα τους
0: μιλώ
1: γδάρει.
0: Για τον καιρό, για τον καιρό μιλάω.
1: Μάλιστα.
2: Πώς το λέει, μιλάς δάσκαλε με τέτοιο με.
0: για τον καιρό μιλάω.
2: Είναι πολύ παλιός ο κ. Βαρδακαστάνης
1: και
2: εμάς.
1: Είναι πανέξυπνος και χαιρόμαστε πραγματικά.
0: Όχι, όχι, είμαι πολύ καινούριος σε αυτό που κάνουμε.
2: Καλά, σε αυτό που κάνετε είστε καινούριος, αλλά είστε παλιός στο δημόσιο λόγο, οπότε μια χαρά είστε.
0: Όχι, μ' αρέσει η συζήτηση με εσάς, γιατί είστε πολύ έξυπνοι.
2: Και είστε και γλωσσοπλάστης, σαν τους θυμάστε το πρώτο Πασόκ που ήρθε στην εξουσία το 81 που άρχισε να τους βάζει καινούριες λέξεις.
0: Αν είμαι γλωσσοπλάστης, εσείς το είπατε, είναι γιατί είμαι βαθιά καζατζακικός.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, γραμματέα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Σχετικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, από τα εμπειρότερα στελέχη του
1: κινήματος. Γραμματέας ΠΑΣΟΚ, βέβαια, για τελειώνουμε
2: ναι.
3: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
2: Με γρίφους, αυτό. Και έχει δώσει πολύ μεγάλους αγώνες για τους ανθρώπους με αναπηρία. Και σωστό, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό. Δεκαετίες τώρα έχει δώσει αγώνες και πολλοί από αυτούς είχαν και πολύ σημαντικά αποτελέσματα, να του το πιστώσουμε. Λοιπόν, τώρα ποιοι είμαστε εμείς να πιστώσουμε, αλλά λέω τώρα να το πούμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας, ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε εντάχιστα.
4: Κύριε Τετελή, τι συμβαίνει, κύριε Πίστον?
5: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα.
4: Γνωρίες κάνω μετά τις 5 το απόγευμα.
6: Ιόνιον FM.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Και δέντρο στην αυλή μου. Έτσι αρχίζει και βρέχει με αυτό το κατάμαυρο ουρανό που μας τον έστειλε η φωτογραφία. Έχει ο Θεός βοηθός. Και λέει ευτυχώς τα Χανιά είναι εκπαιδευτικός. Έχουν κλείσει τα σχολεία και πολύ καλά κάναν, γιατί αν φύγει κάτι και έτσι στο κεφάλι κάποιου παιδιού, η καθηγητή θα συμπληρώσω εγώ. Αλίμονο τότε. Ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες που μας έστειλες. Έχει ανοίξει ο ουρανός ήδη και βρέχει τώρα.
2: Και όλα σας για τα μηνύματα. Αλέξανδρο Σόμογλου.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Ελπίζω να μ' ακούτε καλά.
2: Πα στην Τούμπα.
3: Εννοείται.
1: Τι έχεις την Τούμπα απόψε.
3: Πρόσεξε, για εμάς τους αθλητικούς, όταν έχει διακοπή εθνικών ομάδων, είναι οι κανονικές μας διακοπές όταν σταματάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Οπότε είχα κανονίσει ταξιδάκι αναψυχής πεντήμερο για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Μου έκατσε κουτί και η Τούμπα. Και βέβαια πάω με μόνο μια τουριστική αποστολή πάνω, να ξέρεις, τα ξέρετε και οι δύο. Πάω να βγάλω selfie και να σφίξω το χέρι του προπονητή που αποδεδειγμένα πλέον του κλέψαν τρεις Premier League, τρία από τα αθλήματα Αγγλίας, του Jurgen Klopp.
1: Ναι,
2: σωστό.
3: Αυτό πάω.
1: Νόμιζα ότι πήγε το χέρι.
3: Έτσι είναι. Γιατί πλέον μιλάμε και επίσημα στο περιθώριο της Εθνικής.
1: Δεν τα λένε μόνο εδώ αυτά, τα λένε και αλλού δηλαδή, έτσι.
3: Όχι παιδιά, μιλάμε πλέον για ένα σκάνδαλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που όμοιό του δεν έχει ξανά υπάρξει.
1: Γιατί μάζεστε, λες, ναι.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας μικρόκοσμο, αλλά αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης μιλάει για την μεγαλύτερη οικονομική απατεωνιά που στήθηκε ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Τώρα να σε πάρω από τον πλανήτη για να σε ξαναφέρω στο δικό μας κόσμο.
2: Δεν είναι και η μόνη, θα το συζητήσουμε αυτό.
1: να μας πεις. Σήμερα παίζουμε με τον αέρα αυτού που έχει κερδίσει τη Σερβία εκτός, έχει κερδίσει τη Γερμανία εκτός. Και συνήθως όταν πηγαίνουμε με έτσι ως Έλληνες, το λέω, έρχεται μια φάπα. Το ξέρω, φαντάζομαι αυτό. Ο Γιοβάνοβιτς έχει ζήσει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Τα ελληνικά του είναι πιο καλά από πολλών πολιτικών. Λοιπόν, για πες μας.
3: Είναι τόσο σωτήρι μου πρόσφατη η σφαλιάρα που φάγαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Που
3: δεν
1: αυτό.
3: Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε ίχνος έπαρξη σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι όλοι είναι συνειδητοποιημένοι.
1: Επειδή είναι παιδιά, το λέω να... μικρά νέα, αυτό θέλω να πω έτσι.
3: Βεβαίως. Αλλά έχουν φάει τη σφαλιάρα τους.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έχουν αποκτήσει την εμπειρία της ανώμαλης προσγείωσης. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς.
1: Ναι.
3: Θυμίζω ότι όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, πριν έρθει η αποκαρδιωτική πορεία στο Μουντιάλ, είχαμε κερδίσει την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλι.
1: Βεβαίως.
3: Σε αντίστοιχη νίκη. Και πολύ ιδιαίτερη τότε με το θάνατο του Τζορτ Μπάλτοκ, για όσους θυμούνται. Αυτό λοιπόν που για μένα η εθνική μας ομάδα είναι ούτως ή άλλως σε μία περίοδο προσαρμογής. Καταρχάς δεν μπορούμε να ευνηδιάσουμε πλέον κανέναν. Αν ακούσετε όλους τους αναλυτές αυτές τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά τη Γερμανία, και με δεδομένη την εκτόξευση της μετοχής παιδιών όπως ο Καρέτας, όπως ο Τζολάκης, ο Τζόλης, ο Παυλίδης.
2: Διαβάσαμε το σημερινό σου απόσπασμα από την απογευματινή για αυτό το θέμα με τα ονόματα κλπ. Αλέξανδρε.
3: Ακριβώς στο εξωτερικό μας θεωρούν μαζί με την Νορβηγία του Χάλαντ τις πιο επικίνδυνες, να το πω, μικρομεσαίες εθνικές ομάδες για τα θηρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Εμάς και την Νορβηγία του Χάλαντ τοποθετούν
1: ένα
3: ιδιαίτερο γκρουπ. Και μιλάμε τώρα για μια Νορβηγία που είδαμε τι έκανε στο Μουντιάλ.
1: Ναι,
3: δεν μπορούμε να εχνιδιάσουμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Διαφορετικό από αυτό που αντιμετωπίζαμε, που διαχειριζόμασταν μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
3: Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι μαθαίνουμε, προσπαθούμε να μάθουμε σιγά σιγά να επενδύουμε στην επίθεσή μας και όχι στην αμυνά μας.
1: Ναι.
3: Προσέξτε, ενώ σε επιθετικογενείς παίχτες, γιατί αποδείχθηκε και στο Augsburg ότι μια ομάδα μπορεί να έχει 4 επιθετικούς και να παίξει εξαιρετική άμυνα, αν όλοι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
3: Αυτό έγινε στο Augsburg. Δεν έπαιξε η ομάδα. Η ομάδα έδωσε την κατοχή.
1: Αν οι επιθετικοί γυρίζουν και πίσω από τη μεσαία γραμμή και βοηθάνε και αυτοί. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σωστά.
2: Κάνε μας τώρα μια πρόγνωση. Κάνε μας, γιατί τελειώνει ο χρόνος, μια πρόγνωση.
3: Θέλω να πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.
1: Ένα θα σου πω τώρα. Κοιτούσα από περίεργη.
3: Θέλω να πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Αν με έβαζε Σόνι και δεν να βάλω πρόβλημα, θα βάζα γκολ δικηματική.
1: Θα παίξουν γκολ, δηλαδή.
3: Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα σποράρουν.
1: Ένα μόνο στοιχείο, γρήγορο να πω. Κοιτούσα τα transfer market, όση αξία έχουν. Την αξία που έχει κάθε ομάδα. Η Ελλάδα είναι στα 320 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Η Σερβία που κερδίσαμε ήταν στα 280, πιο χαμηλά από εμάς. Όμως η Ολλανδία ήταν στα 700 εκατομμύρια. Η Γερμανία είναι 1.300 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Άρα δεν παίζουν transfer market, παίζουν οι παίκτες. Ναι.
3: Να πω βέβαια ότι οι Ολλανδοί είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους Γερμανούς και αρχίσαν να Ιταλία στο πρώτο παιχνίδι.
4: Μάλιστα.
3: Η Γερμανία είναι σε μια από τις χειρότερες καταστάσεις της ιστορίας. Η Ολλανδία είναι σε καλή κατάσταση.
1: Μα και τρέχουν και πολύ τα άτοιμα αυτά. Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, θα μας μεταφέρεις αύριο τις εντυπώσεις από την Τούμπα.
1: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ολοκληρώσαμε, κύριε Σκουρή.
2: Ολοκληρώσαμε. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το πληρέστερο δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα. Και αμέσως μετά, Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Με εδώ στο στούντιο τη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5: Αλλά μένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώς θα πάμε να δούμε τον Πάο. Το τραλ. Καλά θα τα μάθει. Δεν τα μάθει που δεν μα ζητάνε ταυτότητα, ρε. Να πάμε στην Αθήνα, ρε. Θα κάνουμε λέει φασαρίε και καλά και δεν γίνεται.
6: Τι είναι αυτά που λε.
5: Τι πλάκα σε κάνω νομίζω.
6: Θα το πω ότι ξέχασα, ρε.
5: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνει γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
6: Τι.
5: Ξέρετε τι μα κάνουν. Μα βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
6: Μπαλαλάικα.
5: Μπαλαλάικα. Μόνο τέλο, ο ξέδερφο μου, το θυμάστε το τέλο. Αυτό πέρασε. Ξεστήκανε ένα μήνα πρώτο συντατικέ να μάθει να μιλάει σαν Αθηναίο. Και περνάει και πού την πάτησε.
6: Πού την πάτησε.
5: Μόλι περνάει ρωτά τον πάτσο, sorry, καρτάση, μπουγάτσα που έχει εδώ κοντά.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ζούμε την απόλυτη πλημμύρα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Μελοποτάμου Κρήτης Γιώργος Κλάδος. Είπε πως σπίτια έχουν πλημμυρίσει στα Ζωνιανά. Παρασύρθηκαν γέφυρες, γιόταχοι με ζευγάρι έπεσε σε τρύπα καθώς υποχώρησε το οδόστρωμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχουν διαλυθεί υποδομές και σε πολλές περιοχές ήδη διακοπεί ηλεκτροδότηση. Μήνυμα του 112 στο Ρέθυμνο για τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια, Μελοπόταμο αλλά και στο Ηράκλειο στην περιοχή Μηνώα Παιδιάδας. Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Τροποποιήσεις δρομολογιών από και προς τον Αργοσαρονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Άμετρα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διακατέχονται από φορολαγνία, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκου, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, είπε πως η χώρα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ που επιστρέφει ό,τι περισσεύει στον πολίτη. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για κάθοδο στις εκλογές όλων των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, απάντησε πως η στρατηγική του Πασόκου είναι ξεκάθαρη. Αυτονόητη πορεία, ενώ είπε πως η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα. Αυξημένα ως και 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν αύριο οι πάροχοι ενέργειας, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης είπε πως αν η τιμή εκκίνησης είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα θα πληρώσει 97 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατάλειψε ανήλικο με ποδήλατο στην Αχαρνών. Συνελήφθη και βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ σε βάρος του. Σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, η προθεσμία προκειμένου φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μεταγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, η Καλιφόρνια απαγόρευσε επίσημα τους γάμους ανηλίκων, νόμος που εξακολουθεί να ισχύει σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ολλανδία για το UEFA Nations League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία, Μάλτα-Γιβραλτάρ και Ιρλανδία-Αυστρία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μήνα, Οκτώβρη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Η εκπομπή Αποκαλύψεις μετά από αρκετές εβδομάδες διακοπής επανήλθε σήμερα. Και συνεχίζουμε τέλος πάντων στην ενημερωτική ζώνη του σταθμού με ρεπορτάζ, πάντα καυτά ρεπορτάζ και αποκαλύψεις. Το χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, που έλειπα στην ευρύτερη περιοχή έγινε το «Έλα να δεις». Παρατηρούσα έκπληκτος διάφορα πράγματα, διάφορα γεγονότα, διάφορες ειδήσεις οι οποίες μεταφέρονταν στους πολίτες αλλοιωμένες ή με ψεύτικα στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε, όχι μόνο σήμερα αλλά και στις επόμενες εκπομπές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, κυρίες και κύριοι, και με τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες. Μιας κυβέρνησης η οποία αδιαφορεί αν ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει ούτε τα στοιχειώδη για να ζήσει την οικογένειά του. Μιας κυβέρνησης η οποία χαμογελάει έτσι χερέκακα με τον πόνο των πολιτών και με εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν, για παράδειγμα, γιατί ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, πήγα και έβαλα, κυρίες και κύριοι, 20 ευρώ βενζίνη, καύσιμα στο αμάξιμο για να έρθω να κάνω εκπομπή και ο δείκτης μόλις που μετακινήθηκε. 2,20 η βενζίνη, 2,25 σε άλλες περιοχές, κοντά στο 2,5 σε κάποια νησιά, και ο Μητσοτάκης και η παρέα του σφυρίζουν αδιάφορα. Και έχει και τους παρατρεχάμενους εδώ της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, παρουσιάζοντας το Μητσοτάκη ως σωτήρα, και λέει ότι, λέγοντας ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πρόσφατα, ότι είναι υπέρ του κόσμου, υπέρ των πολιτών, και θα υπάρχει ανακούφιση, αλλά κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή μέχρι που να πεθάνετε. Να πεθάνουμε όλοι μαζί από την πείνα και από τη δυστυχία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο και η κοινωνία βράζει από τη γενικότερα συμπεριφορά της πιο βρώμικης κυβέρνησης, και μιλάω πολιτικά για να μην παρεξηγηθώ, που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Θα μου πείτε τώρα, περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και Μητσοτάκης είναι ένα και το αυτό. Αν μπείτε στη Διάβια, θα δείτε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα παρατηρήσετε και θα καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι έτσι με την κυβέρνηση και με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Μιλάω γενικά για να μην παρεξηγηθώ, αν χρειαστεί μπορώ να το εξειδικεύσω. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, διάφορες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα το βούλευμα της παραπομπής του Τριαντόπουλου, του ανθρώπου που βρίσκεται κοντά στο Μητσοτάκη, απλά αναφέρεται σαν μια μικρή, σαν ένα μονόστιλο στον περιφερειακό τύπο. Το Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασης για την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη τεσσάρων προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, ύστερα από την υιοθέτηση της πρόθεσης του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια για τις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Εκείνες τις παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, που ο Φλωρίδης και η παρέα του έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα, όσοι λένε ότι πήγαν και πήραν τα μπάζα από το χώρο του δυστυχήματος, του εγκλήματος μάλλον, που είχε διαπράξει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στα Τέμπη. Θυμάστε τι έγινε, επήγαν κάποιοι τύποι και τα σήκωσαν όλα για να εξαφανίσουν τα ίχνη που οδηγούσαν στα αίτια της καταστροφής. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα 203 σελίδων, ο κατηγορούμενος τότε διοικητής της πυροσβεστικής Λάρισας, Ευάγγελος Φαλάρας, έδωσε εντολή σε συγκεκριμένη εταιρεία χωματουργικών μηχανημάτων να απομακρύνει από το χώρο του δυστυχήματος περί 400 κυβικά χώμα, αδρανή υλικά και συντρίμμια και να πραγματοποιηθούν εργασίες επίστρωσης στο χώρο χωρίς την απαιτούμενη έγκριση των δικαστικών αρχών. Το Συμβούλιο κρίνει στο βούλευμα ότι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι δεν επενέβησαν για να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, ενώ μπορούσαν και είχαν υποχρέωση, αλλά έκαναν ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα τη βλάβη του κράτους και της δικαιοσύνης. Τονίζει δε πως οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούσαν να δυσχεράνουν την έρευνα και να αλλοιώσουν άλλα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που τα έχουν αλλοιώσει έτσι κι αλλιώς. Παράλληλα στο βούλευμα, απορρίφθηκε ρητά το αίτημα του Τριαντόπουλου για περαιτέρω κύρια ανάκριση, ώστε να κληθεί εκ νέου για ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας και ο πολιτικός του προϊστάμενος Ιωάννης Μπρακατάκος, και αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της δικογραφίας για τους υπόλοιπους 4 κατηγορούμενους και η διαβίβασή της στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λάρισσας για την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελόμενων πράξεων. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λέει το βούλευμα, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ενεργώντας με πρόθεση από κοινού και κατόπιν στην απόφασή τους κατά το χρονικό διάστημα 4 Τρίτου του 23 έως 8 Τρίτου του 23, αφού πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, επιχειρησιακής δράσης και συγκεκριμένα καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ του δυστυχήματος από χόρτα, θάμνους, λάσπες και διαμορφώθηκε, σταθεροποιήθηκε το έδαφος, κάτω από το οποίο υπήρχε αγωγός φυσικού αερίου, ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσμα την επιχείρηση επέμβασης των γερανών σε ασφαλές επίπεδο και συνεπώς κατά τον πάνω χρόνο είχε εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρόλο που είχαν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης των αιτιών της σύγκρουσης των ανωτέρων αμαξοστοιχειών και ενεργώντας στο πλαίσιο κοινής δράσης και μετά από συναπόφασή τους κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση ή έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών, προέβησαν στην αλλίωση του χώρου. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βούλευμα, ράπισμα προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όπου, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εκτελούσε εντολές από μόνος του, ήταν σε πλήρη επαφή και συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Και αν θυμάστε, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τότε είχε κάνει σχετικές ανάλογες δηλώσεις από το χώρο του εγκλήματος της Νέας Δημοκρατίας στα Τέμπη, της κυβέρνησης στα Τέμπη. Αυτή η εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, έχει πυροδοτήσει έτσι πολιτικές αντιδράσεις. Τα κόμματα ζητούν εξηγήσεις για όλα αυτά. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν παρεμβάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκείνο όμως που κράτησα, παρατηρώντας και εξετάζοντας αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα, αυτό που κράτησα είναι οι συγκινητικές δηλώσεις που κάνουν ορισμένοι πατεράδες και μανάδες που έμειναν πίσω, που έχασαν τα παιδιά τους, που δολοφονήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα Τέμπη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι πατεράδες και οι μανάδες, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα συγκινητικό, έτσι, και φρικτό, εγώ θα το χαρακτήριζα ακόμη, ηχητικό από έναν πατέρα ο οποίος έχασε την κόρη του, την Ιφηγένεια, στο τρένο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 57 άτομα. Θέλω να τον ακούσετε προσεκτικά, να δείτε και τι λέει για την κυβέρνηση, για τους κυβερνητικούς παράγοντες, για τον Καραμανλή, αλλά και για τον Πορτοσάλτε, ναι, τον συνάδελφο, ο οποίος τάσεται με το μέρος της κυβέρνησης σε όλα. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, σας παρακαλώ.
3: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη.
2: Σήμερα καταθέσατε μέσα το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ και τι συνέβη μετά. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι συνέβη και έγινε όλη αυτή η τραγωδία?
3: Τι συνέβη εκείνο το βράδυ? Συνέβη μια δολοφονία. Μια δολοφονία 57 ανθρώπων. Θα σας πω αυτό που είπα και στην έδρα. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση του δίθεντου σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν φροντίσει να λειτουργεί η σωστή συμμαθροδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε ο δολοφόνος των Τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι, θα μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι Καρχαρίες απουσιάζουν. Έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ. Δεν λογοδοτούσε κανέναν.
2: Η παραπομπή Τριαντόπουλου, πώς τη χαρακτηρίζεις?
3: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας. Και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι, αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι, μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
2: Είστε καλά, κύριε.
3: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ένας πατέρας, κυρίες και κύριοι, χαροκαμένος, ο οποίος είχε χάσει την Ιφηγένεια, την κόρη του. 1310 ημέρες χωρίς την Ιφηγένεια, χωρίς την κόρη του. Και τον ακούσατε πριν από λίγο να λέει με χαρακτηριστικό τρόπο ποιοι ευθύνονται και ποιοι λειτουργήσαν με τη συγκάλυψη για να μην πάνε στο δικαστήριο και πληρώσουν για αυτό το έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε στα Τέμπη. Μαζέψτε τα κρέατα, έλεγε κάποιος άθλιος της πιο βρώμικης κυβέρνησης που είχε περάσει ποτέ από τη χώρα, της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι. Μαζέψτε τα κρέατα. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από την Ιφηγένεια. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από τη Μάρθη, την άλλη την κόρη της Καριστιανού. Μαζέψτε ό,τι έχει μείνει από τα παιδιά. Μαζέψτε τα κρέατα. Έτσι χαρακτήριζαν τους νεκρούς, τα κομμάτια των παιδιών, κυρίες και κύριοι, που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα Τέμπη. Για να καταλάβετε πόσο άθλοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και πόσο ξετσίποτοι είναι, ώστε κανένας από αυτούς δεν έχει την τσίπα να σηκωθεί και να φύγει για να πάει σπίτι του σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή ευτυχίας, αν θέλετε. Προσέξτε, γράφει ο Βαξεβάνης. Ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο γιατί δεν απέτρεψε τον μπάζωμα στα Τέμπη ενώ βρέθηκε στο σημείο. Σημειωτέων, γράφει ο Βαξεβάνης, ότι ο Τριαντόπουλος που είχε αυτή την ευθύνη παγόταν απευθείας στο Μητσοτάκη ως υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Την ίδια μέρα του δυστυχήματος, σημειώνει ο εξαίρετος συνάδελφος, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν παρόν στο μπάζωμα και μαζί με τον Τριαντόπουλο όχι μόνο έφεραν την ευθύνη, αλλά κόμπαζαν ότι το μόνο καλό μετά το δυστύχημα ήταν πως γίνεται άμεση αποκατάσταση του χώρου. Ο Τριαντόπουλος δηλαδή, σημειώνει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, μετά του προϊσταμένου του και επέτρεψαν τον μπάζωμα καταστρέφοντας αποδεικτικά στοιχεία και προσπάθησαν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη και να συσκοτήσουν την έρευνα. Μετά ναι, στις εκλογές πήραν 41%, το οποίο χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα επιβεβαίωσης των όσων άθλιον έκαναν εκεί. Καταλαβαίνετε, καταλήγει ο Κώστας ο Βαξεβάνης στο μικρό του σημείωμα, ότι η χώρα θα ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών και αν υπήρχε τότε αντιπολίτευση. Και επίσης μια υποσημείωση ότι η εφημερίδα Documento και οι δημοσιογράφοι, όσοι εργαζόμαστε εκεί, είχαμε κατηγορηθεί για συνωμοσιολογία, για τα όσα είχαμε γράψει για τον Μπάζωμα τότε στα Τέμπη, εκεί που στο σημείο του εγκλήματος, όπου βρήκαν το θάνατο 57 συνανθρωποί μας, του εγκλήματος που διέπραξε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
5: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
6: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
5: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
6: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
7: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
8: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
9: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Αποκαλύψεις.
3: Αφήνουμε κυρίες και κύριοι στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα για την ώρα, αν και αυτό σχετίζεται με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί σχετίζεται γενικότερα με την συμπεριφορά της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης απέναντι σε όλους αυτούς τους τύπους, τους κομπογιανίτες, οι οποίοι το παίζουν γιατροί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάποιοι από τους οποίους οδήγησαν στο θάνατο και τον Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια. Βλέποντας τον τοπικό τύπο σήμερα, βλέπω και μία. Διαβάζοντας μάλλον τον τοπικό τύπο, βλέπω μία ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ιατρικός Σύλλογος Σαμαλιάδης, την υπογράφει ο κύριος Κώστας Τσαούσης, σχετικά με την έξαρση λειτουργίας παράνομων διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων. Εντός εισαγωγικών η λέξη διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό ο κύριος Τσαούσης. Δηλαδή ότι οι κομπογιανίτες πλέον είναι δίπλα μας και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να κινδυνεύσει και η υγεία μας. Και όπως η περίπτωση του Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από δύο τέτοιους κομπογιανίτες. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Σαμαλιάδας, τον κύριο Τσαούση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας κύριε Τσαούση και καλό μήνα.
7: Καλή σας μέρα.
3: Καλό μήνα κύριε Τσαούση, με υγεία. Λοιπόν, σας ακούμε. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση, μιλάτε για μηχανήματα βιοσυντονισμού, για παράνομες συσκευές αποτοξίνωσης και υδροθεραπείας, για συσκευές κβαντικής βιοανάδρασης, όλα αυτά τα βαρύγδουπα, τα οποία ουσιαστικά στηρίζονται σε, έχουν μηδενική, όπως λέτε, επιστημονική βάση, κοροϊδεύουν τον κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο η κοροϊδία, ότι μπορεί να πάει να πληρώσει κάποιος κάποια χρήματα εκεί χωρίς να γίνει τίποτα από στην υγεία του, χωρίς να έχει κάποια βελτίωση, αλλά πολλές φορές μπορεί να κινδυνεύσει και η ίδια του η ζωή. Σας ακούμε.
7: Θα ξαναδείτε. Μετά το τελευταίο, τα τελευταία γεγονότα με τον Μακαρίτη τον Μαζονάκη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πράγματα που όλοι ξέραμε, πολύ μάλλον ξέραμε, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Εγώ στην Αμαλιάδα εκπροσωπώ και στην Ηλία ένα μικρό σύλλογο. Αλλά στην Αθήνα που όλοι ήξεραν, αλλά κανένας δεν μιλούσε και όλοι έπεσαν τα σύννεφα. Όλοι. Αλλά στο τέλος βγαίνει ο πρώην Υπουργός Υγείας και δηλώνει ότι τον πήρε και τηλέφωνο. Την ημέρα που συνελήφθη ο γιατρός τον πήρε τηλέφωνο. Ως τι τον πήρε τηλέφωνο? Ως φίλος του? Ως περιέργεια?
3: Λέτε για τον κύριο Πλεύρη, αν δεν κάνω λάθος.
7: Πανός.
3: Ναι.
7: Θα πρέπει να εξηγήσει. Δημοσιογράφος η οποία είναι σε μεγάλο κανάλι, αφού μας είπε ότι πήγε, μετά αρχίζει και κάνει κριτική στο κράτος, στους γιατρούς, στον Α, στον Β. Και ξέρετε τι με ενοχλεί? Ότι δίνουν τα ονόματά τους μόνοι τους, γιατί φοβούνται μη διαρρεύσει. Αρχίζει η ιστορία, εσείς ακούσατε.
3: Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Τσαούση, γιατί δίνουν τα ονόματά τους? Θα σας πω εγώ ως δημοσιογράφος, επειδή είμαι και ψηλιασμένος και έχω χειριστεί και διάφορες υποθέσεις περίεργες. Επειδή θα ανοίξουν τα τηλέφωνα τώρα αυτών των δύο τύπων που έχουν προφυλακιστεί και θα δούνε ότι ο κύριος Πλεύρης είχε μιλήσει με αυτούς, η κυρία Ιτάδε που λέτε, καταλαβαίνω σε ποια αναφέρεστε, και όλοι οι υπόλοιποι του πολιτικού συστήματος. Οπότε σου λέει, κάτσε να βγούμε εμείς από μπροστά, να πούμε ότι απλά είχαμε μία επαφή και δεν είχαμε κάτι άλλο.
7: Η οποία εγκαλούσε και τον νυν υπουργό, εγώ δεν είμαι και της κυβερνήσεως, τον νυν υπουργό ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ενώ αυτή την έκανε, ας πούμε.
3: Ναι.
7: Καλάβατε,
3: ναι,
7: την υποκρισία.
3: Έχετε δίκιο.
7: Ο τύπου το έβγαλα για να ενημερώσω τους πολίτες. Και επειδή ακριβώς στην περιοχή μας δεν γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα πράγματα, δεν πάβουν όμως να γίνονται, όπως ο βιοσυντονισμός. Έτσι, μια άλλη κυρία η οποία λέει ότι είναι αστυνομικός, πηγαίνει εκεί κοντά στο Δήμο Ποινιού, όχι ακριβώς στο Γαστίνο, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, και κάνει μπότο.
3: Ναι.
7: Δηλαδή,
6: Ναι, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Δεν είναι μόνο αυτή, ήρθε κυρία και σου λέει ότι είναι αστυνομικός. Εσύ κυρία μου, παντάμ, που πας εκεί.
3: Για μισό λεπτό, αυτό που λέτε τώρα δεν το κατάλαβα. Είναι μια κυρία η οποία λέει ότι είναι στο επάγγελμα αστυνομικός και κάνει μπότοξ, αυτό κατάλαβα.
6: Ναι, έχω καταγγελία. Ναι.
3: Και είναι αστυνομικός, εν ενεργεία αστυνομικός και κάνει μπότοξ.
6: Αυτή την καταγγελία έχω, η οποία από τα καταγγελία έκανα.
3: Προφανώς έχετε και τα όνομα και τα ονόματα και λοιπά την καταγγελία. Δεν είναι απλά βρέθηκε ένας άνθρωπος και κάποιος εκεί και λοιπά.
6: Είναι πολλών μηνών πίσω.
3: Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σοβαρό όμως αυτό, κύριε Τσαούση.
6: Εξαφανιστεί από προσώπου γης.
3: Τι είπατε?
6: Έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Όπως αυτό το βιοσυντονισμό, η οποία είναι και γιατρός στην Αθήνα. Είναι και από την περιοχή. Ερχόταν εδώ και κοροϊδεύει.
3: Έχουμε κάποια άλλη κυρία η οποία λέει ότι έχει μηχανήματα βιοσυντονισμού και κατάγεται από τη δική μας, χωρίς να είναι γιατρός η συγκεκριμένη κυρία.
6: Σταμάτησε.
3: Τι είπατε?
6: Όταν πήγα στον εισαγγελέα του, σταμάτησε.
3: Ναι. Α, έχουμε τέτοια.
6: Ξέρετε ποιο είναι, κύριε Νοβάρη. Ωραία είναι όλα αυτά. Οι ανακοινώσεις είναι για να προσέχει ο κόσμος. Διότι το πρώτο μέλημα ενός γιατρού, όλων των γιατρών, είναι να φέρουν ότι ανήκουν στην αγυρτία και στον ζαρλατανισμό. Είναι ασθενή. Αυτό είναι το ίδιο του γιατρού. Και βεβαίως θα αντιστεί για τη δουλειά του. Αλλά εδώ όμως υπάρχει μια ατομική ευθύνη. Εσύ, κυρία μου, έρχεται αυτή η αστυνομικός, λέω ένα παράδειγμα, ή έρχεται αυτή η οποία είναι κατ' όνομα, δεν έχει τελειώσει τέλη αισθητικής, λέει ότι είναι, ό,τι θέλει λέει ο καθένας, ή η αστυνομικός σου κάνει μπόκο. Με την ίδια λογική. Και δεν πας στις φυλακές εκεί του Αγίου Στέφανου, να σου κάνουν όλοι οι αρχιφύλακες. Με την ίδια λογική. Πας στο αστυνομικό τμήμα εκεί της Γαστούνης, να σου κάνουν.
3: Στη Γαστούνη υπηρετεί η συγκεκριμένη κυρία.
6: Όχι, έρχονταν από την Αθήνα.
3: Τι είπατε κύριε Τσαούση, γιατί έρχεστε με διακοπές.
6: Την Αθήνα έρχονταν.
3: Αχα, μάλιστα. Μάλιστα. Αστυνομικός τώρα η οποία έκανε μπότοξ χωρίς. Για να κάνει κάποιος μπότοξ πρέπει να σχετίζεται με το ιατρικό επάγγελμα και σε εξειδικευμένο συναρχείο, έτσι δεν είναι. Σε εξειδικευμένη κλινική, έτσι δεν είναι, κύριε Τσαούση.
6: Ειδικά το μπότοξ τα αισθητικά. Πάνε σε δραματολόγο, πλαστικό χειρουργικό.
3: Έτσι ακριβώς.
6: Τελεία. Α, το μπότοξ μπορεί να το κάνει και να σε χειρουργικό. Είναι φυσική.
3: Ναι.
6: Άλλο δεν επιτρέπεται.
3: Μάλιστα.
6: Άλλο δεν επιτρέπεται εδώ. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια και μετά πέφτουν όλοι από τα σύνορα. Όλοι. Ναι. Μου θυμίζει δηλαδή αυτό που αφού σκοτώσει 5-6 κάποιον και λένε μετά ήταν και καλό παιδί. Και τώρα. Καταλάβατε τώρα πώς το λέω.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα στην περιοχή, εκτός από τα δύο αυτά περιστατικά τα οποία έχετε καταγράψει και μάλιστα πήγατε και στον εισαγγελέα για το ένα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι αν άκουσα καλά, έχετε κάποιο φάκελο, κάποιες υποθέσεις ή κάποιες καταγγελίες, κύριε Τσαούση, ότι κάποιοι δραστηριοποιούνται στη δική σας την περιοχή με αυτά τα πράγματα και κοροϊδεύουν τον κόσμο?
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο περιστατικά. Όχι ακριβώς έτσι, του τύπου της πλασματέρεσης ή της υδροθεραπείας. Υπάρχουν όμως κάποια περιστατικά, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί είμαστε ήδη στη φάση των εχνηδιαστικών ελέγχων. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
3: Υπάρχουν κάποια περιστατικά, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίστοιχα δύο, ας το πούμε, κλινικές ή ιατρία ή ιδιωτικούς χώρους όπου ασκούν.
6: Ιδιωτικούς χώρους και σωτή.
3: Ναι. Οι οποίοι κάνουν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι οι ίδιοι γιατροί. Αυτό κατάλαβα.
6: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι σοβαρό. Σοβαρό αυτό, ναι.
6: Δηλαδή δεν είναι μόνο. Ωραία, το κράτος θέλει, οι γιατροί φταίνουν. Εγώ συμφωνώ και το κράτος και οι γιατροί εμείς οι ίδιοι. Αλλά να καταλαβαίνουμε και τι κάνουμε και εμείς ως πολίτες, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
6: Δηλαδή τι να πούνε από τώρα. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει και αυτό που μας επιβάλλει ο νόμος και η συνείδησή μας. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε και οι πολίτες, γι' αυτό και στο σημερινό δελτίο τύπου στην καταφύγα γράφεται να καταγγέλουν τον ιατρικό σύλλογο ότι αν θέλουν να δημιουργήσουν τέτοια
3: συμπεριφορά. Μάλιστα. Κύριε Σαούση, όλα αυτά τα οποία είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Το ρεπορτάζ, εγώ το κρατάω για το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν περιστατικά εδώ στην Ηλία. Είπατε και την αστυνομικό που έκανε μπότοξ εκεί στη Γαστούνη, αλλά και τα δύο περιστατικά που έχετε καταγράψει, που είναι υπό έρευνα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο ξεχωριστό από τη συζήτηση που κάνουμε. Είχαμε μιλήσει παλιότερα, αλλά εγώ ήμουν σε διακοπές και σήμερα επανήλθα στο ραδιόφωνο μετά από 1,5 μήνα. Ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα ως δημοσιογράφος βλέπω ξαφνικά παράγοντες, κυβερνητικούς παράγοντες να λένε ότι μετά από δικές τους ενέργειες ετοιμάζεται εδώ στην Ηλία ένα κομμάτι ιατρικό ώστε να γίνονται χημειοθεραπείες και λοιπά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αν δεν κάνω λάθος, θα θέλατε να μας πείτε, να μας πείτε 2-3 πράγματα για αυτό το θέμα και ποιος είχε φροντίσει ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δομή, αυτή η κλινική.
6: Είναι ένα παλιό θέμα, δεν είναι τωρινό.
3: Mm-hmm.
6: Είναι τωρινό. Είναι ετών πίσω. Το οποίο είχαμε ζητήσει, ενώ και ως ιατρικός θελόγος, ενώ και ο δικός ως φορείς και ο θεσμοί, να γίνει το νοσοκομείο, επειδή ακριβώς τότε που το ζητήσαμε, το νοσοκομείο ήταν στα πρόθυρα του να βάλει λουκέτο.
3: Ναι.
6: Και ψάχναμε λύσεις να το διατηρήσουμε.
3: Ναι. Να έχει λόγο ύπαρξης, ναι.
6: Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Τώρα έχουμε βρεθεί διάφοροι τύποι να πούν ότι εκπροσωπούν κάτι αμφιβόλου.
3: Ναι.
6: Από την Αθήνα και έρχονται εδώ και κάνουν τον παράγοντα προφανώς να βάλουν υποψήφιους εκλογές.
3: Μάλιστα.
6: Και να πω σοβαρά πράγματα αυτά. Αποφασίζει παραδείγματος χάρη κάποιος ο οποίος λένε εκπρόσωπος αντικαρκινικής εταιρείας, ναι, και ποιος είναι αυτός. Με ποια στοιχεία, με ποια πτυχία, με ποια γνώση. Αλλά ξέρετε, είμαστε στην εποχή της φωτογραφίας.
3: Ναι, ναι. Της φωτογραφίας και της αλλίωσης πραγματικότητας.
6: Ναι, ναι. Φωτογραφία. Για να γίνει αυτό. Χρειάζονται πράγματα και πράγματα. Εδώ δεν έχουμε παραδείγματο χάρη. Προσπαθούμε να φέρουμε την Αμαλιάδα να ανοίξουμε ένα μικρό χειρουργείο. Το μικρό χειρουργείο στη Νέα Πτέρυγα, ας πούμε παράδειγμα. Το μικρό χειρουργείο στη Νέα Πτέρυγα. Το οποίο τι θέλει, πρέπει να αλλάξει το πάτωμα για να γίνει πιο αντιελιστικό και κάτι άλλο υλικά. Υλικά μιλάμε.
3: Ναι.
6: Και δεν μπορούμε. Μας φέρνουν τώρα προς στόμα. Ζήτησαν οι ορθοπαιδικοί να φέρουν ένα μηχάνημα αξίας 20.000 ευρώ. Για αρθροσκοπήσεις.
3: Μάλιστα.
6: Δεν μπορούμε να πει ένα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συμβάλλουν οικονομικά. Εγώ συμφωνώ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να περιμένουμε πότε θα παρεστηθεί ένας πολίτης να βάλει τα λεφτά. Το πρόβλημα είναι τι κάνει η πολιτεία η οργανωμένη.
3: Έτσι ακριβώς.
6: Η πολιτεία. Είναι απαιτητό αυτό από την πολιτεία. Απαιτητό.
3: Έτσι ακριβώς. Κύριε Τσάγου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικά αυτά που μας είπατε, ειδικά για το θέμα της λειτουργίας παράνομων διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων, εντός αγωγικών οι λέξεις αυτές. Ήταν αρκετά σημαντικά και φαίνεται ότι και στη δική μας την περιοχή δραστηριοποιούνται τέτοιου είδους κομπογιαννίτες. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι όλοι αυτοί είναι υπό έλεγχο και εξετάζεται όλες αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια κάνετε και έκκληση στον κόσμο ότι όποιος έχει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί σας για να...
6: Για να μην πέφτουν μετά τα σύννεφα, να παίρνουμε συνεντεύξεις στον τύπο «Α, και εγώ πήγα». Να βλέπετε στην τώρα που εμφανίζονται ένας-ένας, α, πήγα και εγώ, λέει.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
6: Γεια σας.
3: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Ατραβίδας Ηλίνης να καλημερίσουμε το Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
11: Καλή σας μέρα.
10: Και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Και καλό μήνα με υγεία.
11: Επίσης, πάνω απ' όλα.
10: Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Σήμερα επανέρχομαι στο ραδιόφωνο μετά από αρκετές εβδομάδες και σκέφτηκα έτσι να σας βγάλω στην εκπομπή μου για να συζητήσουμε 2-3 θέματα τα οποία μου είχαν κάνει ιδιαίτερα εντύπωση το χρονικό διάστημα που απουσίαζα. Το ένα είναι αυτή η επαφή που είχατε, αυτές οι επαφές που είχατε στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Τι ακριβώς πήρατε, τι ακριβώς συζητήσατε και τι πήρατε φεύγοντας από εκεί. Το άλλο είναι το ζήτημα της οδοποιίας που είδα κάποια πολύ καλά λεφτά να βγαίνουν από το Ταμείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Και το τρίτο είναι το κέντρο φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή του. Είναι κάτι σημαντικό και πρωτοποριακό, θα έλεγα, για τον ομό. Νομίζω ότι κανένας δήμος άλλος εδώ στον ομό Ηλίας δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την επίσκεψή σας στο Υπουργείο των Εσωτερικών.
11: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο. Είχαμε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο. Του έχω θέσει κάποια θέματα, έτοιμες μελέτες, που αφορούν σαν απλάσεις. Έχουν καταθεστεί δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών, απλά θέλουμε την ένταξη, να σας το πω έτσι, τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αναπλάσεις επί το πλήσος Σόνιοχώρη, που είναι μια τοπική κοινότητα η οποία λίγο έχει υποβαθμιστεί όλο αυτό λίγο τον καιρό. Από εκεί και πέρα είναι αναπλάσεις σε άλλες περιοχές. Οδοποιία αγροτική, η οποία είχαμε καταθέσει στο πρόγραμμα του Τρίτσι και είμαστε περίπου έτοιμοι εκεί, είναι περίπου 2 εκατομμύρια για να κολλήσουμε τις άλλες οδοποίησεις τις οποίες θα σας πω μετά.
10: Ναι.
11: Και κάποια άλλα πράγματα βιολογική που είναι της Κυλλήνης κάτω Παναγιάς, αναβάθμιση του βιολογικού των λεχενών. Έγινε μια ευρεία συζήτηση, θέσαμε και το θέμα του συνδέσμου του ποινιού, γιατί ο ποινιός, όπως γνωρίζω, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι, τον καινούριο κώδικα τώρα διαλύονται. Υπάρχει μια οφείλη Υπουργείο Εσωτερικών, απλά θέλουμε την ένταξη, να σας το πω έτσι, τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αναπλάσεις επί το πλήσιο Σονιοχώρη, που είναι μια τοπική κοινότητα η οποία λίγο έχει υποβαθμιστεί όλο αυτό λίγο τον καιρό. Από εκεί και πέρα είναι αναπλάσεις σε άλλες περιοχές, οδοποιία αγροτική, η οποία είχαμε καταθέσει στο πρόγραμμα του Τρίτσι και είμαστε περίπου έτοιμοι εκεί, είναι περίπου 2 εκατομμύρια για να κολλήσουμε τις άλλες οδοποίησεις τις οποίες θα σας πω μετά.
10: Ναι.
11: Και κάποια άλλα πράγματα βιολογική που είναι της Κυλλήνης κάτω Παναγιάς, αναβάθμιση του βιολογικού των λεχενών. Έγινε μια ευρεία συζήτηση, θέσαμε και το θέμα του συνδέσμου του ποινιού, γιατί ο ποινιός, όπως γνωρίζω, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι, τον καινούριο κώδικα τώρα διαλύονται. Υπάρχει μια οφειλή

0: Κυλίνης κάτω Παναγιάς, αναβάθμιση του βιολογικού των λεχενών. Έγινε μια ευρεία συζήτηση, θέσαμε και το θέμα του συνδέσμου του ποινιού, γιατί ο ποινιός, όπως γνωρίζω, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι, τον καινούριο κώδικα τώρα διαλύονται. Υπάρχει μια οφειλή προς τη ΔΕΗ από τον ποινιό, η οποία ένα μεγάλο ποσοστό θα την επιμεριστούν από τα κέρδη, υποτίθεται, των ναι. εταιριών ενέργειας. Και από εκεί και πέρα, επειδή θα σπάσει αυτό, να δούμε με ποια μορφή θα συνεχίσει να υφίσταται ο ποινιός, γιατί είμαστε τρεις δήμοι, εμείς η Έλληνα και ο ποινιός. Άρα να δούμε λίγο και πώς επιμερισσούν αυτά τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρη οικονομική, θα έλεγα, αν πληρώσουμε εμείς τα δήμους Αδραβίδες, Χιλίδες και τον ποινιό, από εκεί και πέρα δεν έχουμε και απολύτως χρέος και δεν χρωστάμε και σε κανέναν τίποτα. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι οικονομικά ο δήμος Αδραβίδες, Χιλίδες αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην καλύτερη, θα έλεγα,
1: οικονομική κατάσταση. Ναι.
0: Οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα. Σε αντίθεση με κάποιους οι οποίοι λένε ότι χρωστάτε πάρα πολλά. Δηλαδή βγαίνουν οι διάφορες στο διαδίκτυο. Καλά.
0: Όποιος τα λέει, καταρχήν, ποιος τα λέει αυτά που τα
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ποιος τα λέει και πώς τα λέει.
0: Ποιος τα λέει και πώς τα λέει. Και το δεύτερο είναι, ας έρθει να δει αν χρωστάμε στη ΔΕΗ, αν χρωστάμε στο ΦΟΣ, αν χρωστάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που λέει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Σχετικά με την οδοποιία, με τα χρήματα αυτά που πήρατε από την περιφέρεια.
0: Με την οδοποιία εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή αυτά τώρα που εκκρεμούν μέχρι τη λήξη της ηθείας, χοντρικά θα πέσουν περίπου 10 εκατομμύρια σε οδοποιίες. Μιλάω σε ένα εύρος διετίας, εντάξει, δεν είναι ότι θα πέσουν αύριο.
1: Ναι.
0: Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί γύρω στα 5,5-6 εκατομμύρια και περιμένουμε άλλα 4 εκατομμύρια, τα οποία πάρα πολύ σύντομα θα τα δείτε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Και θα αρχίσουν σιγά σιγά αυτά να παίρνουν σάρκα και οστά. Μέσα στο, ίσως και μέσα στο μήνα.
1: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, δήμαρχε, στις πόλεις, στις μεγάλες του δήμου σας.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα είναι, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 10-20% θα
1: ναι.
0: είναι η χαλίκια. Τα χαλίκια τα ρίχνουμε και με την πρώτη βροχή φεύγουν.
1: Ναι.
0: Και κάθε χρόνο γινόμαστε κοινωνίες στο ίδιο έργο που λέει θεατές. Από εκεί πέρα τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις. Προτιμώ να μείνω 5 χιλιόμετρα πίσω, αλλά να το μπορέσω αυτά να τα φτιάξω του χρόνου, από το να κάνω
1: μάλιστα.
0: μία τρύπα στο νερό
1: μάλιστα.
0: σε καθημερινή.
1: Άρα αναμένεται λοιπόν βελτίωση του οδικού δικτύου
0: και
1: σε όλες
0: τις πόλεις,
1: ναι.
0: και μέσα στις mm-hmm. πόλεις και μέσα στα χωριά. Θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα οδοποίησης, τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν και στην προσβασιμότητα και στις μεταφορές. Οι δρόμοι μας έχουν αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, να πέσει οποιαδήποτε μορφή πίστας και όλα αυτά, άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που σχεδιάσαμε να κάνουμε mm-hmm. για τους δρόμους μας.
1: Σχετικά με το χώρο φιλοξενίας,
0: το καταφύγιο προχωράει,
1: ναι.
0: είμαστε ο πρώτος δήμος που έχουμε φτάσει στο επίπεδο της κατασκευής καταφυγίου αδεσπότων ζώων. Ξαναλέω και πάλι το
1: είναι κοντά στην αρετή πόσο... αυτό, κύριε Δήμαρχε. Στην αρετή είναι αυτό, κοντά στο.
0: Είναι στην αρετή, είναι σε ιδιόκτητο του Δήμου. Γιατί άκουσα
1: ναι.
0: κιόλας ότι αγοράσαμε και οικόπεδο, ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες, είμαστε στη φάση της κατασκευής. Ξαναλέω όμως και πάλι, χωρίς συνδρομή των πολιτών και το να δημιουργηθεί παιδεία. Φιλοζωική παιδεία.
1: Στήρωση και να μην αφήνουμε τα δέσποτά μας όπου
0: να
1: είναι.
0: Να μην αφήνουμε τα δέσποτά μας όπου τα βρούμε.
1: Ναι.
0: 15 καταφύγια να φτιάξουμε.
1: Έτσι
0: δεν
1: είναι.
0: Πρόκειται να
1: γιατί
0: γίνει...
1: και αυτό πόσο θα φιλοξενήσει κάποιον αριθμό.
0: 48 τετράποδα, τα οποία όμως αυτά θα έχουν, ξέρω, για μία εβδομάδα θα τα στηρώσουμε, θα τα τσιπάρουμε, θα τα ελέγξουμε, θα τα ταΐσουμε όλα τα σχετικά. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι το θέμα ότι πρέπει. Μετά γυρνάει στο φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πρέπει, έτσι λέει ο νόμος, έτσι λέει το πρωτόκολλο.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό το τι θα κάνουμε
1: μάλιστα,
0: με όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και υποθέτω ότι θα υπάρχουν και θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο καταφύγιο.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Δήμαρχε, να σας, μισό λεπτό να ρωτήσω και μία. Να ρωτήσω και κάτι το οποίο με αφορά προσωπικά, γιατί έχω και το σπίτι μου εκεί δίπλα. Σχετικά με την περιβόητη συνδετήρια οδό. Όπου έχει μετατραπεί σε δρόμο Καρμανιόλα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι κάνουν το σταυρό τους.
0: Έτσι ακριβώς. Επειδή έχω καταθέσει πολλαπλά αιτήματα τουλάχιστον να γίνει ασφαλέστερη, εφόσον δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Ή πεζοδρόμηση τουλάχιστον από τη μια πλευρά κάπως.
0: Μας έχουν πει από το, γιατί είναι η Άπειρον Κλέου στο Υπουργείο, είναι η κοινοπραξία Ιόνια Οδός, όλα αυτά τα σχετικά, ότι θα πάμε και σε φωτισμό, μου έχουν πει.

0: θα δούνε και με ταμπέλες σηματοδότηση το πώς μπορούμε να λειτουργήσει. Όλα αυτά τα πράγματα μας τα έχουν πει ότι θα τα κάνουν. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτών των 75 εκατομμυρίων των πρόσθετων που έχουν λάβει για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αναμένουμε. Όπως το λέτε, περιμένετε εσείς, όλος ο κόσμος το περιμένουμε κι εμείς.
1: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
1: Και από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Έχουμε καιρό να τα πούμε, εξαιτίας της δικής μου απουσίας βέβαια από το ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
11: Καλώς ήρθατε και εσείς στο διάλειμμα σας, όσο οφείλετε.
1: Ναι, έτσι, και καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
11: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, σας θέλω τώρα στα επόμενα λεπτά που μας μένουν μέχρι τις 12, ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, εν ώψη του χειμώνα για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είμαστε θωρακισμένοι ή θα γίνει το έλα να δεις σε περίπτωση ακραίων καιρικών.
11: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον έργο, τον κύριο Γιαννόπουλο. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε καταφέρει με τις εργολαβίες μας να μπούμε ήδη σε όλα τα ποτάμια. Θα δει κάποιος και τον Ενιπέα και στο Βαρθολομιό που έχει γίνει μια, επειδή είσαστε και από τα μέρη εκεί, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν πολιτική προστασία, στα επικίνδυνα σημεία θα ξεκινάμε αυτή τη βδομάδα. Ήδη κάποια κομμάτια έχουν ξεκινήσει στο Σκουροχώρι και κάτω στο χωριό. Mm-hmm. Είναι στη Μυρτιά. Ήδη ξεκινάει αυτή τη βδομάδα εργολαβία στο Κουρτέσι, στο Καπελέτο, στην Αρετή, σε σημεία κρίσιμα. Mm-hmm. Τα οποία έχουν δώσει στο παρελθόν πλημμύρες. Και ευελπιστώντας βέβαια και η ένταση των βροχών να μην είναι υπερσινή, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Νοβάρο, όταν έχεις τέτοια βροχόπτωση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
1: Εννοείται ότι δεν προλαβαίνουν.
11: Και με την αποψήλωση mm-hmm. που υπάρχει.
1: Έτσι
11: μην γελιόμαστε πια. Δεν υπάρχουν δάση, έχει καεί στο σύνολό της η Ηλία κατά το παρελθόν. Ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξει τέτοια βροχόπτωση, άρα θα περιοριστούν τα προβλήματα.
1: Μου έλεγε
11: δεν είναι εύκολο ο γρίφος, πάντως έχουμε κάνει δουλειά.
1: Μου έλεγε ένας μηχανικός που συζητούσα το θέμα αυτό των ακραίων καιρικών φαινομένων και της πλημμύρας, κύριε Κοροβέση, ότι η αγωγή ομβρίων υδάτων σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο της Ηλίας και της χώρας μας, είχαν σχεδιαστεί εδώ και 20-30 χρόνια να έχουν ένα άνοιγμα α, ενώ τώρα θα έπρεπε αυτό το πράγμα να αλλάξει, γιατί ο όγκος του νερού είναι τεράστιος και πέφτει πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα.
11: Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι κι αλλιώς η αλλαγή κλιματολογική, η οποία συντελείται και το βλέπουμε καθημερινά. Mm-hmm. Και κάθε φορά μας επιφυλάσσει και εκπλήξεις.
1: Μάλιστα.
11: Στο δυσάρεστο εννοώ.
1: Τουλάχιστον
11: να λειτουργήσουν τα ποτάμια και η απορροή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι φέτος πρώτη φορά έχω μιλήσει και με ανθρώπους που έχουν μηχανήματα για να μπορούμε να είμαστε είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και σε εκβολές.
1: Ναι,
11: γιατί το λέω αυτό, ναι. Γιατί πάρα πολλές φορές ανεβαίνει η θάλασσα το χειμώνα, κλείνει τις εκβολές με αποτέλεσμα
1: να μπουκώσει το ποτάμι ή ο χύμαρος,
11: να μπουκώνει ακριβώς, και θέλουμε ακόμα και εκεί να περιορίσουμε το κίνδυνο ότι δεν θα μπουκώσει, όπως έγινε στο Βαρθολομιό, όπως γίνεται στο Καϊάφα, όπως έγινε στο Γεννητσοχώρι. Προσπαθούμε δηλαδή βλέποντας τα προβλήματα, αλλά και πάλι σας λέω, αν πέσει βροχή τώρα 13 μέρες, βροχή σε όλη την Ηλία, δεν είχε ξαναγίνει. Και σε όλη την Ηλία το λέω, γιατί δεν ήταν το πρόβλημα τοπικό. Στήσαμε μηχανήματα από το Βαρθολομιό μέχρι το Γεννητσοχώρι. Τα 3/4 της Ηλίας βάλτωσαν από τα νερά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση, θα ήθελα έτσι 2-3 πράγματα να μας πείτε και για τα χρήματα αυτά που έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την οδοποιία, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και κάτι ξεχωριστό, καθώς όπως μου είπε και πριν από λίγο ο κύριος Λέτζας, ο Δήμος Ανδραβίδας Χιλίνης, ότι θα διορθωθούν αρκετά πράγματα και στις πόλεις μέσα και στα χωριά.
11: Ακριβώς. Ήταν μια, αυτό δείχνει και την συμπόρευσή μας με όλους τους δήμους και τους δημάρχους, χωρίς κόμματα και κόμματα. Δώσαμε ένα αξιόλογο ποσό, 1,2 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε δήμο, για να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις στους δημοτικούς δρόμους, και φυσικά μία απέτηση της τοπικής κοινωνίας που αφορά το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα αθλητικό κέντρο στο Πλάτανο, και φυσικά η επαναχρησιμοποίηση, θα λέγαμε, ή η λειτουργία του ξένου ΖΕΦ στην Αρχαία Ολυμπία, όπου ήταν μία έτσι μεγάλη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας που φροντίσαμε να την ικανοποιήσουμε δίνοντας περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις δύο έργα υποδομής, που, και θα το πω πολλές φορές, πέραν του πρώτου βήματος για να μπει η Ηλία στον ακαδημαϊκό χάρτη, είναι σίγουρα ένα αποτύπωμα το οποίο θα μείνει στην τοπική κοινωνία για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό.
1: Ναι, και με βάση αυτό μπορεί να διεκδικήσει αργότερα και ό,τι θέλει. Με βάση
11: ακριβώς,
1: το συγκεκριμένο.
11: Εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε,
1: μάλιστα,
11: το κάναμε για να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Κοροβέση.
11: Καλό
1: μήνα. Καλό μήνα με υγεία. Γεια σας.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
14: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
13: Την ανάγκη για βοήθεια.
14: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
13: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
14: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
15: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Αποκαλύψεις για σήμερα έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι να περάσετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι, πάντα να χαμογελάτε. Εννοείται ότι αύριο θα είμαστε εδώ ξανά, εκεί γύρω στις 11, για να συνεχίσουμε τα θέματα, γιατί τα θέματα τα οποία έχουν μείνει πίσω, κυρίες και κύριοι, θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Στα Ζωνιανά ανέφερε ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου στα παραπολιτικά 90,1. Αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα δύο. Μεγάλες καταστροφές και στη Σιτία. Νέα 112 στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθινο και στο Δήμο Μήνωα Παιδιάδας. Ενισχύσεις έφτασαν τα ξημερώματα από την Αττική. Μέχρι την Κυριακή στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα βρέξει όσο βρέχει στην Αττική όλο το χρόνο, λένε οι μετεωρολόγοι, σε επιφυλακή, αρχές και στην Εύβοια. Ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το κτηριακό πρόβλημα αφορά πρωτίστως στη Δημοτική Αρχή. Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και σέρβισερς και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Μέσω στον Οκτώβριο επιδιώκει η κυβέρνηση να ψηφιστεί ο νόμος σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Κοντά στα 2,16 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 2,20 ευρώ για την αμόλυβη βενζίνη θα διαμορφώνονται οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Χωρίς ενδιαφέρον παραμένει η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, καθώς όπως εξηγεί στα παραπολιτικά, οι καταναλωτές αναμένουν να διαμορφωθεί η τελική τιμή του. Επιφυλάξεις από την αγορά και την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων. Δώρο άδωρο λένε οι έμποροι, καθώς όπως επισημαίνουν, το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ ψηλό. Υπέρ των εταιριών διαχείρισης και των τραπεζών και λιγότερο υπέρ των οφειλετών, τα μέτρα για τους δανειολήπτες λένε στα παραπολιτικά οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξημένα κατά 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τις επόμενες ημέρες, εκτίμησε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στα παραπολιτικά. Έσβησαν τις μηχανές οι αλλοίοι της χώρας και προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις επαόριστον. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Απόβαση έκαναν νωρίτερα οι ψαράδες στο θερμαϊκό. Πήρε μαδόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Για μέτρα άμετρα που διακατέχονται από φορολαγνία, έκανε λόγο ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Στην Κύπρο, ο Δένδιας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ρουτς Ρέις για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Τι αλλάζει για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων. Η κινηματογραφική διάσωση στο πιλωτήριο Fly Dubai και τα 90 δευτερόλεπτα τρόμου που έζησαν οι επιβάτες, τι εξετάζουν οι αρχές για την πτήση θρίλερ. Με το απόλυτο των 6 βαθμών και το ιστορικό ρεκόρ νίκων στο Nations League, η εθνική μας υποδέχεται τους Οράνι του Τσάβη στην καυτή έδρα της Τούμπας. Σέντρα για το Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη από το πρωί με έντονες βροχές και έντονες καταιγίδες. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, σπίτια έχουν γίνει ποτάμια. Με ο Δημήτρης Κουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι δίπλα μας, κοντά μας και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
9: Ναι, καταρχάς η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο είναι ο Μυλοπόταμος, σωστά.
10: Ναι. Αν έχουν την ευκαιρία όσοι μπορούν και δούνε την εικόνα του αυτοκινήτου που ανοίγει ο δρόμος και καταπίνει ένα αγροτικό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή είναι από αυτά που βλέπουμε από τον υπόλοιπο κόσμο και λες ότι δεν γίνεται. Είναι ακριβώς αυτό. Η εικόνα είναι απίστευτη. Ευτυχώς απεκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είναι σε διάφορες περιοχές η κακοκαιρία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είπαμε ότι βρίσκεται στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα Μυλοπόταμο και Ανόγια. Έχει χύσει 4 φορές το 112 και τώρα η κακοκαιρία πηγαίνει προς τα ανατολικά, δηλαδή Ηράκλειο και Λασίθι. Να τα πούμε επιγραμματικά ένα-ένα τι έχουμε.
9: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς έχουμε γέφυρες οι οποίες καταστράφηκαν.
10: Γέφυρα πάλι στο Μυλοπόταμο. Ναι. Όντως υποχώρησε γέφυρα. Έχουμε εκεί πέρα το αγροτικό που το κατάπιε η γη.
9: Ναι.
10: Έχουμε
9: αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλυφθεί από λασπόνερα.
10: Ναι, αυτοκίνητα που παρασέρνονται. Έχουμε εικόνες οι οποίες μας μεταφέρουν με κλειστούς δρόμους, τους οποίους έχουν πάει και προσπαθούν να τους ανοίξουν. Πλημμυρισμένοι παντού. Και προχωράμε πιο ανατολικά, όπου και εκεί πέρα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στο Ηράκλειο έχουν μπει μέσα σε καταστήματα.
9: Δημήτρη, θα χρειαστεί να σε διακόψω, να βάλεις μια νοτελεία, διότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή?
11: Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει πληγεί ιδιαίτερα, ο οποίος θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ζημιά σε υποδομές δημοτικές, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχουμε ζημιά στην αγροτική οδοπία, στην δημοτική οδοπία. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην περιοχή για να συνδράμουν όσο είναι δυνατόν στην αποκατάσταση. Είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία θα αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία λοιπόν βασικά έκανε τη ζημιά εκεί και κινήθηκε αναπαιδικότερα δημιουργώντας προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, σε διάφορα σημεία, τόσο στο δικό δίκτυο,
9: ναι,
11: που έχουμε μηχανήματα τόσο δικά μας όσο και των Δήμων, αλλά και στο...
9: Κύριε Τσαπάκο, τα σπίτια, έχουμε καταστροφές σε σπίτια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Τι γίνεται εκεί στα Ζωνιάνα, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
11: Δεν έχουμε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι.
9: Ναι.
11: Ζητήθηκε η συνδρομή για να απεγκλωβιστούν από οχήματα. Αυτό έγινε άμεσα από την πυροσβεστική. Είχαμε τον τραυματισμό ενός ζευγαριού, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν μια γέφυρα και δυστυχώς η γέφυρα κατέρευσε. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν στο Παγνί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όμως πληροφορήθηκα πριν από λίγο ξανά.
9: Ναι. Αυτή την ώρα βρέχει ασταμάτητα ή έχει σταματήσει?
11: Βρέχει κατά τόπους, έχουμε ραγδαιότητα ανατολικά.
9: Έντονη.
11: Δηλαδή στα σημεία αυτά να έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους.
9: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσαπάκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έλα, Δημήτρη μου.
10: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε και ο αντιπρόεδρος. Θα προσθέσω μονάχα,
9: ναι,
10: ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή που λέγεται Γούβες στο Ηράκλειο,
9: ναι,
10: καθώς με αυτά πολλά νερά και που ακόμα βρέχει εκεί πέρα παρασύρονται οχήματα, οπότε καλό θα ήταν όσοι ακούνε γενικότερα στην περιοχή του Ηρακλείου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Δεν ελέγχονται τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε έχουν παρασυρθεί από τους χυμάρους. Οπότε ας προσέχουν οι ακροατές για τις επόμενες ώρες τουλάχιστον.
9: Άρα λοιπόν παραμένει πολύ μεγάλη ένταση τώρα εκεί,
10: ναι, των, ναι,
9: φαινομένων.
10: Ναι.
9: Τώρα με ενημερώνει εδώ η Κατερίνα Πλατή από η αρχισυντάκτριά μου, ναι, ότι αγνοείται ένας κτηνοτρόφος.
10: Ένας κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Γίνονται έρευνες από την αστυνομία και την πυροσβεστική και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
9: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω.
10: Ναι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι στις ορεινές περιοχές αυτές, για να καταλάβει και ο κόσμος έρημο, δηλαδή στο Ρέτινο και στα χωριά του Ηρακλείου, σε τέτοιες κακοκαιρίες οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να πάνε να μαζέψουν τα ζωντανά τους. Όπερ και σημαίνει ότι δεν θα είναι και το πρώτο περιστατικό αυτό που ακούμε, που να αγνοούνται οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να προστατεύσουν τα ζώα και όπως καταλαβαίνεις, οι περιοχές εκεί είναι δυσβατές. Ναι. Δεν υπάρχουν υποδομές και θα έχουμε συνεχώς τέτοια.
9: Άρα λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν Δημήτρη. Για ό,τι νεότερο, φυσικά κατά τη διάρκεια του δελτίου θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο εκεί από την περιοχή που έχει υποστεί καταστροφές.
12: Τρομερά πράγματα. Πρώτο είχαμε διακοπή. Δεύτερο, πρώτο την πλημμύρα τα νερά μπαίνανε στα σπίτια μας και στα μαγαζά. Δεν είχαμε φως να δούμε πού πάμε. Τι να δούμε, πού πούν τα νερά ή πού είμαστε εμείς. Δεν είχαμε ρεύμα. Σκούπες, τα βγάζαμε τα νερά από τα σπίτια.
13: Τα φρεάτια πού είναι.
12: Τα φρεάτια είναι στον ουρανό. Δεν έχουμε εδώ φρεάτια. Κανείς δεν ήρθε να κάνει ένα πράγμα. Δεν μπορούσαν να περάσουν τα μάξα, ούτε μηχανές, ούτε ανθρώποι.
14: Κάνουμε την ηθομηνία.
15: Η μοίρα. Καρά πουλά, δεν σταμάτησε να βρει καθόλου. Λάσπες, πλημμυρίσαμε. Το νερό έφταξε μισό μέτρο. Μισό μέτρο το νερό.
13: Και πλημμυρίσανε τα υπόγεια.
15: Όλα, υπόγεια, σπίτια, μαγαζιά, όλα. Το νερό έφτασε μέχρι το κοντεντήτα δίπλα από τον κάτω. Μισό μέτρο το νερό.
9: Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του ΜΕΓΑ, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ώρες και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
16: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κρήτη θα είναι δύσκολη, διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ακόμα στην αρχή και ο όγκος νερού που έχει πέσει είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οι βροχοπτώσεις είναι ραγδαίες. Έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά ενεργοποιείται από το θυελλώδες βορειοανατολικό ρεύμα που πνέει στο Αιγαίο, που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, το οποίο κουβαλάει και μεγάλα ποσά υγρασίας, ναι, αυτή η ψυχρή αέρια μάζα, και φτάνοντας στην Κρήτη που η θάλασσα είναι ήδη θερμή, δημιουργεί έντονα μεγάλα καταιγιδοφόρα νέφη, με αποτέλεσμα οι βροχές και οι καταιγίδες να είναι όχι μόνο ραγδαίες, αλλά και να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δυστυχώς η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Μέχρι και την Κυριακή φαίνεται ότι αυτός ο μηχανισμός θα είναι ενεργός. Μέχρι και το Σάββατο το βράδυ, ουσιαστικά από την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί λίγο στα 7 μποφόρ, αλλά και η Κυριακή θα είναι μια μέρα όπου θα σημειώνονται αρκετές βροχές στην Κρήτη. Και θέλει λίγο προσοχή, γιατί για παράδειγμα μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα στα Ανόγια έχουν πέσει γύρω στα 230 τόνοι νερού αναστρέμα.
9: Όσο μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, θεωρείτε ότι τις επόμενες ώρες το φαινόμενο θα επικεντρωθεί και πάλι ακριβώς εκεί στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου, ή ενδεχομένως να δούμε και άλλα τέτοια έντονα φαινόμενα και σε άλλους νομούς της Κρήτης?
16: Καταρχάς, έντονα φαινόμενα περιμένουμε σε όλη την Κρήτη, αλλά στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού είναι ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνου, κυρίως οι περιοχές γύρω από τους ορεινούς όγκους των νομών και στο βόρειο κομμάτι του νομού. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί ο όγκος νερού που περιμένουμε, εύχομαι πραγματικά να μην επαληθευτούν τα προγνωστικά μοντέλα, δίνουν γύρω στα 400 χιλιοστά βροχής μέχρι την Κυριακή αθρηστική βροχόπτωση, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος νερού, γιατί θα είναι και ραγδαία. Όπως σημειώθηκαν από χθες το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι χωρίς σταματημό στο νησί.
9: Μάλιστα.
16: Φαίνεται ότι μέχρι και την Κυριακή θα είναι αυτή η κατάσταση.
9: Ευχαριστώ.
16: Σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τόσο έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη.
9: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ρίγου. Πάμε τώρα στον κύριο Μανώλη Καρυδιανάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μηλοποτάμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρυδιανάκη. Ποια είναι η εικόνα από την περιοχή σας, που έχει πληγεί από ό,τι γνωρίζουμε?
17: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από βραδινές ώρες χθες και σήμερα τα ξημερώματα εντοπιστήκαν τα πρώτα προβλήματα. Έχει εξαφανιστεί τελείως το αγροτικό δίκτυο. Δεν μπορεί να πάνε αγρότες και κτηνοτρόφοι στα ποιμιοστάσια Άντωνε. Έχει κλείσει το επαρχιακό δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο στα χωριά από Γαράζο προς Βενία, Ξώαν, προς Ανόγια, Ζωνιανά, Λιβάδια, Κάλυβου.
9: Τα σπίτια των κατοίκων σε τι κατάσταση είναι? Οι δρόμοι μας είπατε είναι κατεστραμμένοι, έχουν καταστραφεί και γέφυρες.
17: Έχουν πλημμυρίσει πολλά υπόγεια.
9: Ναι.
17: Έχουν κατέβει τώρα από τον Ψιλορίτη με το πολύ νερό που έπεσε, μπάζα και πέτρες έχουν μπει στα υπόγεια μέσα, έχουν μπει στους δρόμους. Η καταστροφή είναι τεράστια. Έχει εξαφανιστεί ο βιολογικός, τα δίχτυα του βιολογικού, δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης, αποχέτευσης.
9: Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή.
17: Μεγάλη καταστροφή. Έχουν πέσει τρεις γέφυρες. Σε μια από αυτές ήταν και ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια, εκεί στο Δισκούρι,
9: ναι,
17: στο μοναστήρι από κάτω. Μόλις περνούσαν έπεσε η γέφυρα και πέσαν οι άνθρωποι μέσα στο ποταμό. Ευτυχώς ανασυρθήκαν με τραύματα στα πλευρά και στο πρόσωπο.
9: Κύριε Καρυδιανάκη, αυτή την ώρα που μιλάμε βρέχει ακόμα έτσι ασταμάτητα?
17: Στον ορεινό κομμάτι του ορεινού όγκου βρέχει, ναι.
9: Μάλιστα.
17: Στα χωριά πάνω βρέχει και το κακό είναι ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία από ό,τι μας λένε και μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
9: Η πυροσβεστική είναι εκεί κοντά σας?
17: Είναι και η πυροσβεστική, είναι και η περιφέρεια Κρήτης δίπλα μας.
9: Ναι.
17: Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά, οι ζημιές είναι τεράστιες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να κηρύξουμε το Δήμο σε εκτάκτη ανάγκη. Γιατί δεν μπορεί, ήδη έχει πέσει και ένα σπίτι εδώ κάτω στα Παιδινά, στο Κινηγιανά, εκεί πέρα στη Μαργαρίτες, στην κοινότητα Μαργαριτών.
9: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θα το παρακολουθούμε.
17: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί εάν συνεχιστούν τα φαινόμενα όπως ήταν χθες, τα προβλήματα θα είναι ακόμη πιο σοβαρά και στο κάτω μέρος του Δήμου, στα Παιδινά του Δήμου, που δεν έχουν πληγεί όσο έχουν πληγεί τα ορεινά.
9: Ναι.
17: Αλλά είναι και αυτά, πολλά χωριά και στον κάτω Δήμο έχουν σοβαρά προβλήματα, όχι όπως πάνω, αλλά τα προβλήματα είναι τεράστια.
9: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρυδιανάκη. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή δύναμη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ό,τι χρειαστεί το Αλκαλοχώρι, θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα. Είπε βέβαια ότι το κτηριακό θέμα εκεί στο χωριό αφορά πρωτίστως τη Δημοτική Αρχή. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλλα μου.
18: Καλό μεσημέρι, Ερίς, εσένα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Υπουργό, η οποία της εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι το κομμάτι των υποδομών άπτεται επί της ουσίας ευθυνών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, και μια εμπλοκή όμως του Υπουργείου Παιδείας, υπό την έννοια ότι για να τρέξουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα.
9: Σωστά.
18: Υπάρχει εμπλοκή και του Υπουργείου Παιδείας. Το λέω αυτό γιατί χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Ναι, μεν την πρώτη και την κύρια ευθύνη για το κτίριο την έχει τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα που δεν είναι νεότερο,
9: ναι,
18: σε αυτό το κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολιτικούς να πηγαίνουν να εγκαινιάζουν, όπως και πάντα, έτσι, σχολικά κτίρια.
9: Ναι.
18: Και εύλογα ρωτήσαμε ότι εφόσον αυτά είναι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε για ποιο λόγο παρήθανται εκεί οι πολιτικοί? Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο το θέμα να δούμε σφαιρικά. Ναι, ναι, μεν την ευθύνη μπορεί να την έχει για τα κτίρια η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η κυβέρνηση μπορεί να είναι παρατηρητής και θεατής όταν 5 χρόνια παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, 700 παιδιά στεγάζονται σε κοντέινερ. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογικό ένα σχολείο να εγκαινιάζεται μετά από 25 χρόνια όπως ένα πρόπυργο.
9: Ακριβώς.
18: Άλλη τάξεως συζήτηση, ναι, τώρα αυτή. Είπαμε και άλλα θέματα με την κυρία Ζαχαράκη.
9: Αναφερθήκατε και στο θέμα των πανεπιστημίων, ισχύει, των επιτυχόντων που δεν μπορούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
18: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι, όπως μας είπε και ο Υπουργός, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι εγγραφές, γιατί περιμένουν και κάποια άλλα τμήματα. Σήμερα ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής για μετεγγραφές, τις δυνατότητες να πάρει ένας φοιτητής μετεγγραφή. Είπε όμως ότι έχουμε μια απώλεια 5% στον αριθμό αυτών που είναι εισακταίοι από αυτούς που τελικά εγγράφονται. Ως γενικότερο πλαίσιο το έθεσε η Υπουργός και το αποσυνέδεσε,
9: ναι,
18: από το θέμα το στεγαστικό και από το θέμα του κόστους εξ ολοκλήρου. Δηλαδή από αυτά που μας είπε η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι αυτό ή μόνο αυτό. Γιατί πολύ απλά έκανε εκτενή αναφορά μετά στα επιδόματα που δίνονται και για το σενάριο, ναι, του να συγκατοικούν δύο παιδιά που τα γνωρίζουμε, είναι γνωστά.
9: Ναι, απλά μας κάνει εντύπωση πώς γίνεται ένας φοιτητής που έχει πετύχει
18: ακριβώς και να μην πηγαίνει να γραφτεί
9: και δεν είναι το οικονομικό. Τι άλλο ακριβώς μπορεί να είναι, ας πούμε, για ναι, μια τέτοια κορυφαία σχολή, για το Πολυτεχνείο.
18: Τρώει τα μάτια του, ας πούμε, όλα τα χρόνια της ζωής του για να μπει στην ιατρική και μετά αποφασίζει ξαφνικά να γίνει χορευτής, ας πούμε.
9: Ακριβώς. ακριβώς.
18: Λοιπόν, ακριβώς, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πολλαπλό σχολικό βιβλίο που θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει θέμα εκείνες τις μέρες που είχαμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
9: Σωστά.
18: Παρέπεμψε εκ νέου στις επιτροπές η κυρία Ζαχαράκη. Επειδή όμως εκείνο το χρονοδιάστημα είχε δημιουργηθεί και πολιτικό ζήτημα από δικούς της συναδέλφους που την κριτήκαραν, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια μέσω του βιβλίου και ότι δεν μπορεί και εκείνη να αποκλείσει κανένα παιδί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν στις ίδιες οικογένειες.
9: Σωστά.
18: Οπότε περιμένουμε.
9: Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Στέλλα Καντώνα. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, για το θέμα του αρκαλοχωρίου.
19: Επειδή ξεκίνησε από μια κουβέντα που κάνετε και εδώ πέρα με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Παϊώνα, ότι ο κύριος Παϊώνα δεν έχει καμία ευθύνη ούτε αρμοδιότητα για το ζήτημα.
20: Πράγματι, χρόνια,
19: οι σχολικές υποδομές επίσης δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να μεταθέτω όλου την ευθύνη. Με ενδιαφέρει να βρίσκεται λύση. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος Κεγκέρογλου, ξέρετε, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα τόσο όλου τη κοινωνία, το ζήτημα το έχει πάρα πολύ κοντά. Έχουμε αγορά οικοπαίδου, οπότε αυτό θα τρέξει αμέσως μετά μελέτη. Άρα θέλει χρόνο. Είναι πάντα με προτεραιότητα.
21: Μα είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, το νέο κτίριο το οποίο θα φτιαχτεί.
19: Ναι, βέβαια, είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης.
20: Ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο μπορείτε να δώσετε στους ανθρώπους εκεί πέρα κάτω περιμένουν?
19: Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ό,τι χρειαστεί το αρκαλοχώρι, πράγματι μπορεί να το έχει. Τώρα, ως προς τους χρόνους και ως προς την εξέβρεση της χρηματοδότησης, να είναι απόλυτα σίγουροι ότι και για την επίσπευση της εξέβρεσης αυτής να διευκολύνουμε. Μάλιστα. Λέμε ότι έχει αγοραστεί το οικόπεδο, έχουν ξεμπλέξει και ζητήματα που υπήρχε, ξεκινάει η μελέτη και ανοίγει ο δρόμος.
9: Να ακούσουμε τι δήλωσε και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για τους φοιτητές, τους επιτυχόντες που δεν πήγαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
19: Είναι πολύ πολύ σχηδές το ζήτημα. Δηλαδή κάποιος απλά να το αποδώσει στο στεγαστικό, το οποίο είναι ένα υπαρκτό θέμα σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζεται περισσότερο με τις εστίες και σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ένταση ζήτησης να είναι ζητούμενο το να αυξήσουμε τις εστίες. Έχεις έναν αριθμό παιδιών που ίσως να έχουν δυσκολία και εκεί έχω να πω, μην το παρατήσεις, έχεις το φοιτικό επίδομα στέγασης. Τι άλλο, η σύντηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην εστία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου, για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Είμαστε δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Θα δούμε τώρα τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και στους σέρβισερς και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο του ιδιωτικού χρέους φέρνει το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη λειτουργία των σέρβισερς με 16 συνολικά παρεμβάσεις. Οι 8 αφορούν άμεσα τις οφειλέτες και ενισχύουν την προστασία τους, ενώ άλλες 8 αυστηροποιούν τις κανόνες διαφάνειας, εποπτείας και λογοδοσίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η βασική αλλαγή, Έρη, είναι ότι μπαίνουν για πρώτη φορά σε μια σειρά οι διαδικασίες για σαφείς προθεσμίες και συγκεκριμένα όρια, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, προανήγγειλε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τους σέρβισες θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφισή του. Στόχος είναι να μπει η μεγαλύτερη τάξη στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών και κυρίως να περιοριστούν πρακτικές που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δανειολήπτες. Ναι. Μία από τις βασικές αλλαγές, Έρη, αφορά την προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ένας σέρβισερς από τον οφειλέτη. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνταν από πολύ ψηλές προκαταβολές, ακόμη και το 50% της συνολικής οφειλής. Με το νέο πλαίσιο μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Παράλληλα, καθορίζεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των αιτημάτων και η διαδικασία θα πρέπει να συλλογιώνεται μέσα σε 6 μήνες με τον οφειλέτη να γνωρίζει αν το αίτημά του γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται και στην περίπτωση της απόρριψης να υπάρχει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβληψη για όσους στηρούν κανονικά τη ρύθμισή τους. Ο Υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτο να πληρώνει κάποιος κανονικά τις δόσεις του και ταυτόχρονα κινείται σε βάρος του διαδικασία κατάσχεσης ή πληστηριασμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προστατεύει το οφειλέτες και θα επιβάλλονται κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις τώρα? Στον οφειλέτη θα πιστεύει το ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση θα παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ενώ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 50 έως 500.000 ευρώ για τον πιστωτή. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στάδιο πριν από τον πληστηριασμό. Τουλάχιστον 3 μήνες από τη διαδικασία, ο πιστωτής θα πρέπει να υποβάλει στον οφειλέτη συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης. Δεν θα αρκεί πλέον μια τυπική ή γενικόλογη πρόταση, θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε και το δικαίωμα του οφειλέτη να γνωρίζει ακριβώς τι χρωστά την τράπεζα. Τράπεζες και σέντες θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν και αναλυτική ενημέρωση για τις συμβάσεις, τις καταβολές, τα επιτόκια, το κεφάλαιο, τους στόκους, τις προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η προθεσμία είναι 45 μέρες και αν έρθει τα στοιχεία δεν δοθούν εγκαίρως, προβλέπεται μια ιδιαίτερη σημαντική συνέπεια. Αναστέλλεται η τοκοφορία της οφειλής μέχρι να χορηγηθούν πλήρως τα απαιτούμενα στοιχεία.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πώς θα δήλωσε νωρίτερα στην δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Πιαρακάκης.
0: Για τις 122 αυτό πότε θα μπει.
1: Επίσης θα ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει μέχρι τα μέσα του 27, να μπορεί ο κόσμος να μπει.
0: Αλλά θα ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει και μέσα τον Οκτώβριο, ας πούμε.
1: Ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο θέλω να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί.
0: Και ωραία. Μία ακόμη πορεία που έχω γι' αυτό. Πήγατε πριν στα 72 δόσεις και λέτε όποιος έχει χρέη μέχρι το 23. Τώρα λέτε μέχρι το 24. Γιατί μένει και το 25 μέσα, δηλαδή, γιατί αφήνει τη δουλειά απ' έξω.
1: Γιατί ταυτοχρόνως έχουμε και τις δόσεις της εφορίας, έχουμε την 24, τη λεγόμενη, τις 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό το οποίο θα έχουν οι 120 δόσεις, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στη χώρα μας και εκτελείται ο προϋπολογισμός. Το καλύτερο το οποίο μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και όπως είδατε επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Διαβάστε στην απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε, Ionion FM.
12: Θα δούμε να διαμορφώνεται στην Αντλία.
13: Κοίταξε, τα 20 λεπτά είναι ασπιρίνη στο, το πω, στον καρκίνο. Δηλαδή, τα 20 λεπτά, δηλαδή αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δίνουμε τα 15 λεπτά, θα γίνουν 20 λεπτά,
12: ναι.
13: Και μιλάμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μια τιμή η οποία έχει ξεκινήσει τον Μάρτιο για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,6 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε, ήδη πληρώνουμε αυτή τη στιγμή περίπου 25% πάνω το πετρέλαιο κίνησης. Μαζί με την επιδότηση, συμπεριλαμβανομένου της επιδότησης, αν αφαιρεθεί και η επιδότηση, φτάνουμε στο 50%. Είναι τιμές οι οποίες είναι απογορευτικές, δηλαδή, για την αγορά, και γι' αυτό οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν πάρα πολύ λίγο. Βέβαια,
12: ναι.
13: Μια κυβέρνηση έχει τους δικούς της περιορισμούς. Έχει σύμφωνα σταθερότητας, έχει έναν προϋπολογισμό, έχει ένα περιθώριο για να κάνει τέτοιου είδους δαπάνες.
12: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν, αλλά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
13: Έχει στείλει επιστολή ο Πρωθυπουργός να υπάρχει μια ρήτρα διαβηγής για την αντιμετώπιση, έστω και η έκτακτη περίπτωση, την ενεργειακή κρίση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αργεί να κινηθεί το μαγαζί που λέγεται Βρυξέλλες. Πάρα πολύ.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου μίλησε εδώ το πρωί στο Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας, παρότι έχουμε μπει σιγά-σιγά στο φθινόπωρο και οδεύουμε προς το χειμώνα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Για να τον ακούσουμε.
11: 14 του μηνός που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην αντλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δούνε πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Και έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονός ότι ο καιρός έχει χαλάσει. Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό της τιμής που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην αντλία για να είναι άμεσα, να μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
12: Ο κύριος Μεγάλης Χριστοδουλίδης, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι τα τιμολόγια του ερχόμενου μήνα στο ρεύμα θα είναι αυξημένα έως και 20%.
14: Μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση στην χονδρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 20% από τα 133 ευρώ περίπου στα 160. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος, θα υπάρχει από έως 20% κάποια αύξηση, την οποία μένει να δούμε ποια είναι και η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση, θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με το Σεπτέμβριο ή μεγαλύτερες τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση στους επόμενους μήνες να δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος. Αντίθετα, θα δούμε αυξήσεις.
12: Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να συναντήσουμε τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς ζητά ο Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πριν από λίγες ημέρες απελευθέρωσε 40 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, έτσι, από τα στρατηγικά αποθέματα, και τότε είχε ζητήσει να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη. Και φαίνεται ότι τώρα επιμένει σε αυτό.
15: Ακριβώς, έχουμε εξέλιξη, Έρη, σε σχέση με αυτό. Όπως ανέφερε προλίγου το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά έστειλε τελεσίγραφο στη Γερμανία και στη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης που διατηρούν, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων. Αλλιώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, θα αντιμετωπίσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγής δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρακτορείο υπάρχουν οι αντιδράσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους αναφορικά με το ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, και γιατί εστιάζουμε σε αυτές τις δύο, γιατί διατηρούν το 35% των στρατηγικών αποθεμάτων της ΕΕ, δεν ουσιαστικά συντονίστηκαν. Δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις οι οποίες έπρεπε να τηρηθούν στο πλαίσιο συντονισμένης έκτακτης αποδέσμευσης αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Την ίδια ώρα, Έρη, έχουμε βέβαια και την άνοδο στην τιμή του Brent, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη νευρικότητα και ανησυχία στις αγορές σε σχέση με το τι επικρατεί, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζου, αλλά όχι μόνο, ευρύτερα στην Μέση Ανατολή.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερβέτη. Τώρα οι ψαράδες όλης της χώρας έσβησαν τις μηχανές, προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις επαόριστον μάλιστα, με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Έκαναν απόβαση νωρίτερα στον θερμαϊκό. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε πανελλαδική απεργία επαόριστον προχωρούν από σήμερα οι επαγγελματίες αλής της χώρας, δένοντας τα σκάφη τους και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξη για τον κλάδο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν παράκτη αλής, μηχανότρατες και αγριγοί από ολόκληρη τη χώρα, με βασικότερο αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταστήσει σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά σύμφορη, ακόμα και την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στον Θερμαϊκό, έχουν ήδη δέσει τα σκάφη τους αλής από τη Νέα Μηχανιώνα, τη Νέα Κρίνη, την Καλαμαριά, τα Κίμινα και άλλες περιοχές. Ναι. Κινητοποίησεις έχουμε και στα Χανιά, καθώς και στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου. Οι αλής προειδοποιούν μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών και ηχθειοσκαλών.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Τώρα, σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Πύρο Μαδών, Μάνο, σωστά.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας αρχικά. Πύρο Μαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Από το ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χαρακτηρίζονται από φορολαγνία.
12: Ναι.
17: Εκφράζοντας την άποψη βέβαια ότι δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Και παράλληλα, αναφέροντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει τροπολογία για τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Λίγο.
12: Σήμερα θα γίνει αυτό.
17: Ναι, ακριβώς. Στις 2, που είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Λίγο νωρίτερα, βέβαια, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό επίσης ότι εξήλωσε το pullover του success story της οικονομικής πολιτικής του. Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκείς οι παρεμβάσεις, όπου και σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για να δεκαπενθεί, με ζητώντας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης περί περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, με την Κουμουνδούρου να ζητά μείωση του ειδικού φόρου στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφών στο περιθώριο κέρδους της διήλυσης, ενώ είχαμε σκληρή κριτική από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που χαρακτήρισε θράσος και πρόκληση την εμφάνιση του Πρωθυπουργού ως εγγυητή της σταθερότητας. Και τέλος, η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τα μέτρα ως τσιρότο απέναντι στην ακρίβεια, επικρίνοντας την απουσία παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
18: Άμετρα. Όχι αμέτρητα, δεν είναι. Είναι εξόχως μετρημένα.
19: Ναι.
18: Και με φορολαγνία από πίσω. Είναι πολύ απλό. Είδατε πουθενά εσείς να μειώνετε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Εμείς προτείναμε ένα ειδικό μηχανισμό με αυτόματη επιστροφή του φόρου που εισπράτεται επιπλέον του δημοσιονομικού ορίου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό για την τιμή των καυσίμων. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί χρόνια σε άλλη χώρα. Εμείς αυτό το προτείνουμε διάταξη για να κάνουμε δίκαιη δουλειά, γιατί εδώ και έχουμε αργήσει και, όπως είπα, είναι άμετρα. Δηλαδή, τι θα δώσει εδώ. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό τον αυτόματο μηχανισμό που τον έχει η Ιταλία, νομίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να τον έχουμε χρησιμοποιήσει και στο ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, και ό,τι επιπλέον εισπράτεται να επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές.
12: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Χρήστου Τριαντόπουλου. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχει εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση του πρώην υφυπουργού, παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς η Ολομέλεια θα κληθεί να ψηφίσει τα μέλη του που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, έχει στείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένουμε εξελίξεις επ' αυτού.
12: Ναι. Τώρα έχουμε και μία δήλωση, μία τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου πριν από λίγο στη Βουλή, σωστά?
20: Πολύ σωστά. Με αναφορά στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του Επιδημοσιοδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ο επικεφαλής ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στη σημερινή 26η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησε να ανακηρυχθεί ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση άφησε τρύπα, όπως είπε, ώστε να μπορεί να την μεταλλευτεί η Τουρκία και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν το θυμήθηκε κανείς, αλλά σήμερα γιορτάζει η Κύπρος την απελευθέρωσή της. Το θυμήθηκε κανείς? Δεν το βλέπω. Χρόνια πολλά καλή ελευθερία στην Κύπρο με ΑΟΣ τώρα, με την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως λέω τώρα ΑΟΣ με την Ελλάδα, διότι η Τουρκία έβγαλε τώρα που μιλάμε Ναύτεξ,
12: ναι,
20: γιατί θέλει να κάνει έρευνες μεταξύ κατεχομένων και Τουρκίας, γιατί θέλει να συνδεθεί ένας αγωγός, όπως είπε ο κ. Βελόπουλος.
12: Και βεβαίως το μεσημέρι περιμένετε εκεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι θα κατατεθούν, μάλιστα, και θα γίνει η ομιλία του, αλλά θα κατατεθούν και δύο τροπολογίες.
20: Θα κατατεθούν δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και η δεύτερη έχει σχέση με το στεγαστικό και συγκεκριμένα την κατάργηση της Golden Visa μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκος Ανδρουλάκης, θα αναφερθεί εκτενώς στις δύο τροπολογίες, ενώ θα εξαπολύσει και τα πειρά της στην κυβέρνηση, με αφορμή τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα αναφερθεί και στην υπόθεση παραπομπής του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χάρη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές των βουλευτών και των υπουργών, είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
20: Θα κάνει έρευνες μεταξύ κατεχομένων και Τουρκίας, γιατί θέλει να συνδεθεί ένας αγωγός, όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος.
12: Και βεβαίως το μεσημέρι περιμένετε εκεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι θα κατατεθούν μάλιστα και θα γίνει η ομιλία του, αλλά θα κατατεθούν και δύο τροπολογίες.
20: Θα κατατεθούν δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και η δεύτερη έχει σχέση με το στεγαστικό και συγκεκριμένα την κατάργηση της Golden Visa μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκος Ανδρουλάκης, θα αναφερθεί εκτενώς στις δύο τροπολογίες, ενώ θα εξαπολύσει και τα πειρά του στην κυβέρνηση, με αφορμή τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα αναφερθεί και στην υπόθεση παραπομπής του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χάρη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές των βουλευτών και των υπουργών, είπε χθες ο Πρωθυπουργός.

0: διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα αναφερθεί και στην υπόθεση παραπομπής του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χάρη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές των βουλευτών και των υπουργών, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα πολλοί συνδέουν αυτή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Κερίδη περί αλαζονίας υπουργών. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους κρατές. Να στάβατε λοιπόν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκη θέλει να κλείσει με τον δικό του τρόπο μια ζήτηση την οποία άνοιξε η Ντόρα Μπακογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ζήτηση την οποία άνοιξε η κ. Μπακογιάννη. Ενδιαμέσως είχαν υπάρξει και τοποθετήσεις βουλευτών και τηλεφώνημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, τα οποία είχαν ενοχλήσει τον κόσμο και είχαν προκαλέσει συζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αναφερόμαστε στις τοποθετήσεις, στις δημόσιες του κ. Κουλκουδίνα, του κ. Τσιάρα και του κ. Θεοχάρη, τις οποίες άλλες τους πήραν πίσω για άλλες ζήτησαν συγγνώμη, πάντως σε κάθε περίπτωση. Δημιούργησαν ένα σχετικό ντόρο στην δημόσια σφαίρα. Ενώ χθες, λίγη ώρα πριν την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, με όλες τις τάξεις 24, από την Μπακογιάννη, είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, ο Πρωθυπουργός είπε τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς τους υπουργούς. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή να έχουν καλή αντίληψη και γνώση των πραγμάτων, για να μπορούν και αυτό να το μεταφέρουν προς τα έξω. Να προβάλλουν συνολικά το κυβερνητικό έργο, το ορατό όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κυβερνητικό έργο, γιατί σε αυτό καθιστίζεται, όπως τόνισε, η προσπάθεια του λαού μας μέσα σε εμνότητα. Και τρίτον, και πάνω σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, στην δημόσια αντιπαράθεση, την οποία μπαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο όπου μιλάει το σπάνιο καθένας, το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας είπε δεν οφείλανε μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος εμίας ακριβής. Είπε στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Ήταν ένα πολύ σαφές μήνυμα μετά από όλα αυτά λοιπόν που είχαν γίνει και τα οποία μόλις περιγράψαμε. Ναι. Ότι ο ίδιος αξιολογεί, κρίνει και ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συνέπειες με μετακινήσεις, αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρω ότι οι εκλογές απέχουν, είναι κοντά, αλλά παράλληλα είναι και μακριά. Δηλαδή απέχουν τουλάχιστον 6 με 7 μήνες από σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ είχαμε νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Θα μας τα εξηγήσει όλα τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος Roots Race. Θα το θυμάστε όλοι από εκείνο το ταραχώδες περιοδικό.
1: Το καλοκαίρι.
3: 20, ναι. Για έρευνες μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Και μάλιστα αποφάσισε να βγάλει αυτήν την ναύτεξα, την οποία αναφέρθηκε και εσύ νωρίτερα σήμερα, που η Κύπρος γιορτάζει με λαμπρότητα την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της. Και μάλιστα παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Να σου πω ότι πρώτα απ' όλα το πρωί έγινε παρέλαση στην Κύπρο, έτσι με ελληνικά F-16 Viper να πετούν περήφανα πάνω από την Λευκοσία, με ελληνικά άρματα να δίνουν ηχηρό παρόν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η Μεγαλόνησος γιόρτασε λοιπόν την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Εκεί ήταν και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι εμείς με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούμε για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα είμαστε πάντα δίπλα σας ως αδελφοί και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης τον ευχαρίστησε για τα ελληνικά F-16 που συμμετέχουν στην παρέλαση και για το ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρελάσουν ελληνικά μηχανοκίνητα μέσα. Οι Τούρκοι όμως, όπως σου είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας, προκαλούν και προκαλούν επί τούτου σήμερα. Στέλνουν το ερευνητικό σκάφος Roots Race ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου για να κάνει εργασίες μέχρι τις 26 Οκτωβρίου σύμφωνα με την Ναύτεξ. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να φτιάξουν έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Παράλληλα, η Τουρκία απειλεί ξανά τη χώρα μας και μέσω ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να μην προχωρήσει στο υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο χωρίς την άδειά της. Λένε συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας με βάση τα δικαιώματα που διαμορφώθηκαν από τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης της τουρκικής δημοκρατίας με τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για να προχωρήσει τις έρευνες που θα συνεχιστούν εντός των επόμενων εβδομάδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα.

0: Από την 1η του Γενάρη, από την 1η Γενάρη του 27, αλλάζουν όλα για τα social για τους κάτω το 15. Εμείς αυτό το γνωρίζουμε, το θέμα είναι να το καταλάβουν και τα παιδιά για το πώς θα γίνεται η επαλήθευση, ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών. Όλα αυτά θα μας τα πει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάλει κόφτη στη χρήση των social media από 1η-1η του 27, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων στους κινδύνους του διαδικτύου. Και να πούμε πως η ελληνική πρωτοβουλία δεν έρχεται σε μια τυχαία χρονική στιγμή. Εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα αυστηροποίησης που βλέπουμε αυτή την περίοδο στην Ευρώπη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση της Ένωσης, παρουσίασε το λεγόμενο EU Kids Act. Και η κατεύθυνση ουσιαστικά που περιγράφεται είναι αρκετά αυστηρή. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθολική απαγόρευση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών, πρόσβαση μόνο με έλεγχο και έγκριση από τους γονείς. Να πούμε ότι για τη χώρα μας, κεντρικό ρόλο στο γκόφτη που θα μπει ουσιαστικά στα social media, αναμένεται να έχει το Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στη χώρα μας. Μέσω αυτού, δηλαδή, οι γονείς μπορούν να δηλώνουν στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους την ηλικία τους και να ενεργοποιούν και τους περιορισμούς. Έτσι, δηλαδή, θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των παιδιών, μπορεί να επιβεβαιώνεται με καλύτερο τρόπο. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι πάροχοι. Και να πούμε ότι σε κάποιες χώρες που έχει ήδη εφαρμοστεί, τα αποτελέσματα είναι.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη.
0: Εμείς εδώ οι Έλληνες μπορούμε να το έχουμε καλύτερα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Εχθές είχαμε μια κινηματογραφική διάσωση εκεί στο πιλωτήριο του Fly Dubai. 90 δευτερόλεπτα απόλυτου τρόμου. Αυτό έζησαν οι επιβάτες. Κανείς νομίζω δεν θα λέει να βρίσκεται στη θέση τους. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου τι εξετάζουν οι αρχές για αυτή την πτήση θρίλερ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για ένα θρίλερ στον αέρα. Fly Dubai, λοιπόν. Και η υπόθεση θα λέγαμε ότι έχει ζουμί. Τις πρώτες ώρες διαβάσαμε, μάθαμε για το θέμα. Αρχικώς όλα παρέπεμπαν σε αεροπειρατεία. Στην συνέχεια σε μια ακραία σύγκρουση, σε έναν ακραίο καυγά. Και τώρα μαθαίνουμε ότι υπήρχε οσμή τρομοκρατίας. Μάλιστα, Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλακεί στις έρευνες και όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή που έχει την δική της σημειολογία. Και ειδικότερα λίγο πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, ο Μπέναμιν Νετανιάχου συνέδεσε απευθείας το ζήτημα με ένα ιδιότυπο σαμποτάζ. Ποια είναι όμως τα νεότερα στοιχεία?
0: Ο οποίος στο μεταξύ τους υποδέχθηκε τους επιβάτες ως ήρωες.
2: Ως ήρωες, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος και φέρεται να μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο προκειμένου να πάρει τον έλεγχο και ενδεχομένως να το ρίξει. Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από του Ντουμπάι προς Τελαβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκοος του Ομάν και σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του παρουσίαζε πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τις θρησκευτικές πρακτικές. Το Ισραήλ ερευνά πόσο ο συγκεκριμένος άντρας είχε εγκριθεί για να πετάξει σε δρομολόγιο προς το Ισραήλ, δεδομένου ότι το Ομάν δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε την ώρα που το Boeing 737 MAX 8 πετούσε σε μεγάλο ύψος. Ο πιλότος Σμιτ Ματσχάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος προσπάθησε στη συνέχεια να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης βρέθηκε δε στο πάτωμα του πιλωτηρίου καλυμμένος με αίματα, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον δράστη. Και βέβαια γίνεται αναφορά σε έναν ήρωα πιλότο που έχει επενεθεί για την προσπάθειά του να εμποδίσει τον συγκυβερνήτη.
0: Καταρχάς ήταν τρομερό το γεγονός ότι υπήρχε μέσα στο αεροσκάφος, υπήρχαν δύο πιλότοι οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας, πήγαν να φτάσουν εκεί στον προορισμό για να παραλάβουν τα δικά τους αεροσκάφη και ήταν τυχεροί όλοι αυτοί οι επιβάτες.
2: Τυχεροί, όπως λες, έγινε ειδική αναφορά σε αυτό.
0: Ναι, να έχεις πιλότο, έτσι, σε εφεδρικό πιλότο σε μια τέτοια κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι αυτή η οικολογική κλινική που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, συνεχίζει να λειτουργεί. Για ποιο λόγο, να μας εξηγήσει τώρα ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: κάναμε μεσημεριέρι, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ογκολογική κλινική, είναι παθολογική.
0: Είναι παθολογική, αλλά.
3: Με ένα παράνομο οργανωτικό τμήμα.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό το λόγο έχει βγει απόφαση από την περιφέρεια για τη σφράγισή της. Όμως, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης, τελευταία του συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στην κλινική αυτή και είπε ότι νοσηλεύει 300, περίπου 300 ασθενείς. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι, όπως είπε ο Υπουργός, θα πρέπει να δούμε πώς θα διοχετευτούν σε άλλες δομές νοσηλευτικές. Άρα, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το δεδομένο. Άρα, θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θα λειτουργεί η κλινική.
0: Και πώς θα λειτουργεί, χωρίς εποπτεία? Δηλαδή, έχουμε τώρα μια κλινική η οποία δεν έχει άδεια λειτουργίας.
3: Όχι, γίνονταν... το ογκολογικό δεν λειτουργεί.
0: Ναι, το ογκολογικό. Το υπόλοιπο κομμάτι.
3: Η παθολογική, ναι. Μόνο ως νοσηλείες, δεν παίρνει νέα περιστατικά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κλινική όπου βρήθηκε καταγγελιών.
3: Μόνο εξιτήρια. Ναι. Για ένα διάστημα το οποίο θα είναι μέχρι ότου οι αρχές μπορέσουν να διοχετεύσουν τους 300 νοσηλευόμενους ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες.
0: Δεν μπορούν να διοχετευτούν δηλαδή στα νοσοκομεία της περιοχής.
3: Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Ναι.
3: Μπορούν να
0: και πότε αλλά... θα γίνει αυτό, δηλαδή.
3: Δεν
0: υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
3: Δεν είναι σαφές, πάντως δεν θα κάνει. Υπάρχει και μια άλλη λύση.
0: Ναι.
3: Να δίνει εξιτήρια και μόλις τελειώσει αδειάσει να κλείσει. Η κλινική δεν θα κάνει εισαγωγές άλλες.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια κλινική για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, ακόμη και για κακομεταχείριση ασθενών.
3: Είναι όλες οι αρχές επάνω και κάνουν έλεγχο.
0: Και θα πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα. Όχι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα σε κάτι που λειτουργούσε. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Αλλά πώς γίνεται να λειτουργεί μια κλινική χωρίς άδεια και να έχουν γίνει καταγγελίες και εμείς να έχουμε κόσμο εκεί που να νοσηλεύεται? Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την αντιπροσωπεία του Ιράν να εγκαταλείψει το αμερικανικό έδαφος. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Αυτό, Έρη, είναι το δημοσίευμα του Άξιος και αφορά κίνηση που, όπως αναφέρεται, έγινε τη Δευτέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ να εγκαταλείψει αμέσως στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν ούτως ή άλλως σύντομα, αλλά αυτή η κίνηση, βέβαια, όπως αναφέρει το μέσο, είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος, ανέφερε ότι ο υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την Ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει περισσότερο από όσο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Γενική Συνέλευση του ΙΕ είχε ολοκληρωθεί, οπότε ήταν ώρα να φύγουν. Βέβαια, να πούμε από την πλευρά, να πούμε και την αντίδραση Τεχεράνη, Σέρι, ότι η αναχώρηση είχε ήδη προγραμματιστεί εκ των προτέρων, είχε γνωστοποιηθεί στο State Department, οπότε αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά είναι αβάσιμες και άχρηστες ειδήσεις.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα η εθνική μας αντιμετωπίζει σε μια πολύ καυτή έδρα στην Τούμπα τους Ολλανδούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Έλληνα.
0: Καλό μήνα.
5: Ημέρα εθνικής στις 10 παρατέταρτο. Η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Λίγκα ή του Nations League. Πρώτος και κύριος στόχος με την ψυχολογία να βρίσκεται στα ύψη είναι να έρθει μία ακόμη νίκη. Η εθνική μας έχει κάνει ήδη το 2-2 με μεγάλα διπλά τόσο στο Βελιγράδι όσο και στο Augsburg και θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο μπροστά στο κοινό της. Φυσικά η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική, θα είναι κατάμεστη απόψε η Τούμπα. Να πούμε ότι οι σειρές του γηπέδου.
0: Υπάρχει εισιτήριο ελεύθερο. Υπάρχει εισιτήριο.
5: Και τέταρτο, δεν νομίζω.
0: Έγινε ο πραγματικός χαμός.
5: Πραγματικά. Να πούμε ότι οι σειρές του γηπέδου θα ανοίξουν στις 7 και 4 και φυσικά πάντα σε αυτά παίζει ρόλο και η έγκαιρη προσέλευση προκειμένου να μην έτσι προκληθεί συνωστισμό.
0: Σωστά.
5: Εννοείται.
0: Επίσης, χθες είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν.
5: Ναι, το 2-2, νίκη 102-79, εύκολη. Θα λέγαμε επικράτηση για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που είχε σε πολύ καλή μέρα Ματζούκα και Φρανσίσκο. Σήμερα συνεχίζει ο Ολυμπιακός στη EuroLeague για την τρίτη αγωνιστική με ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι, το τρίτο στη σειρά. Φιλοξενείται από την Virtus Bologna.
0: Και θέλω να μας πεις τώρα τι έγινε. Mm-hmm. Τι έγινε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία. Τι ακριβώς συνέβη?
5: Θα λέγαμε ότι έχει πολύ δράμα.
0: Ναι.
5: Έτσι, το συγκεκριμένο σύριαλ όπως χαρακτηρίζεται.
0: Ναι.
5: Καθώς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, είπε ότι εν καιρό θα πει την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την αποστολή. Να πούμε ότι εγκατέλειψε την προετοιμασία, έφυγε από την προπόνηση και μάλιστα...
0: Και έφυγε με το ιδιωτικό του αεροσκάφο.
5: Ναι, ναι, υπήρχαν και έτσι κάποιες...
0: Δεν έφυγε απλά δηλαδή. Δεν έφυγε απλά, έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ.
5: Πολύ σωστά, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο προπονητής, ο Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο, και ο πρόεδρος Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, λέγεται ότι έφτασαν μέχρι και το αεροδρόμιο της Κοπεχάγης προκειμένου να τον μεταπίσουν, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν. Και να πούμε ότι ολοένα και περισσότερο έτσι βγαίνουν δημοσιεύματα που εστιάζουν στους λόγους για τους οποίους ο Ρονάλντο αποφάσισε να αποχωρήσει, και αυτό έχει να κάνει με την διαχείρισή του και με πράγματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί και δεν έγιναν, γιατί ο ίδιος ούτως ή άλλως είχε πει ότι θα αποχωρήσει μετά τον Μουντιάλ. Και να πούμε ότι έπαιξε ρόλο και το ότι δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου ο προπονητής του στο παιχνίδι με την Νορβηγία, παρόλο που έκανε ζέσταμα 30 λεπτά, και τον έβγαλε στη σέντρα και ο ίδιος ο προπονητής, ο οποίος μάλιστα είπε ότι εγώ αποφασίζω,
0: μάλιστα,
5: θα μπορούσε να είναι ακόμη και στην εξέδρα. Σίγουρα θα απασχολήσει και θα έχουμε διαρκώς ρεπορτάζ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Μια κατακρίνονταν
5: επειδή... Όχι, είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
4: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρίσιμη λέξη. Η έκτη...
6: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Εγώ θα σας πω ακριβώς.
6: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
4: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
7: Είναι πολύ ωραίο που δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
8: Καλά, απαντήσει δεν είναι.
7: Έδωσε απάντηση στην πορεία. Έδωσε φοβερή απάντηση στην πορεία, θα την ακούσουμε, αλλά. Το βλέπεις πως ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί...
8: Στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης. Βγαίνει εκτίθεται. Και καλά κάνει. Ευτυχώς για μας. Ευτυχώς για μας. Εκτός το ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στις, στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία. Που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού. Όχι ότι έχει πολλές διαφορές, όπου βγήκε καρέκλα. Σωστό.
7: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω του, πηγαίναμε στο Πασόκ. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις.
8: Αύριο μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
7: Ό,τι έρθει πρώτο.
8: Αυτό κύριε. Ναι.
7: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ό,τι έρθει πρώτο.
8: Ναι, σωστό.
7: Ναι, αυτό
8: ή τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
7: Ναι, οπότε αυτό
8: ήρθε πρώτο. Αυτό. Σωστό.
7: Και γι' αυτό πήγε.
8: Οι ιδέες ήρθαν πίσω, τι να κάνουμε τώρα.
7: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάναμε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
8: Σκληρή λέξη για το πλημέλημα.
7: Ναι.
8: Για το οποίο πάνε ο Τριαντόπουλο.
7: Επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα. Φωτιστούν
8: και θα αφωθεί ο Τριαντόπουλος, αυτό θα γίνει.
7: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
8: Ξέρουμε.
7: Δεν το
8: όταν βλέπεις πάει για πλημέλημα.
7: Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε.
8: Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, τι να κάνουμε, sorry.
7: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου, ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
8: Να.
7: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου από κάπου.
8: Και βέβαια έχει Μιχαλίκη για να πατήσει.
7: Αυτές οι συναρτησίες και οι χιδεότητες που λέει. Λοιπόν.
8: Και ο Άδωνης νομίζω ότι τα έχει πει αυτά.
7: Όλοι. Ναι, αυτοί οι δύο τα
8: έχουν πει. Θα κοβόταν η Ελλάδα στην
7: Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε Κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
8: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα βάψουμε μαύρα.
7: Αν περνάει από εκεί ο αγωγός,
8: ναι, ναι.
7: Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει η περιοχή στοιχεία.
8: Δυο ταινίες στο Netflix να έχεις δει, ξέρεις τι γίνεται.
7: 22.
8: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
7: Δηλαδή, οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει το χώρο εκεί. Μάλιστα, το πόρισμα του Οδωσάμι είπε ότι είναι ιερός χώρος.
8: Πολλό δε μάλλον να σηκώσεις και να μεταφέρεις υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
7: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους εκεί, 57
8: με
7: ανθρώπους.
8: Κόκαλα.
7: Ναι.
8: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
7: Προφανώς.
8: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια είναι τα μόνα.
7: Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα στο.
8: Με όποιους τρόπους.
7: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. Που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται μετά. Τους έχουμε δει όλοι, ε.
8: Κοίτα,
7: που παίρνουν τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Ακελαροπούλου.
8: Η μπουλντόζα τρίχες δεν έχει όμως, να το πούμε αυτό.
7: Η μπουλντόζα δεν έχει τρίχες, ναι, σωστό. Εντάξει.
8: Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει.
7: Έχει.
8: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλιώνουν το DNA.
7: Ό,τι να, ναι, ναι, ναι. Ό,τι να,
8: τι να πρωτοθυμηθείς.
7: Πραγματικά.
8: Τι να πρωτοθυμηθείς.
7: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
8: Ναι.
7: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
8: Ούτε καν υπολογίζει. Ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
7: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, ναι, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας.
8: Ναι.
7: Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν λέω εγώ αν ήταν καλήκα εκεί που ήταν ένα τίποτα. Δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά. Ήταν εκεί για 4-5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος.
8: Πρόεδρος.
7: Τι κατάντια είναι.
8: Πρόεδρο τη λένε.
7: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή. Τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
8: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον τα νίκια μας.
7: Τι νίκη. Μα παίρνει σύνταξη και ως δικαστή, δεν ξέρω αν προβλέπεται και ως πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει. Είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για να,
8: αλλά, που,
7: να γαντζωθούν από καρέκλες.
8: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
7: Τι να προσφέρεις.
8: Την προσφορά, να την βάλεις στην τσέπη της. Ναι. Αφού έχει προσφορά. Έχει να τη δώσει.
7: Κλείνει παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομβική ερώτηση, αν πιάνει η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
9: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
10: Είναι αποστήρωση του χώρου.
9: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
11: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
10: Στοιχεία συγκεκριμένα.
11: Ναι, βέβαια.
7: Να το πρώτο επιχείρημα. Λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακούς σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την μπουλντόζα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν ξέρουμε πια. Σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
8: Κάποια στοιχεία.
7: Βρήκανε κόκαλα οι γονείς.
8: Αλλού.
7: Ψάχναν κόκαλα.
8: Αλλού.
7: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρει και κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τι λείπει. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
8: Φλωρίδιο.
7: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού είναι, λένε, να εικάσει,
8: όχι
7: δικαστής ανακριτής.
8: Όχι,
7: ότι...
8: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
7: Θα μπορούσε να πει, λείπει αυτό.
8: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
7: Ας το βάζει.
8: Ας έβαζε αυτό.
7: Ας το βάζει αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
11: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
10: Στοιχεία συγκεκριμένα.
11: Ναι, βέβαια.
9: Αποδεικτικά στοιχεία.
10: Θα φανεί αυτό.
11: Με συγχωρείτε.
10: Θα φανεί αυτό.
9: Δεν μπορείτε τι να ερμηνεύσουμε και τι είναι το αποδεικτικό.
11: Μπορώ να υποθέσω
9: στοιχείο.
11: Ότι θα πέσει, ναι, ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Το σοβούλευμα μέσα.
9: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα, το σκεφτικό του.
11: Όχι, όχι. Εγώ, προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα, εδώ, ναι, το βούλευμα...
9: Το σκεπτικό.
11: Ναι, ναι, το βούλευμα, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
10: Ναι.
11: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
10: Mm.
11: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
10: Ναι.
11: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
8: Mm. Δηλαδή το έχει στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και πατάμε τικ, τι λείπει, τι δεν λείπει.
7: Από σύγκρουση τρένων.
8: Από σύγκρουση. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη.
7: Ναι.
8: Συγκεκριμένα με 57
7: νεκρούς.
8: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει.
7: Ακούσω.
8: Τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
7: Πραγματικά.
8: Και αυτό έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνη. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
7: Δεν τον νοιάζει.
8: Α.
7: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
8: Τελείωσε.
7: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
8: Ναι, αλλά ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ ο Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουνε. Λείπουνε. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα, ήταν κάτω το πεδίο σαβαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
8: Ναι.
7: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε και είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρέα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
8: Αφού δεν το λέει.
7: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, να μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτηγά.
8: Ναι, είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
7: Νιώθει οι βουλευτές
8: πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε, θα βγει τετραετία.
7: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
8: Δεν είναι άνθρωποι εκεί.
7: Νιώθουν ωραία με αυτό που έγινε. Δηλαδή λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο μέσα όλοι.
8: Ναι.
7: Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή του πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
8: Ναι. Αθώος εκόβω. Πολύ. Μπράβο.
7: Όχι.
8: Ωραία να ρωτιέσαι.
7: Και ένα τρίτο.
8: Αγνώς. Πολύ. Μ' αρέσει.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ότι ας πούμε αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το μάρι τους, τις καριέρες τους, τα φλάκα τους και τα συμφέροντα.
7: Μα ρεζιλεύονται με αυτά που λένε, γιατί λένε ασυναρτησίες.
8: Δεν μπήκαν για να μην ρεζιλευτούν.
7: Okay,
8: είναι μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις πατάτες.
7: Η αυτοπροστασία νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
8: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι. Δεν θα βγει. Θα λέει εντάξει, έχω ξεφτυλιστεί επαρκώς.
7: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει.
8: Ναι.
7: Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
8: Εντάξει, άμα τον εμπιστεύεται ο Κυριάκος, όμως εμένα μου φτάνει.
7: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνει.
8: Ποιος Κυριάκος?
7: Ένας είναι ο Κυριάκος, τα λέμε Κυριάκος. Βάλε και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
11: Κύριε Πεταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Το πρώτο που θα λέγαμε, εμείς ως κατηγορούμενοι, τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν. Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
12: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, υποστηρίζετε εσείς.
11: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
12: Εδώ οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταφερθεί σε άλλο χώρο, στο Κουλούρι και αλλού. Βρήκαν ποστά των παιδιών τους. Βρήκαν άλλα στοιχεία κτλ.
11: Αυτά δεν είναι πολύτιμα. Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
7: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
8: Αφού λείπουν.
7: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
8: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
7: Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
8: Είναι δουλειά μας.
7: Όχι, δουλειά μας είναι.
8: Α,
7: αλλά είμαστε εκεί.
8: Ξέρουμε τι γίνεται.
7: Και
8: δεν
7: λέει εδώ
8: εκεί.
7: Ο Φλωρίδης. Ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουν στοιχεία. Όχι, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
8: Ναι.
7: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
8: Όχι, άμα γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
7: Ο στοιχειοποιητής να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
8: Αυτός κοιμάται το βράδυ ήσυχα.
7: Καλέ, ναι.
8: Κοιμάται.
7: Και...
8: αυτό εγώ καταλαβαίνω από τα ηχητικά που βάζουμε.
7: Μια χαρά και μπράβο.
8: Έχει θέμα, είναι
7: κομπλέ. Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
8: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
7: Φαντάζομαι.
8: Καλά, έχουν βγάλει άλλου κι άλλου.
7: Από του πρώτου.
8: Έχουν βγάλει και Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
7: Νεοδημοκράτε που θα ψηφίσουν
8: έναν
7: Πασόκο.
8: Μπράβο.
7: Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
8: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
7: Και ο Λοβέρδο, είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέα Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
8: Με τι μπογιέ στη Μωρή, δεν όπω έτσι ήταν τη φωτογραφία στο γραφείο του.
7: Όχι, δεν.
8: Α,
7: ποια μπογιά δεν έχω.
8: Δεν του πετάξαν κάτι μπογιές στη Μόρι στο γραφείο εκεί που έχει κάτι
7: δεν ξέρω.
8: Πρόσφατα.
7: Όχι, δεν
8: ξέρω. Έχει ένα πολιτικό γραφείο.
7: Αυτό είναι στο γραφείο. Νομίζω γραφείο έπιπλο.
8: Όχι.
7: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
8: Ιωάννη. Ο Χρυσογονής κατεβαίνει.
7: Ναι, στη Δυτική.
8: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
7: Ναι, έχει βγει.
8: Έχετε επιλογές δηλαδή.
7: Όχι,
8: οι Νεοδημοκράτες. Ναι, να ψηφίσετε Πασόκους.
7: Που βρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκ είναι κάτι κακό και το βρίζαν.
8: Ναι.
7: Και ψηφίζουν τους υπουργούς.
8: Και αυτοί βρίζαν την Δημοκρατία. Αυτοί
7: ναι,
8: οι υπουργοί.
7: Όλοι αυτοί.
8: Τότε.
7: Και ο Λοβέρντος θα χειρότερο για το Μητσοτάκη ειδικά.
8: Ναι.
7: Καλά, εδώ ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίες. 14 πιάνει η φράση. 14 γενναίες τον Μητσοτάκη. Που τον έλεγε γόνο.
8: Ο γόνος. Μετακλεμμένα της Δημοκρατίας.
7: Ναι,
8: και ψηφίστε κόμμα... κλέφτες και.
7: Ναι, κλέφτες και ψεύτες.
8: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες. Και τώρα είναι στο ίδιο κόμμα και δύο.
7: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
8: Δεν πληρώνονται.
7: Ναι, το ξέρω.
8: Δεν πληρώνεται αυτό.
7: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα, γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
13: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
14: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς, μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
7: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων, που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει... Αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι?
8: Αφού λένε το ίδιο.
7: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε. Αν δεν ψάχναν οι ίδιοι οι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρούνε ίχνη από τα παιδιά τους.
8: Ναι. Ο άλλος κοίτα, γιατί δεν θυμάσαι από το δορυφόρο.
7: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος.
8: Ο
7: αδερφός. Το παίξαμε χτες που έψαχναν από το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
8: Και βρήκανε.
7: Βρήκανε οστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη? Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
8: Και ούτε θα του γίνει.
7: Όχι, θα γίνονται. Σιγά, να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι, γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
8: Για να έχουν απασφαλίσει και... αυτοί οι δημοσιογράφοι.
7: Και σου λέει.
8: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από το Φλωρίδη.
7: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κάτω όλους.
8: Ναι.
7: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κάτω βόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
8: Και αν έρθουν οι σκεφτόμενοι τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε, να σώζεται.
7: Ναι, δεν σώζεται.
8: Ναι, δεν σώζεται.
7: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
14: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεται στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός, ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν,
6: καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίωση στο δικό τους ερωτημάτων.
14: Όχι, να σας πω. Τώρα,
6: το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση.
14: Ναι,
6: να πείτε κάτι άλλο.
14: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
13: Μπράβο!
14: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
7: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση...
8: Είναι αυτή.
7: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
8: Πού ζει?
7: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
8: Να τα πει. Στις ψηφοφόρους. Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
7: Ότι ήμουνα ο άνθρωπος που είπε την πιο δικαιωμένη φράση.
8: Εγώ λέω να το βάλει και στην αφίσα του.
7: Ναι, για τα μπάζα.
8: Για τα μπάζα.
7: Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι, γιατί ήταν στα μπάζα.
8: Νέα μπαζοκρατία.
7: Αυτό είναι η τίτλη της επόμενης παράστασης δική σου.
8: Μπα, όχι, αλλιώς θα την πω.
7: Α, δεν την πεις μπαζοκρατία.
8: Λες.
7: Δεν ξέρω.
8: Όχι.
7: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
8: Ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
7: Άντε πάλι Ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα
8: είναι. Τετάρτες.
7: Άντε πάλι ξανά τα ίδια.
8: Δεν είναι Ζαλάδα από τώρα, τώρα με ρώτησες. Με προκάλεσες.
7: Ναι.
8: Όταν παίξεις το τρέιλερ θα πεις Ζαλάδα.
7: Κάτσε, έχουμε έκτακτη ειδήση. Θα πάμε στο.
8: Δημήτρη Σκουλούδη, στην Κρήτη.
7: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρίας αγνοείται ένας κτηνοτρόφος. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε. Γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς, μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο άτυχος που είχε πάει στο πυμνιοστάσιο του για τα, και τα ζωντανά για τα ζώα του, ήταν νεκρός σκεπασμένος από φερτά υλικά τα οποία είχαν αισθηθεί και τον είχαν σκεπάσει. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία έδειξη που έχουμε. Προς το παρόν, το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται.
7: Ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί. Ήταν πολύ δυνατή.
15: Και δυστυχώς, από ό,τι λένε, ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο έτσι γενικά τα πράγματα. Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι μιλάμε για περιοχές, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στην Ενδοχώρα, οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα, ότι εξαφανίζονται, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
7: Καλά, περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. δηλαδή είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές, γιατί όλη η άλλη χώρα είναι στις υποδομές. Καλύτερα. Απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει στα Χανιά, δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
15: Ο Κερίτης.
7: Μπράβο,
15: ναι. Ναι.
7: Που έχει ασχοληθεί επισταμμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό και η Ντόρα Μπακογιάννη.
8: Που ξέρει και κάθε πόσο μπετό χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε η Ντόρα.
7: Οπότε ήταν γερά, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
15: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα το προσπαθήσω.
7: Για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Να είστε καλά.
7: Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
8: Ελληνοφρένης Πέμπτης ακούνε.
7: Ναι, τα έκτακτα πάντα υπάρχουν, τα παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούν.
8: Χαμός.
7: Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
8: Έχουμε και άλλο Φλωρίδη.
7: Όχι, έχουμε την Ιωάννα Μάντρου, η οποία μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
16: Το σκεπτικό του ανανότατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώσταρο Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό. Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπταν κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το σκεπτικό αυτού του δικαστικού συμβουλίου είναι, όπως είπα, πολύ σοβαρό και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς, ενώ κλείνοντας θα σου πω ότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία δίνουν απάντηση, θετική απάντηση, και αν δεν δέχονται τους ισχυρισμούς του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν αρμοδιότητα. Ο μεν πρώτος να συντονίζει τις διαδικασίες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, ο δε δεύτερος, περιφερειάρχης της Θεσσαλίας τότε, να κινητοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες για να ομαλοποιήσουν, όπως αναφέρεται, το έδαφος, όχι όμως για να παρέμβουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Το βούλευμα έχει πάρα πολλές και αξιόλογες επισημάνσεις για την ευθύνη όλων των προσώπων και κυρίως του κυρίου Τριαντόπουλου.
7: Αν είναι δυνατόν, τώρα το βούλευμα θα μας αλλάξει το αφήγημα που έχουμε ακούσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Φλωρίδη.
8: Τι τα θέλουμε τα βουλεύματα, ρε παιδί μου.
7: Εσύ τι, ποιους, τους δικαστές, τους ανώτατους που γράφουν εκεί ότι αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, άρα που ζουν μέσα όλοι, ή τον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Τον Άδωνη.
7: Όχι, θέλανε να ανατιναχτεί η χώρα.
8: Που έχουν και την πλειοψηφία.
7: Ναι, μπράβο.
8: Άρα αυτοί ξέρουν περισσότεροι. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Τι τα θέλουμε τα βουλεύματα. Να μας μπερδέψουν τώρα πριν τις εκλογές. Έλα τώρα.
7: Όχι, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα αρχίσει το ειδικό δικαστήριο.
8: Βγαίνουν ενώ αυτά τώρα.
7: Ναι, και θολώνουν την εικόνα της καθαρής κυβέρνησης.
8: Και ήμασταν όλοι σίγουροι και αποφασισμένοι. Και έρχεται τώρα ξαφνικά να μου βάζει, να μου σπέει τις αμφιβολίες. Γιατί?
7: Κλονίζομαι.
8: Κλονίζομαι κι εγώ.
7: Και εσύ?
8: Κλονισμένοι φεύγουμε.
7: Ενώ ποιοι ήμασταν τόσο σίγουροι.
8: Ωραία, βλέπεις Μητσοτάκης. Άντε πάλι, ποιο θα πει. Τώρα αναγκαστικά Τσίπρα. Μονόδρομος.
7: Ως πιο καθαρό, ε.
8: Ε, τι.
7: Ωραία. Πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, που όντως είναι η λύση, δεν το συμφαίνεται.
8: Τι είναι? Η λύση, τι είναι, η βύση?
7: Όχι. Για να γυρίσουμε και στα άλλα. Θα πάμε τώρα στα ιατρία του Κολονακίου, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα.
8: Ναι.
7: Το παίξαμε και χθες στο ηχητικό και είπα ότι αυτό πρέπει να παιχτεί και αύριο, σήμερα δηλαδή.
8: Τι με τα τσουτσούνια αυτά που βγάζει αυτός από το βαλτσάκι?
7: Έχει γίνει και τέτοιο.
8: Δεν το παίξαμε. Που άνοιξε ένα δερμάτινο τέτοιο και μέσα τα τσουτσούνια τα.
7: Όχι, όχι, αυτά είναι παλιά. Την προηγούμενη είναι η επικαιρότητα. Τρέχει από αυτό.
8: Α, δεν έχει
7: και. Πάμε στα καινούργια.
17: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
18: Τη βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
8: Ορίστε. Δεν βλέπω, πας λίγο όρτσα. Τι θα σε κάνουμε? Να σου ρουφίξουμε, να σου βάλουμε αντρικό αίμα μέσα, ενός πολύ άντρα, να γίνεις σωστός.
7: Όχι,
8: να,
7: το δικό
8: καταπολέμηση σου... της ομοφιλοφιλίας, μπαμ μπαμ.
7: Καθαρίζει το δικό σου αίμα, δεν σου βάζει άλλο.
8: Η πλασμαφαίρεση είναι
7: το, δεν σου βγάζει, το μηχάνημα. Ναι, το δικό σου.
8: Αν σου ξαναβάζει το δικό σου. Ναι. Ωραία, το δικό σου, το κάνουμε αντρικό. Αντρικά γονίδια μέσα, από χείρο, από κάτι, δεν ξέρω τι.
7: Το είπε αυτό
8: από
7: προφανώς.
8: Χρυσαυγίτη, που είναι πολλοί άντρες.
7: Πολύ. Αυτός ο γιατρός εκεί το είπε και προφανώς δεν το έχει πει πρώτη φορά σε αυτό που ακούσαμε εδώ. Το λέει συνέχεια. Δηλαδή πουλούσαν και τέτοια.
8: Ο ίδιος γιατρός αυτός,
7: ο ίδιος, ναι, ο γνωστός του Κολονακίου. Και πουλούσαν γιατριά από τον γκαιλίκι, ας το πούμε έτσι. Και του έλεγε, θα κάνουμε πλασμαφαίρεση.
8: Την αρρώστια του γκαιλικίου.
7: Το κακό
8: γκαιλίκι.
7: Και λέει, σε βλέπω, λέει, λίγο θηλυκό. Και του λέει, με εικόνες από πίσω όλα αυτά, τίμιος άνθρωπος, γιατί δεν του έλεγε ψέματα τώρα και την ώρα, δεν προσπαθούσε να του πάρει τα 6 χιλιάρικα.
8: Αν είναι δυνατόν.
7: Και του λέει ο άλλος, όχι, μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά αν μεγαλώσεις. Επόμενο στάδιο.
8: Μετά τα 40 έχουμε ακούσει τι γίνεται.
7: Όχι, πολύ γνωστό. Και το κάνανε αυτοί αυτό, και αν για κάτι χαίρομαι είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εκεί πήγαινε όλη η αστική τάξη της χώρας.
8: Μπράβο, λοιπόν. Η αστική τάξη έχει ακούσει αυτά. Έχει φάει τα σιδερένια, τα τσουτσούνια, τα λουνού. Όλοι που ήταν πολύ άντρας αυτός, αλλά είχε στο σιρτάρι του και 5 σιδερένια τέτοια. Δεν ξέρω τι κάνει μόνη της μέσα στο σαλόνι της. Τα έλεγε αυτά, τα έχει καταγγείλει η Δέσμη Βάνδη.
7: Ναι.
8: Πώς? Σε τραγούδι.
7: Ποιο τραγούδι?
8: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
7: Α, δεν είναι αυτό το τραγούδι.
8: Ναι, αυτό. Τι θα ήταν, δεν σου κάνει αυτό για ποιήση?
7: Ό,τι έχουμε ζήσει είναι λόγω Βανδύ.
8: Όχι, Βύση.
7: Μα δεν κολλάει το Βύση εδώ.
8: Δεν κολλάει, αλλά η Βανδύ είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μην βλέπουμε τώρα τις τραγουδίστες, δεν ξέρω. Ότι όντως έχει πάει η αστική τάξη εκεί. Υποψιάζομαι και διάφοροι από την πολιτική σκηνή.
7: Πολύ. Και δημοσιογραφικό στερέωμα.
8: Και δημοσιογραφικό στερέωμα. Και ακούμε και διάφορα. Ναι, είναι ένα από τα ωραία του.
7: Αυτό είναι από τα τεσού τα ωραία. Γιατί πήγαιναν και του λέγανε, σερβίραν τέτοιες παπάντζες. Τέτοιου τύπου. Δηλαδή θα σε γιατρέψω από το.
8: Την ομοφυλοφιλία
7: να σου κάνω πλασμαφαίρεση. 6 χιλιάρικα.
8: Και... τελικά ήταν αρρώστια, έτσι. Να, τώρα αποδεικνύεται ότι η ομοφυλοφιλία είναι αρρώστια. Αυτό καταλαβαίνουμε.
7: Ξέρει ο γιατρός του Κολονακίου.
8: Ποιο, εγώ και εσύ ξέρουμε.
7: Υπήρχε
8: το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος.
7: Και αν δεν πήγαινε εκεί, ήταν ο υπνοθεραπευτής.
8: Στο απέναντι ιατρείο, αλλά όχι εκεί.
7: Ήταν μαζί συνεργασία.
19: Τι σας συνέβη όταν κάνατε υπνοθεραπεία?
20: Λοιπόν, όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή 2 ή 3, γιατί τα έχω όλα συγκεκριμένα. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν το φερμουάρ μου κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία, το έλεγα συνεχώς, γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε. Ούτε το φερμουάρ, ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη. Δεν είχε καμία σχέση.
8: Σκιτζίδες κι αυτοί. Μπορούσε να το ανεβάσει το φερμουάρ τώρα. Κάνεις που κάνεις τη δουλειά.
7: Μπορεί να χτύπησε το τηλέφωνο.
8: Τι σχέση έχει?
7: Να μην πρόλαβε.
8: Α, να πήγε αυτό, να μην ανέβασε το φερμουάρ.
7: Και σιγά μην τον ένοιαζε.
8: Καλά, μπορεί να το κατέβασε και μόνος. Υπνοτισμένη ήταν. Ξέραμε τι έκανε.
7: Όταν υπνοτιστείς, κάνεις διάφορα.
8: Γιατί έχεις υπνοτιστεί και ξέρεις.
7: Όταν, όχι. Όταν υπνοβατείς, ακούω που κάνουμε διάφορα. Αλλά όταν υπνοτιστείς, κάνουμε διάφορα. Δηλαδή, δίνεσαι.
8: Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στις εκλογές. Δηλαδή. Έχει γίνει. Ενώ πώς δεν μπορεί να βγει και ο Μητσοτάκης έτσι.
7: Υπνοτισμό.
8: Κάποιος είχε υπνοτίσει.
7: Τόσους πολλούς.
8: Ναι, με τα κανάλια κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω ποιος την κάνει. Πάντως βλέπω ότι γίνεται και στην πολιτική σκηνή.
7: Ναι. Και ένα δεύτερο του υπνοτιστή, του υπνοθεραπευτή που...
8: Με ρολόι της κοιμίζει, τι έκανε, κλακ, κλακ, παρακολούθα του δείκτες. Κοιμήσου και τώρα κοιμάσαι.
7: Προβατάκια να μετράς, δεν ναι, μπορεί. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, κάποιος που θα έχει πάει...
8: Δεν μπορεί κάποιος να μας κάνει μια προσομοίωση. Τον άλλον που ξορκίζει ξέρουμε πλήρως.
7: Ο Ευαγγελάτος.
8: Έξω, έξω το κακό. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό το έχουμε δει.
7: Ο Ευαγγελάτος δεν μπορεί να κάνει τον υπνοθεραπευτή. Χθες που είχε μπει ο
8: Ευαγγελάτος. Χθες αεροπλάνο δεν μπορούσε. Είχε πάει στην τρομοκρατική ενέργεια.
7: Ήταν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν φοβερό.
8: Πώς δεν έφεγε καμιά μαχαιριά τώρα να μην έχουν Ευαγγελάτο. Ευτυχώς φοράει αυτά τα γυλαίκα από μέσα. Δεν ξέρω τι είναι, νανογυλαίκα είναι, κάτι άλλο. Και τον σώσανε.
7: Ήταν πολύ αστείο αυτό χθες με τον Ευαγγελάτο.
8: Δεν ήταν τόσο. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί μπήκε στο πιλωτήριο, αλλά μπήκε μαζί με τους άλλους δύο πιλότους. Καθάρισε τη μία θέση να μπει ο άνθρωπος να κάτσει. Πού θα κάτσει. Εμείς όταν τα κάναμε αυτά, πρωτοπόροι αν θυμάσαι, στον Α και μετά. Εμείς τα κάναμε, αλλά κάναμε σατυρική εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι κάποτε θα τα πάρει το δελτίο ειδήσεων και η
7: προχωράει.
8: Εμείς λοιπόν όταν τα κάνουμε αυτά.
7: Συγχρονιζόμαστε.
8: Όταν θέλαμε να μπει ο Τσολιάς κάπου, στο Μαξίμου κάπου, ναι. Καθαρίζαμε τη θέση με ναι. ΚΑΕΦΕ να είναι καθαρή, να μπορώ να κάτσω εγώ. Να είναι ρεαλιστικό. Βγάλει τον πιλότο να κάτσω ο Βαγγελάτος. Δεν βλέπεις και στέκεται ο άνθρωπος όρθιος, θα έχει κανένα κενό αέρος να πέσει.
7: Υπνοθεραπευτής, μέρος δεύτερον.
20: Ένα άλλο θέμα όπου συνέβη ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα. Και ενώ ήταν 100 ευρώ νομίζω η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα αξίζεται παραπάνω.
1: Μυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε.
20: Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά. Και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο.
1: Μυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο.
20: Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά.
1: Το στάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ, λοιπόν.
20: Μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό, φύγα και πήγα σε μια εκκλησιά που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιος μας, και προσευχήθηκα να με σώσει, γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει.
7: Ο προστάτης Άγιος. Φεύγεις από τον υπνοθεραπευτή που σου έχει κατεβάσει το φερμουάρ και σου ζητάει εκατοστάρικα και λες κάτι δεν πάει καλά εδώ.
8: Ναι, πάμε στον
7: αλλά
8: Άγιο,
7: όμως μπορεί νομίζω... και να είναι. Και πάω στον Άγιο να βρω τη λύση εκεί και την απάντηση.
8: Που είναι πιο ασφαλές και πιο οικονομικό. Ναι, σίγουρα.
7: Δεν ζητάει εκατοστάρικα.
8: Με 20 λεπτά παίρνει κεράκι.
7: Ναι, πραγματικά.
8: Δεν είναι και τόσο τρομερό σιγά.
7: Μπορεί να ρίξει κουμπί, δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Μπορεί να ρίξει κουμπί και τέλος πάντων να κάνει τάμα είναι προαιρετικό.
7: Ναι, εντάξει.
8: Ή αν βάλει λεφτά παραπάνω δεν είναι.
7: Όλα εξηγούνται.
8: Μήπως ήταν και αυτό ο υπνοθεραπευτής υπνοτίστηκε με αυτά και με αυτά και δεν καταλάβαινε ότι παίρνει 100 στάρικα.
7: Να σαν τη Βλαχοπούλ. Βλαχοπούλ βέβαια το ξέρε, το βλέπε. Βάλει κι άλλο, βάλει κι άλλο.
8: Αυτά βλέπει ο Άδωνης, ο διευκρινίστος και λέει μετά ότι αφού αγοράζεται, άρα υπάρχουν λεφτά.
7: Αυτά βλέπει.
8: Είχε να δώσει και δεύτερο κατοστάρικο, άρα η κυρία. Έτσι.
7: Εννοείται. Και πόσα ακόμα να δώσε. Αυτά βλέπει ο Άδωνης και λένε αυτά που λένε και κυβερνάνε όπως κυβερνάνε.
8: Ναι.
7: Αυτό είναι το θέμα. Και λένε ότι οι παπάντε του έρθει.
8: Με κάτω ευρώ υπνοτίζονται. Εμείς δεν θα βγούμε κυβέρνηση που λέμε και πέντε καλά. Αυτός ο στόχος για τον υπνοτισμό ποιος είναι όμως. Όταν πάει κάποιος εκεί, θέλω να υπνοτιστώ, γιατί. Θεραπεύει κάτι αυτός. Τι έκανε, δεν κατάλαβα. Σε πάει σε άλλη ζωή.
7: Δεν ξέρω.
8: Ήταν πρόφαση για να σου κατεβάσει το φερμουάρ.
7: Από ταινίες
8: που είναι αυτό, γιατί αυτός κατεβάζει φερμουάρ και ψαχουλεύει από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπνοτίζει.
7: Πολύ έγκυρος από ταινίες που έχουμε δει.
8: Α, ναι, ναι.
7: Δεν έχω δει καμία άλλη επαφή με αυτά. Κοιμάσαι και κάτι ψηλαφείς από την προηγούμενη, μάλλον από την ζωή σου σε άλλη φάση. Δεν το έχω καταλάβει.
8: Μήπως τη ζούσαν σε άλλη ζωή, μήπως φέρει κανένα πνεύμα. Μου κάνουν ποτηράκι, είναι σατανιστές. Τι είναι αυτά όλα, δεν ξέρω. Ο Κατσούλας όταν τα έκανε, το βάλε με φυλακή.
7: Είναι τρόπος για να πάρει 6 χιλιάρικα κάποιος.
8: Αυτός παίρνει 6 χιλιάρικα, αυτός με το κοντεστάκι.
7: Η πλασμαφαίρεση είναι 6 χιλιάρικα.
8: Πώς φτάσανε στην πλασμαφαίρεση.
7: Παρόμοια είναι όλα αυτά.
8: Τους υπνώτιζε και τους λέει πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση και μετά έμπαινε στο υποσυνείδητο.
7: Δεν ξέρω.
8: Και αυτό
7: το ακούω. Είναι πολύ. Ωραίες απορίες.
8: Κάποιος να μας πει, να μας ενημερώσει όμως. Τα λέμε στον αέρα.
7: Έναν υπνοθεραπευτή.
8: Και στο κάτω-κάτω, με αυτά και με αυτά, δημιουργείται εντύπωση ότι είναι σκιτζίδες. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι επιστήμονες.
7: Σίγουρα.
8: Να βγει κάποιος υπεύθυνα να μας πει.
7: Ναι. Οκ. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Βρήκαν και τον κόσμο, τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
17: Τι λέγανε,
16: τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
17: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
16: Φαντάζομαι και εγώ.
17: Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάισε. Ή δεν ήταν.
16: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
17: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
16: Λοιπόν.
17: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφεροδάνειο. Βγάλανε.
16: Δεν μπορεί να βγάζανε.
17: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, η δεξή.
16: Μπορεί και να πληρώνει. Να πληρώσει για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
17: Ποιο φεστιβάλ?
16: Τη ΚΝΕ.
17: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
16: Όχι, το άλλο.
17: Γιατί να μην γίνει πρόεδρος του φεστιβάλ τη ΚΝΕ ή Σακελαροπούλου?
16: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
17: Γενικό γραμματέα φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
16: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
17: Πολύ καλά πήγε. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίο κόσμο, ζεστό όπω πάντα. Και πολλοί σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν, αλλά τέλος πάντων.
16: Ευτυχώς.
17: σε πλήθος εννοώ. Που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλος πάντων. Γλιτώσαμε την βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτό ήταν ο στόχος.
16: Είχε πολύ κόσμο.
17: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. άρχισε να βρέχει μόλις τέλειωσε η υποφύλιο.
16: Εντάξει.
17: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα, όσο μιλάει ο Κουτσούμπας.
16: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
17: Αλλά ήταν τίποτα, ούτε για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την υποφύλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
16: Η υποφύλιο τέλειωσε μία ώρα, μία μισή ώρα τέλειωσε.
17: Μία ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
16: Είχε ψηλώνει η καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
17: Ψηλώσε η καρδιά, σκούριξε τα σύννεφα. Ρούφα τώρα.
16: Πραγματικά
17: τρέχαμε
16: τώρα.
17: Όλοι.
16: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό στάδιο.
17: Και ήταν τα διάβροχα. Το ένα πάνω στα κερδίχη κάτι διάβροχα.
16: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
17: Το πάρκο
16: καθαρίζεται, καθαρίζεται.
17: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
16: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
17: Το ξέρω.
16: Δεν έχεις πάει ποτέ.
17: Την ώρα που άρχισε.
16: Δεν έχεις πάει ποτέ. Όχι, ξεστήσιμο,
17: δεν έχω πάει
16: φεστιβάλ.
17: Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
16: Ξεστήσιμο το πρώτο ένα μήνα πριν.
17: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολύ ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
16: Τα περισσότερα.
17: Δηλαδή, άντε να μην είναι καμιά σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
16: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Μα κάθε βράδυ, όταν τέλειωνε το φεστιβάλ, βλέπεις κόσμο εκεί στο δικητήριο που είναι η περιφρούρηση. Θα φυλάξουν όλο το χώρο, όλο το βράδυ. Καθαριότητες, σακούλες, παιδιά, κνίτες, κνίτησες. Κανονικά δεν γίνεται αλλιώς.
17: Γενικά είναι τα.
16: Άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος.
17: Άλλος κόσμος, ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
16: Τις πιο καθαρές.
17: Τις πιο καθαρές, ναι.
16: Ναι, και τις λαμπρές του μέρες.
17: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο εδώ και τα λοιπά, φτιάχνουν.
16: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
17: Χατσαπούρια, εμείς δεν προλάβαμε. Κάτι κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
16: Φάτε πριν.
17: Πριν δεν μπορώ, πριν την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
16: Το φέρνουν πριν και το τρώτε μια ώρα μετά. Στα παρασκήνια. Τι να γίνει.
17: Όχι, τους έχω πει να το φέρνουν μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά, έχει κρυώσει.
16: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε σε ένα σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
17: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
16: Α, βρούμε κανένα σοβιετικό.
17: Ναι.
16: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
17: Στην Καζάκη θα είναι.
16: Ναι. Ναι.
17: Στην καλύτερη.
16: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτο.
17: Προφανώς.
16: Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
17: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι, να το φάω ζεστό.
16: Για να φάει ο βασιλιάς.
17: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουν.
16: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο το σουβλάκι και
17: αν είναι δυνατόν.
16: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν.
17: Πάμε. Για μένα λέω.
16: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαριζόταν ως ογκολογική κλινική.
17: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
16: Αυτό θα, ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών. Και το θέμα μας είναι να είναι.
17: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
16: Α, βρούμε κανένα σοβιετικό.
17: Ναι.
16: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
17: Στην Καζάκη θα είναι.
16: Ναι. Ναι.
17: Στην καλύτερη.
16: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτων. Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
17: Ας φέρει πέντε κνίτες να χνοτίζουν το σουβλάκι, να το φάω ζεστό.
16: Για να φάει ο βασιλιάς.
17: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουν.
16: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο το σουβλάκι και
17: αν είναι δυνατόν.
16: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν.
17: Για μένα λέω.
16: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα, είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαριζόταν ως ογκολογική κλινική.
17: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
16: Αυτό θα, ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών. Και αυτό όλο λειτουργούσε.

0: Για μένα λέω.
1: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα. Είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι λανσαντιζόταν ως ογκολογική κλινική.
0: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
1: Αυτό θα, ναι. Και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών. Και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας. Και του Υπουργείου Υγείας, που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
0: Ναι, που πηγαίναν άνθρωποι που από ό,τι κατάλαβα κάνανε και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, για το άμκα τους για τον οποίο να γράφουν. Που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
1: Κανείς δεν ξέρει. Και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
2: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά. Τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
3: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
4: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτία σου. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς, και από κάτω γίνεται μακελιού.
0: Και ξεχυλώνεται ένα pullover. Και την ώρα που ξεχυλώνεται, βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε. Και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Και ωραία που γίνεται τώρα. Ναι. Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε. Όλη την υγεία
1: υπάρχει
0: του Άδωνη.
1: Μια φασαρία για τα εγώ τους, υπουργοί. Και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω. Ναι. Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200.
0: Και θα είναι. Και με τι άδειες.
1: Ναι, και με τι άδειες.
0: Και
1: με τι ελέγχους.
0: Και τι ελέγχους, ναι. Εντάξει.
1: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Να. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει, σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία. Κανονική δολοφονία.
0: Με κρατική επιχορήγηση.
1: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
0: Και πόσοι άλλοι είναι.
1: Αυτό είναι τώρα μάθει. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς. Ναι. Στα κολονάκια.
0: Ή σε έναν άλλον.
1: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας, ευεξίας.
0: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
1: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
0: Στη λέει 2 ευρώ να κάνω μπότοξ.
1: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
0: Ένα μπότοξ να κάνω, να πάρω 2 ευρώ, κάτι.
1: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
2: Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο, μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ, και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Κλοπή. Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον άμκα από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι, για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν και χορηγούσαν, πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο. Όπως το βουτσά ταινίες. Σούπερ μαντολίνη και νερό.
1: Ναι.
0: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό. Γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
1: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
0: Ναι, καλέ, εδώ τα με τον Πατούλη, τα βάλε. Ναι. Χαζάδωνα.
1: Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
0: Ναι, και έδωσε μια συνέντευξη. Μετά την προτροπή του Μπάμπη και όλων αυτών,
1: ναι,
0: αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι. Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
5: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχεις μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
6: Μ' αρέσει. Επιτέλους. Λοιπόν. Να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει αυτό που το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών. Ναι. Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχιο.

0: ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιο με πλεκόμενους μέανδρους, την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση «Αρχιβασίην». Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλειτου.
1: Άντε, ντε, και μισθό, είχαμε παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
2: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια του κερατά. Δεν είναι, μην νομίζετε.
1: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του, που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ. Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω.
2: Το γαμάδιον.
1: Α, το γαμάδιον.
2: Το γαμάδιον, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν είναι, ξέρω.
1: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά τον ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
0: Και σε ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
1: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους το 1940 που πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Κοίτα να δεις.
2: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ναι. Ο Μεταξάς.
1: Ναι, σε πρώτη φάση όχι, γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά, μετά το υπόλοιπο κράτος.
2: Το ξέρουμε.
1: Ναι, και οι παππούδες του Κασιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες και το σύλλογο όπως όλοι οι υπόλοιποι.
2: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο.
1: Ναι,
2: και τους παππούδες.
1: Τότε. Και επειδή μας προσπαθεί να μας πει ότι δεν είναι τώρα, έχει εξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για τον Χίτλερ.
3: Πάρα η γνώμη σας για τον Χίτλερ
4: και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
5: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
1: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα.
2: Είναι νωρίς.
1: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
2: Είναι Ελλάδα αυτά.
1: Ελλάδα.
2: Γιατί είναι πατριώτης.
1: Στο Βιάνο, στο κομμένο της Σάρτας.
2: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
1: Λιγιάδες, τα Γιάννενα.
2: Μήπως δεν είχε μάθει πώς εκτείνει
1: Ελλάδα.
2: Στην Δράμα,
1: στο Αγρίνιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα από αυτούς που έχει στον μπράτσο του αυτός.
2: Τώρα έχεις απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
1: Δεν είναι θέμα γεωγραφία.
2: Είναι θέμα γεωγραφία. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, καλά.
2: Αυτός είχε το γαμάδιο στον εγκέφαλο μέσα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος.
2: Και τον αδειάζει.
1: Και τον αδειάζει. Έχουμε. Μα φασίστα να πολεμάει φασίστα.
2: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών.
1: Ναι.
6: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
1: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πεις στον άλλο φασίστα τον Κασιδιάρη που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Κασιδιάρη, δεν ήταν μαζί?
2: Δεν τα ξέρε.
1: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Κασιδιάρης.
6: Και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις, με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό, και πίστευαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Εδώ. Τότε, γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί.
2: Γιατί δεν τον είχε διώξει, γιατί
1: αυτοί
2: δεν
1: καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή, κάλυψε το Ρουπακιά. Πολιτικά.
2: Ναι.
1: Κάλυψε το Ρουπακιά. Γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα, ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000, ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
2: Ναι.
1: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε το χαστούκι. Τέτοιο ρήγμα. Γιατί έγινε πολύ δημοκράτης ο Κασιδιάρης και είναι φασίστας.
2: Τώρα δεν μπορεί, ο Μιχαλολιάκος έχει μείνει στα παλιά.
1: Όλα τα συχάματα μαζί συνεχίζουν κανονικά ως συχάματα πραγματικά. Ναι.
2: Και ως συχάματα
1: και
2: τα βάζουμε από τις ελάχιστες φορές
1: ναι,
2: που
1: ναι, ναι,
2: τα
1: μα έχει μια αξία όλο αυτό ναι. Τώρα. Όλο αυτό ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον και προσπαθεί να μας πει ότι έγινε σοβαρός ο Κασιδιάρης. Θα κλείσουμε με κάτι, έτσι, να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
2: Γεια χαρά.
7: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
8: Ο λύκος την καθαρίζει τη φωλιά μου. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σώμα του. Είναι φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάνε με τα κεφάλια.
9: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
10: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Ο φασισμός δεν...

0: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρελώνα και 3,5 ώρα εκεί το πιάσαν και σκοτώσαν.
1: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες, γιαούρτια.
1: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανεβήκαν πάνω και το κάνανε, τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανήφεκα πάνω εγώ στα ταράτσα, βρήκα όλα τα ταράτσα αίματα.

0: ξεκινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δέχτηκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα από το ένα στενό η μισή, από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη.
2: Ο φασισμός

0: γυαλιά σου.
1: Είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς.
0: Το χωρίζω από βαθιά, κατάλαβε τον. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον.
2: Εν μία νυχτή, διότι όλες καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μήνα να έχετε. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα για την επόμενη μία ώρα με πλούσια ειδησιογραφία. Καιρός εδώ στο Λεκανοπέδιο συννεφιασμένος, αρκετός αέρας, θα βρίξει λίγα κάποια στιγμή μέσα στη μέρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε δυστυχώς έντονα καιρικά φαινόμενα σε άλλες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Κρήτη, μία εξ αυτών. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, 211 1080 880 στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένουμε τηλεφωνήματά σας από όπου και αν μας ακούτε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Radio@parapolitika.gr, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Δεχόμεθα βεβαίως και καταγγελίες και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε να το μοιραστείτε μαζί μας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Επειδή είπα ότι έχουμε καιρικά φαινόμενα και πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Ακούσατε προηγουμένως στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου που περιέγραφε την πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Θα πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή. Την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλό μήνα θα εύχομαι.
0: Να είστε καλά, ελπίζουμε στα καλύτερα. Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Κοιτάξτε, περάσαμε ένα πολύ δύσκολο έτσι μετά τα μεσάνυχτα και πρωινό, πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στα ορεινά του Δήμου Μιλοποτάμου που είπατε προηγουμένως, γιατί έπεσαν απίστευτες ποσότητες νερού επάνω στο βουνό στον Ψιλορίτη. Τα νερά αυτά κατέβαιναν ορμητικά όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε 2-3 χωριά κυρίως τα Ζωνιανά, αλλά και τα Λιβάδια μέχρι την Αξό να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Και μέσα στα χωριά αυτά και βεβαίως το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό, το δημοτικό, το αγροτικό.
0: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, έχουν γίνει ζημιές.
1: Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι ανοιχτοί, εμείς έχουμε όλα μας τα μηχανήματα εκεί.
0: Τώρα βρέχει κυρία Λιονή ή έχει σταματήσει η βροχή?
1: Όχι, τώρα πότε σταματάει, πότε ξεκινάει, αυτή την ώρα δεν βρέχει. Έχει κάπως το φαινόμενο...
0: Περιοριστεί λέτε.
1: Ναι, έχει ηρεμήσει.
2: 112 δεν ισχύει τώρα σε άλλες περιοχές για να κινητοποιηθούν κάτι και τέτοια, όχι.
1: Όχι, όχι. Τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο που είμαι εγώ, το πρόβλημα έχει εντοπιστεί στα ορεινά χωριά του Δήμου Μιλοποτάμου.
0: Ναι.
1: Αλλού το περιμέναμε το κύμα, αλλού πήγε.
0: Και είχε βέβαια και το 112 να πούμε σε Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή το σύστημα κινητοποιήθηκε.
1: Είχαν προβλήματα, παρόλο που η μετεωρολογική υπηρεσία εντόπισε το θέμα κυρίως Ρέθυμνο και Χανιά. Ναι. Αλλά το φαινόμενο πήγε ανατολικότερα.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχετε μήπως εικόνα για το ζευγάρι αυτό που, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο?
1: Βεβαίως έχω εικόνα.
0: Είναι καλά οι άνθρωποι, καταρχάς.
1: Ναι, είναι καλά οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν ελαφρύς τραυματισμούς από ό,τι έμαθα εκεί από το Δήμο Μιλοποτάμου. Και ο σύζυγος και η σύζυγος. Ο σύζυγος νομίζω στα δόντια και ο σύζυγος ένα πλευρό, δύο, κάτι τέτοιο μου είπαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι κίνδυνο ζωή.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε υλικές ζημιές με αυτή την καταστροφή.
1: Ναι, υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Και σας καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, την έχει την κινησούλα του σήμερα.
1: Την έχει την κινησούλα του.
0: Διαφωνείς?
1: Θέλουμε λίγο να επιδείξετε υπομονή όσοι είστε στο
0: τιμόνι. Υπομονή χρειάζεται γενικά.
1: Και γενικότερα όσοι είστε στο δρόμο. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόν και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Το λέμε γιατί η επικοινωνία θα χρειαστεί τώρα που γενικότερα τα πράγματα έτσι κάπως δυσκολεύουν, ρε παιδί μου. Σας θέλουμε ήρεμους, ψύχραιμους και χαλαρούς. Είπαμε ότι υπάρχει έντονη επικαιρότητα. Θα δώσουμε ένα πολιτικό στίγμα από τις περιοδίες που έχουν ξεκινήσει και τις συγκεντρώσεις που κάνουν οι υπουργοί και οι βουλευτές. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που ναι, έχει πει έτσι.
0: Ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, βέβαια.
1: Καλά, δεν έχει σταματήσει μάλλον και ποτέ.
0: Να πούμε ότι το σύνολο, όπως σας λέγαμε, των κορυφαίων στελεχών έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα με την παρουσία πολιτών. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Άλλοι είναι πιο παραδοσιακοί, ξέρεις, έχουν ξεκινήσει στα σπίτια. Δεν θυμάσαι, είχες πάει σε εκδήλωση?
1: Όχι, μην το κάνω.
0: Εγώ είχα πάει.
1: Σε σπίτι, να κάνω τι, να καμαρώσω π.χ. ποιον από τώρα.
0: Σπίτι μου, ερχότανε.
1: Ερχότανε
0: ο πολιτικός, είχε εκεί εκάστοτε κυρία ένα λικεράκι,
1: ένα
0: φοντανάκι, ένα κουλουράκι και έρναγε, έλεγε ο πολιτικός και ήταν ωραία αυτά. Ακόμα γίνονται και να ξέρεις ότι είναι και αποτελεσματικά. Ειδικότερα τώρα που οι κομματικές βάσεις δεν είναι αυτό το χάος που υπήρχε παλιότερα, είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα. Μετράει.
1: Τώρα ξέρετε, το σπίτι παίζει και πολύ για να μην πέσει και καμιά γιούχα μέσα σε όλα. Λοιπόν, θέλω όμως να ακούσουμε το κλίμα, να πάρουμε λίγο κλίμα από την συγκέντρωση του Άδωνη.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω στη να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω δηλαδή.
1: Εντάξει, να το δώσουμε τώρα στον Πλάτανο. Επειδή έχει και έχω πάει, δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση. Πολύ ωραία ταβέρνα.
0: Τι διαφήμιση να κάνεις τώρα?
1: Ωραίο.
0: Εδώ πέρα έχουμε τον ειδικό.
1: Αλλά έχουμε τον ειδικό.
0: Εδώ έχουμε εδώ τον ειδικό επί των διαφημίσεων και επί των κεμπάπ. Δηλαδή τώρα πού πας εσύ, ας πούμε, τι πάτε να συγκριθείς?
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι υπουργοί, για παράδειγμα, τώρα δεν πρέπει αντιστοίχως να μας δώσουν μια εικόνα από τη δικιά τους, ας πούμε, συγκέντρωση? Π.χ. έχει πάει τώρα, επειδή μου φέρει πίν, ένα τυχαίο παράδειγμα λέω εγώ, έτσι. Ο Τάξος Θεοδωρικάκος στα Νότια. Να πει και αυτός ο υπουργός. Καταπληκτική μακαρονάδα, ας πούμε, που φάγαμε στο τάδε μας.
0: Δηλαδή μου εξαρτάται το στυλ του κάθε πολιτικού. Δηλαδή, παιδί μου,
1: γιατί δεν κατάλαβα τι καλύτερο έχει ο Άδωνης από τον Τάκη?
0: Θα σου πω τώρα, τίποτα, αλλά λέω, ρε παιδί μου, φαντάσου θα ένδυα να πάει και να πει φάγαμε μια τρομερή μακαρονάδα με κοιμά.
1: Μπορεί να φάει ένα σούσιο,
0: δεν γίνεται.
1: Μπορεί να φάει ένα.
0: Δεν έχει να κάνει με το
1: φαγητό. Πώς το λέγανε αυτό το κρέας που μου έλεγε τη Δευτέρα?
0: Απλά πράγματα τρώνε. Δεν είναι.
1: Γιατί το σούσι τι έχει, δηλαδή, είναι σύνθετο?
0: Αυτό λέω. Απλό λέω και το σούσι, αλλά λέω το εξής, ρε παιδί μου, ότι είναι σωστή. Αλήθεια τώρα. Αν έλεπε το δένδια στο Πλάτανο του Άδωνη, σου φάνηκε φυσιολογικό και ωραίο. Λες να το βάλω το πρωί.
1: Γιατί
0: να προκαλέσω το φουσκίδι.
1: Στα σουβλατζίτικα δεν πηγαίνει.
0: Πηγαίνει, ρε παιδί μου, αλλά δεν κάτσε να βγάλει διαφήμιση ο δένδια και ωραίο το κεμπάπ.
1: Εντάξει, είναι και υπουργό Εθνική Άμυνα.
0: Τώρα μην κάνω και διαφήμιση. Είναι πολύ γνωστό, ναι, ας πούμε, το εκεί σαν νότια προάστια. Το,
1: τι έχουμε αντίστοιχο σουβλατζίτικο? Αντίστοιχο Πλάτανο.
0: Πολλά, όχι ένα και δύο. Ένα είναι χαρακτηριστικό, αλλά λέω. Δεν φαντάζεσαι δένδια να το κάνει αυτό.
1: Πάντω γιώθηκε στο λαό ο Άδωνη έτσι. Μιλήσω τη γλώσσα του κεμπάπ, μπας και μπορέσουμε και συνενετούμε.
0: Μα ενίοτε είναι γιωμένος και πάντοτε προσγειωμένος.
1: Και απογειωμένος.
0: Και προσγειωμένος ο Άδωνης. Δεν απογειώνεται ποτέ. Γιατί ξέρεις, επέστρεψε και ο κίνδυνος αεροπειρατείας. Μην το λησμονείς αυτό, σου λέει ο Άδωνης, ας καθίσουμε τα πόδια μας στη γη.
1: Παιδιά, τώρα που είπε ο Θανάσης αυτό για την ιστορία με το αεροπλάνο της Fly Dubai που έχασε κάτι χιλιάδες πόδια, την αεροπειρατεία που έγινε, την όλη αυτή η ιστορία. Βγήκε ο Τραμπ το πρωί και έκανε κάποιες δηλώσεις και περιέγραψε αυτά που του είπε ο Μπίμπι στο τηλέφωνο για τον κύριο τον υδραυλικό, ο οποίος επί της ουσίας έσωσε την παρτίδα επειδή είχε δει αντίστοιχες τηλεοπτικές σειρές στην τηλεόραση.
0: Δηλαδή και εδώ να γινόταν αυτό. Όσοι είστε παλιότεροι και θυμάστε εκείνη την ταινία με τον Κώστα το Βουτσά που εξουδετέρωσε τον αεροπειρατή, το θυμάστε? Άνετα θα μπορούσε να το κάνετε. Από ταινία το έκανε και αυτός.
1: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλο πια το focus και το ενδιαφέρον στρέφεται στο συγκυβερνήτη του σκάφους που λέει ότι αυτός φέρεται να μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο προκειμένου να του πάρει τον έλεγχο και ενδεχομένως να το ρίξει. Επίσης να πούμε ότι η πλευρά του Ισραήλ λέει, κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια. Οι υπόλοιποι λένε ότι μπορεί και να ήταν και ψυχικά ασταθής ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε θα ακούσουμε έτσι διάφορα. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι είναι σόι και αυλαβείς, το σημαντικότερο, έτσι. Αυτά τα βλέπουμε στις ταινίες κάποτε.
0: Όχι, δεν τα βλέπουμε. Κάποτε γινόταν και πιο συχνά. Τώρα με τα μέτρα στα.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι δεν τα θυμάμαι αυτά. Όντως οι παλαιότεροι, παλιά υπήρχαν αεροπειρατείες.
0: Ειδικά στα 60 και στα 70 ζούσα.
1: Τώρα ήσασταν στα 60 ζούσα.
0: Αυτό σου λέω. Με τη μεγάλη...
1: Τι μου λες τώρα και εσύ στα 60.
0: Εσύ σου λέω ότι με τη μεγάλη κρίση τότε στη Μέση Ανατολή, ειδικά, υπήρχαν πάρα πολλά τέτοιου είδους φαινόμενα. Μετά, όταν έγιναν πιο αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια, ειδικά και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αυτό το πράγμα είναι πιο δύσκολο τώρα να το.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με αυτά και με αυτά, επιστρέφουμε στο έτερο θέμα των ημερών, που έχει, είναι το λεγόμενο μέτρο για το κατά πόσο είμαστε καβαλημένοι, ξεκαβαλημένοι, υπερκαβαλημένοι και γενικότερα. Το θέμα τέθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι παιδιά, φρόνημα, εγώ είμαι αυτός που κρίνω τους υπουργούς μου, έτσι. Εντάξει, προφανώς έκανε και μια προτροπή να μαζευτεί και ο κόσμος, αλλά ελαφρώς δάγκωσε και την κυρία Μπακογιάννη, έτσι, που βγήκε και είπε για καλά μου καβαλημένος. Λέω, εγώ είμαι ορμόνος εδώ πέρα.
0: Δεν παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Πέραν των υπουργών όμως, από την ώρα, τι το ήθελα να το πει και η Ντόρα, από την ώρα που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Γιατί να μην το πήρε, Θανάση, αφού είναι ένα κόμμα που οι απόψεις διατυπώνονται ελεύθερα.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι από την ώρα που το είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, λες και βάλθηκαν ορισμένοι, σαν και καλά, να την επιβεβαιώσουν. Ο Κουλκουδίνας από την Πιερία που το συζητούσαμε, ο Θεοχάρης, ο κύριος Τσιάρας από την Καρδίτσα. Είναι, παιδί μου, λες και βάλθηκαν ορισμένοι να πείσουν τον κόσμο ότι η Μπακογιάννη έχει δίκιο.
1: Αφού δεν υπάρχει αλαζονία σε αυτή την κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω το λόγο.
0: Βέβαια.
1: Το συζητάμε το
0: βέβαια. Και πάντα βεβαίως σε κάθε ατάκα, σε κάθε δήλωση, καλό θα είναι να κοιτάμε και το χρονικό ορίζοντα της δήλωσης αυτής, αλλά και τα κίνητρα ενίοτε. Πάμε. Και ενώ και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη και για τις δηλώσεις των άλλων, έτσι. Κάποιοι μπορεί και να τα πιστεύουν από την αλήθεια, για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Κάποιοι ωστόσο μπορεί να θέλουν να στείλουν και μηνυματάκια ότι κοίταξε, μπορούμε να επιφέρουμε αναστάτωση.
1: Πάντως ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης συντάχθηκε με τη μητέρα του και θέλω να ακούσουμε τι είπε χθες.
3: Καλά, ο κόσμος το έχει τον πάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Καλά κάνει ο κύριος Μπακογιάννης και τοποθετείται έτσι, διότι πράγματι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εκείνων που άσκησαν εξουσία και δεν καβάλισαν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο καλάμι. Στην Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε σε άλλες χώρες πιο. Για να το πούμε αυτό.
1: Τι να πω, σε λίγο θα πηγαίνουν έτσι τη δουλειά πάντως κάποιοι με το καλάμι, που δεν κοστίζει κιόλας. Αλλά όχι, αυτό κοστίζει πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση τώρα για το καλάμι. Επειδή χθες εδώ με το Θανάση, όσοι μας ακούσατε και δεν μας ακούσατε, ο Κώστας Παχλιμίτζος στην ώρα της εκπομπής μας είπε το ρεπορτάζ πρώτος για τις επιδοτήσεις στο ντίζελ, για τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση με φόντο αυτή την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε όλοι. Ξέρουμε ότι κάθε 15 μέρες το μείγμα των μέτρων θα προσαρμόζεται αναλόγως. Έχετε δει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχετε ακούσει εδώ και στο σταθμό τι λένε και οι πρατηριούχοι, τι λένε και οι Αθηναίοι. Εμείς σκεφτήκαμε να πάμε λίγο πιο βόρεια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Πιτιακούδη, από το evrosnews.gr, να πάρουμε λίγο, παιδιά, μια εικόνα για το τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Να δούμε οι άνθρωποι εκεί πέρα πόσο πετρέλαιο χρειάζονται για να ζεσταθούν.
0: Έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Ναι. Μιλάμε για ένα μέσο διαμέρισμα, ας πούμε, 70 τετραγωνικά, 80. Τι γίνεται με τις βενζίνες. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές των Παραπολιτικά. Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά τα Παραπολιτικά ασχολούνται με το νομό.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλες οι ανάγκες εκεί, άλλες οι ανάγκες εδώ. Επειδή ακούμε και κάποιες δηλώσεις να κλείσουμε το καλοριφέρ, αν εμείς εδώ να το κλείσουμε, δεν έγινε και κάτι. Εκεί πέρα εσείς, αν το κλείσετε, δύσκολο.
4: Δύσκολο γιατί ήδη αυτόν τον καιρό άρχισαν να λειτουργούν και τα καλοριφέρ και οι ξυλόζωμες και τα. Και οι άλλοι τρόποι με πέλετ, με καυστήρες με ξύλα πλέον. Γιατί να ξέρετε ότι πολλοί κόσμοι πλέον καταφεύγει σε καυστήρες με ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο είναι απογορευτικό. Να σας πω, πάνω από 6.000 λίτρα χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να ζεσταθεί.
1: Ναι. Ένα σπίτι δηλαδή, Κώστα, το οποίο πόσα τετραγωνικά μπορεί να είναι αυτό το σπίτι?
4: 80, όπως είπατε και εσείς.
0: Ένα μέσο νοικοκυριό.
4: Ναι. Και άλλες είναι οι ανάγκες, θα πούμε, επειδή εγώ μένω δημότικο στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και παραθαλάσσια πόλη και είναι και πιο νότια σχέση με το υπόλοιπο Γόριο. Μα και άλλες οι ανάγκες. Δεν λέμε για τα ορεινά του νομού, αφήστε, είναι ναι. πολύ χειρότερα.
1: Να πω κάτι. Συνορεστιά. Συγγνώμη, αυτά τα 6.000 λίτρα, σε ευρώ σε πόσα ευρώ μεταφράζονται ετησίως?
4: Αν το βάλετε, δεν ξέρω πόσο θα ανοίξει.
1: Να πω κάτι, Κώστα.
0: Πέρυσι ότι ανήκει ένα 60, που είπε ο Πρωθυπουργός, θα φτάσει ένα 70 το ανώτερο. Για πες πόσο είναι, Κώστα.
4: Υπολογίστε,
0: πολλά.
4: Πολλά. Όλοι ψάχνουν να βρουν, να σας πω, μου έλεγαν με πρωτηρήγους που μιλάω αυτές τις μέρες, επειδή επίκειται το άνοιγμα του πετρελαίου, πέρυσι κανένας δεν γέμιζε λεβίτα, έτσι, σε όλο τον ευρώ, κανένας.
1: Συγγνώμη, αλλά να πούμε ότι περίπου το κόστος είναι γύρω στις 3.500-4.000 ευρώ, έτσι, για να έχουμε τώρα μια εικόνα. Μπορεί να λέω και λίγα χρήματα. Έκανα τον πολλαπλασιασμό.
0: Και μας λες, Κώστα, αυτό είναι σημαντικό, ότι κανένας επί της ουσίας από πέρυσι κιόλας, που ήταν πιο χαμηλή τιμή, δεν γέμιζε λέβητα, σωστά?
4: Όχι, ναι, πολύ, πολύ λίγα λίτρα βάζουν όλοι οι Θανάση. Έτσι, να σου πω τώρα ότι σήμερα, το πετρέλαιο κίνησης στον ευρώ, στο δημόσιο είναι 2.20. Έτσι, κίνησης, γιατί ακούω στην Αθήνα κάτι τιμές, που είμαστε εδώ πολύ πάνω για το κίνησης. Τώρα πόσο θα ανοίξει περιμένουν όλοι, αλλά σας είπα, όλοι καταφεύγουν σε άλλες λύσεις, σε ξυλόφεμπες, αλλά κοιτάξτε, τα ξύλα όσοι πήραν, ας πούμε, το Μάιο, τα πήραν 140 ευρώ τον τόνο. Τώρα πουλούνται 160. Επικαλούνται την αύξηση του πετρελαίου για τη μεταφορά. Ναι. Και φυσικά, όπως γίνεται και με τα κάψιμα, όλο τον χρόνο καταφεύγουν πολύ στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, για να πάρουν πέλετ κυρίως.
0: Για να πάρουν πέλετ, να...
4: Ναι, γιατί είναι πιο φθηνό εκεί. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, Θανάση, πρέπει να βρουν κάποια λύση.
1: Πάντως να πω ότι επειδή πέρυσι το πετρέλαιο είχε ανοίξει στο 1,10, αν ο Κώστας τώρα μας λέει ότι πέρυσι οι άνθρωποι δεν είχαν γεμίσει λέβητες, φανταστείτε φέτος.
4: Ναι, έκλεισε τελικά στο 1,70, αλλά φέτος και η πρακτηριότητα.
1: Ναι, λέω πως έχει ανοίξει.
4: Δεν περιμένουμε να δουλέψουμε. Δηλαδή τα βιτιά θα πηγαίνουν και θα αφήνουν, όπως είπατε και εσείς, πολύ λίγα λίτρα σε κάθε οικογένεια που χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τη θέρμανση. Και σας είπα, όλοι ψάχνουν και καταφεύγουν σε λύσεις άλλες. Είτε air-condition, και εκεί έφυγε πάνω.
0: Και ειδικά, Κώστα,
4: δεν υπάρχει στον ευρώ. Αλλά και αυτό είναι πολύ ακριβό.
0: Μα πέρα το αν υπάρχει φυσικό αέριο ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο, εδώ πέρα μας περιέγραψες έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζει σε μια ορεινή απομακρυσμένη περιοχή. Έτσι. Και είναι αρκετές στον ευρώ, δεν είναι όλοι ότι μένουν downtown, ας πούμε, Αλεξανδρούπολη ή οτιδήποτε άλλο, που πρέπει να πληρώσει 2,20, όπως μας είπες, το πετρέλαιο για να κατέλθει στην πόλη, να κάνει τις διαδρομές του, τις δουλειές του και οτιδήποτε άλλο, και να βάλει και το ποσό που έκανε η Στέλλα νωρίτερα και πολλαπλασίασε και μας βρήκε το αποτέλεσμα, για να ζεσταθεί ταυτόχρονα. Που δεν αντιλαμβάνεται κανείς περί τίνος πρόκειται.
4: Θανάση, αν χρησιμοποιεί πετρέλαιο από τώρα που ξεκίνησαν, που θα πρέπει να δουλέψουν τον καλοριφέρ, μέχρι τον Απρίλιο σχεδόν που κρατάει ο χειμώνας στον ευρώ, θέλει πάνω από 7.000 ευρώ για να.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Άμα το δουλεύει συνέχεια τον
0: καλοριφέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μα γι' αυτό και αναφέρθηκα στις απομακρυσμένες περιοχές που είναι επιβαρημένοι οι άνθρωποι και με την κίνηση και με τη θέρμανση.
1: Επειδή είπε την Αλεξανδρούπολη, και στην Αλεξανδρούπολη δεν κάνει ζέστη, να πούμε.
0: Βέβαια, άλλο λέω. Λέω ότι είναι διαφορετική η
1: συζήτηση.
4: Έχει δίκιο, φυσικά δεν κάνει ζέστη.
0: Εννοείται δεν κάνει ζεστή. Απλώς λέω ότι είναι πολύ χειρότερα για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ζουν σε μια περιοχή εντός εισαγωγικών επαρχιακή της Αλεξανδρούπολης, πιο ορεινή, και θέλουν να κάνουν διαδρομή και για να κατέβουν στις δουλειές τους και για να ζεσταθούν ακόμα περισσότερο.
4: Λοιπόν, στην Εσίμη που είναι ορεινά, στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή των Άβαντα, είναι πολύ περισσότερες οι απαιτήσεις για θέρμανση. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Κωσή. Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
4: Τώρα, επειδή οι αγρότες μου το είπαν, οι αγρότες να το πω. Επειδή τώρα άρχισαν να οργώνουν τα χωράφια οι αγρότες με 2,20 πετρέλαιο
1: κίνητες. Έχουν και εκεί προβλήματα.
4: Τι γίνεται, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ πάρα πολύ που ασχοληθήκατε με τον Έλλον.
0: Γεια σου, Κωσή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναμένουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα ολόκληρα ζητήματα στο μέτωπο της εκπαίδευσης, τα οποία είναι στην επικαιρότητα.
1: radio@parapolitika.gr για τις δικές σας ερωτήσεις, για να τις μεταφέρουμε στην Υπουργό.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ιόνιον FM. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: μπήκαμε έτσι με λίγο αισθαντική διάθεση, να αλλάξουμε λίγο mood με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που ερμήνευσε πριν από κάποια χρόνια ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, του Μάριου Τόκα βεβαίως το κομμάτι αυτό, η μουσική πολύ χαρακτηριστική. Λοιπόν, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικό. Σας αρέσει αυτό πολύ, διαφωνείς?
1: Ωραίο, ναι, από τα καλύτερα που έχουμε τραγουδηθεί.
0: Από τα καλύτερα ντουέτα, νομίζω, από τα καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών. Και πάμε τώρα να σας πει, Στέλλα, κάτι που σας ενδιαφέρει και θα γυρίσουμε. Έχουν έρθει ήδη τα μηνύματά σας, να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς, περισσότερα στο telekom.gr, σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.

0: Λοιπόν, Εσράτο, αυτό το ερώτημα που θέτεις μπορούμε και να το συζητήσουμε μαζί και πριν την άφηξη της Υπουργού. Έχουμε να πούμε το εξής. Είμαι, λέει, άγρια φορολογούμενος πολίτης από την ημέρα που γεννήθηκα. Δεν έχω ζητήσει τίποτα ποτέ από το κράτος, μόνο πληρώνω. Τώρα που πηγαίνει η κόρη μου σε ιδιωτικό σχολείο, με πειράζει πάρα πολύ που πληρώνω και τα βιβλία του παιδιού μου. Ούτε αυτό δεν αξίζω από το κράτος. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει και να ανοίξει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, Έλα, στα ιδιωτικά διαχρονικά δεν πληρώνουν τα βιβλία τα παιδιά. Ναι. Οι γονείς δηλαδή επιφορτίζονται με αυτό το βάρος.
1: Είναι όπως συμβαίνει παιδιά και με τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξενόγλωσσών. Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα, τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Οπότε.
0: Είναι κάτι ιδιωτική, το οποίο. Ιδιωτική. Να το συζητήσουμε, συμφωνώ. Είναι κάτι που συμβαίνει όμως διαχρονικά. Ναι, έτσι,
1: συμβαίνει διαχρονικά.
0: Πάντα.
1: Το θέμα είναι ότι ανάμεσα στην ιδιωτική και στη δημόσια εκπαίδευση προφανώς υπάρχει επιλογή του κάποιος να αποφασίσει να πάει σε ιδιωτικό σχολείο το παιδί του. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να είναι πρότυπα τα σχολεία τα δημόσια και από εκεί και πέρα, αν θες να πας και σε ιδιωτικό, οκ, ας πας. Όταν όμως γίνεται ανάγκη η ιδιωτική εκπαίδευση, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Βεβαίως,
1: κατά την ταπεινή μου.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά πρότυπα σχολεία δημόσια στα οποία τα παιδιά μπαίνουν πια με εξετάσεις, δεν είναι. Πραγματικά σε αυτό το θέμα έχουν γίνει βήματα, θα τα συζητήσουμε. Στον όπο φυσικά και Κατερίνα μου θα συζητήσουμε με την Υπουργό το τι συμβαίνει στο Αρκαλοχώρι.
1: 700 παιδιά, λέει η Κατερίνα, είναι εκεί. Με το που έρθει η κυρία Ζαχαράκη, είναι από τα πρώτα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι, όπως και γενικότερα τι γίνεται και με το θέμα το άλλο που είχαμε αναδείξει με την ιστορία της Πάτρας και επειδή τελειώνουν και οι μετεγγραφές, ολοκληρώνονται σήμερα οι αιτήσεις και από εδώ και πέρα θα ξέρουμε ποια παιδιά μπορούν να πάνε και πού. Θα πούμε και για το κόστος ζωής και για τους εκπαιδευτικούς και για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει έρθει στο στούντιο η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, γεια εδώ σας, έτσι υπουργέ. Αρχή ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς, πολλά ζητήματα.
0: Έχουμε και... πολλά ζητήματα και επειδή προσφάτως εγκαινιάσατε και τα σχολεία στον Ασπρόπυργο, κάθε φορά που γίνονται εγκαίνια, εμείς χαιρόμαστε, άσχετο αν αργούν ή περισσότερο λιγότερο. Ξεκινάμε λίγο με το θέμα στο Αρκαλοχώρι, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αναβρεσμός εκεί. Όλη την εβδομάδα το θέμα το αναδείξαμε και εμείς στο σταθμό μας. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι 700 μαθητές που μετά από 5 χρόνια από το σεισμό εξακολουθούν να στεγάζονται στο κοντέινερ. Καταρχάς θέλω να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό, αν θα προχωρήσει, τι σχέδιο υπάρχει, τι γίνεται με τις αρμοδιότητες, αν υπάρχει μπλέξιμο, πώς θα το ξεμπλέξουμε.
1: Ο, δεν είναι μπλέξιμο. Εγώ όμως οφείλω, αν θέλετε, έτσι και στην καλή γνώση και στο να είναι τεκμηριωμένο κάθε φορά αυτό το οποίο λέμε, να πω, επειδή ξεκίνησε από μια κουβέντα που κάνετε και εδώ πέρα με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Παπαϊώνα, ότι ο κύριος Παπαϊώνα δεν έχει καμία ευθύνη ούτε αρμοδιότητα για το ζήτημα. Ο άνθρωπος ήταν σε μια συνέντευξη και προφανώς απαντούσε για ζητήματα των πανεπιστημίων. Έχει την αρμοδιότητα της τριτοβάθμιας ο Νίκος και έχει θητεύσει μάλιστα και ως πρίτανης στο Απιθύτα, έχοντας καταγράψει και πολύ σημαντικές στιγμές για το πανεπιστήμιο του. Εδώ λοιπόν οφείλω να είμαι και απόλυτα δίκαιη προς τον Νίκο, γιατί βλέπω ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα στο Αρκαλοχώρι, βουλευτές άλλων κομμάτων τοποθετούνται. Θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσουμε πλήρως την αλήθεια ότι ο Νίκος, έτσι με μεγάλη θα έλεγα διάθεση, πάντα συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο και απαντά. Δεν έχει όμως ούτε αρμοδιότητα ούτε ευθύνη.
0: Ναι.
1: Τώρα, και πάμε να δούμε για το Υπουργείο Παιδείας για το διατάφτα. Γιατί ακριβώς, έχουμε 700 παιδιά και αυτά μας νοιάζουν.
2: Πράγματι, πέντε χρόνια να πούμε,
1: οι σχολικές υποδομές επίσης δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να μεταθέτω αλλού την ευθύνη. Με ενδιαφέρει να βρίσκεται λύση. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος Κεγκέρογλου, ξέρετε, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα τόσο όλη τη κοινωνία, το ζήτημα το έχει πάρα πολύ κοντά. Θέλω να ξέρετε ότι στο Αρκαλοχώρι, επειδή τυχαίνει να μιλάτε και στην ίσως και στη μόνη υφυπουργό που έχει πάει ως παιδείας, υφυπουργός παιδείας αμέσως μετά το σεισμό, στο δεύτερο δημοτικό Αρκαλοχωρίου, πράγματι υπέστησαν τα κτίρια μας μεγάλες καταστροφές. Που έχουμε την καλύτερη πρόοδο προς τα ζητήματα υποδομών. Στο σχολείο Θραψάνου, που έχει δώσει και 1,4 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και έχουμε εκεί μεγαλύτερη πρόοδο. Έχουμε αγορά οικοπαίδου ως προς την αγορά του συγκεκριμένου του πρώτου δημοτικού. Οπότε αυτό θα τρέξει αμέσως μετά μελέτη. Άρα θέλει χρόνο. Το λέω για τους ανθρώπους που μας ακούν.
0: Πόσο χρόνο?
1: Σίγουρα αυτά μπορούν να πάρουν, η μελέτη μπορεί να πάρει και μήνες και αμέσως μετά η ανέβρεση χρηματοδότησης. Αλλά να ξέρετε, οτιδήποτε πάει ως έτοιμα από το Αρκαλοχώρι και τις πυρόπληκτες, σεισμόπληκτες, γιατί το Αρκαλοχώρι είναι σεισμόπληκτη, αλλά έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές, είναι πάντα με προτεραιότητα. Και βέβαια έχει αγοραστεί, γιατί σας λέω ότι είμαστε σε άμεση επαφή έτσι και με τον Δήμαρχο, έχει αγοραστεί ούτως ή άλλως και οικόπεδο και για το...
0: Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, το νέο κτίριο το οποίο θα φτιαχτεί.
1: Ναι, βέβαια είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όμως δεν είναι θέμα επίρρυψης ευθυνών, είναι θέμα ανέβρεσης, κατάλυσης.
0: Αφού είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, το θέμα του πότε φτιάχνεται ένα σχολικό κτίριο. Για ποιο λόγο βλέπουμε ότι στα εγγένεια πηγαίνει η πολιτική ηγεσία, δεν έχει και η πολιτική ηγεσία μια εμπλοκή στο κομμάτι του να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες?
1: Βεβαίως, εμείς βοηθάμε οτιδήποτε μπορεί να επισπευθεί. Αν δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σε υπηρεσίες του δημοσίου, εμείς πάντα, όχι μόνο με ένα τηλεφώνημα, γιατί δεν πρέπει να περιμένεις αν κάποιος έχει καλή διάθεση. Το θέμα δεν είναι διάθεση υπουργού και σχετικό του που εγώ προέρχομαι από την εκπαίδευση και τα καταλαβαίνω.
2: Ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο μπορείτε να δώσετε στους ανθρώπους εκεί πέρα κάτω που περιμένουν?
1: Είναι κάτι το οποίο
2: γιατί
1: δεν περνάει.
2: Γιατί μας ακούνε και έχουν στείλει πολλά μηνύματα, μην τα ρωτάμε ένα.
1: Πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι ξέρουν και ότι και με τον αρμόδιο και τον Στέφανο τον Ψηλάκη, γιατί ήταν παλιός διευθυντής του δευτέρου δημοτικού, τα παιδιά γνωρίζουν καλά από το πρώτο δημοτικό ότι την περιοχή την γνωρίζω καλά και ότι δεν έχω έτσι σχέσεις εκεί, έτσι, ενώ καταγωγές και τελειπές, ότι εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι, πράγματι μπορεί να το έχει. Τώρα, ως προς τους χρόνους, επειδή είχε ζήτημα το οικόπεδο και ως προς τα κτηματολογικά, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος Κεγκέρογλου, και ως προς την εξέβρεση της χρηματοδότησης, να είναι απόλυτα σίγουροι ότι και για την επίσπευση της εξέβρεσης αυτής να διευκολύνουμε. Όμως εμείς θέλω να καταλάβουν όλοι, για να ξέρουν και να λογοδοτούμε κιόλας αντίστοιχα, ότι δεν χρηματοδοτούμε ούτε για την αγορά οικοπαίδων των σχολείων, ούτε για την αγορά, για την κατασκευή. Όμως εμείς τι είμαστε υπεύθυνοι? Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία, για τους εκπαιδευτικούς, για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, ναι. Δηλαδή για τους 44.000 διαδραστικούς που θα έχουν πάει μέχρι το καλοκαίρι, σε όλη την Ελλάδα είναι δική μας ευθύνη. Όχι όμως τα υπόλοιπα.
2: Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε
0: για, και για το κομμάτι. Μάθημα στο
2: και για το κομμάτι των αρμοδιοτήτων, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ούτε εσείς, επαναλαμβάνω, με τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι στο χαρτοφυλάκιό σας, σε πάση περιπτώσει, αλλά ουδής μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπουν τα παιδιά σε κανονικό σχολείο. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Όταν όμως έχουμε την αγορά.
2: Και δεν λέω μόνο για εσάς, και στο Δήμαρχο το απευθύνω το ερώτημα και σε όλους όσους μας είπατε ότι εμπλέκονται στο κομμάτι αυτό.
1: Μα πιστεύετε ότι κάθε Δήμαρχος, γιατί έχει πιο κοντά τους γονείς. Ναι, ναι. Εκεί έχει την καθημερινότητα. Δεν την έχω εγώ. Εγώ θα μιλήσω στο τηλέφωνο, θα πάω σε μία επίσκεψη, θα βγάλω μία φωτογραφία, θα πω αμέσως μετά τη λογοδοσία μου, ναι. Τουλάχιστον ως προς αυτά τα οποία μπορώ να πω με υπευθυνότητα. Αλλά πώς θα χτίσουμε μία σχέση ειλικρίνειας μεταξύ των πολιτών. Μάλιστα. Λέμε ότι έχει αγοραστεί το οικόπεδο, έχουν ξεμπλέξει και ζητήματα που υπήρχε, ξεκινάει η μελέτη και ανοίγει ο δρόμος. Να σας πω κάτι για, για τον ασπρόπυργο, χωρίς να πω κάτι το οποίο
0: μετά
1: έτσι.
0: Από πόσα χρόνια έγινε το σχολείο εκεί, κυρία Ζαχαράκη?
1: Τα παιδιά, ήταν στα κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια και βρέθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, έφτασε τα 5,5 εκατομμύρια και προχτές είδαμε ένα χώρο, τον οποίο δεν το χρηματοδότησα εγώ. Εμείς πήγαμε εκεί γιατί έτσι έχουμε το ανθρώπινο δημικό, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας και λέω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω ευχολόγια. Πρέπει να βρίσκουμε συνέχεια πόρους για να φτιάξουμε την ευκαιρία
0: να περάσουν 25 χρόνια πάντως για να φέρει το σχολείο.
1: Εγώ θεωρώ, να σας πω την αλήθεια, ότι με το ζήτημα μηνών της μελέτης και είμαι απόλυτα σίγουρη, γιατί μιλάμε πλέον έτσι και για μια επόμενη κυβέρνηση για την εξέβρεση χρηματοδότηση, αλλά αν είναι εντός της συγκεκριμένης θητείας, εγώ ξέρω ότι έχουμε έναν υπουργό εσωτερικών, τον Θοδωρή τον Λιβάνη, ο οποίος πάντα τα αποκρίνεται, ειδικά στα ζητήματα όταν έχουμε και τις περιοχές που είναι ευπαθείς και έχουν περάσει φυσικές καταστροφές, και έχουμε και ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που έχει πολλές φορές λογαριασμούς ειδικούς για να μπορούμε να βρίσκουμε τέτοια χρηματοδότηση.
0: Στην πενταετία ελπίζουμε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Ναι. Πάμε στα επόμενα, πάμε λίγο στα πανεπιστήμια μας.
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει κι εσείς ότι έχει γίνει ο κακός χαμός από τη μέρα που βγήκε ο Πρίτανης στην Πάτρα και είπε ο άνθρωπος ότι 400 φοιτητές και από ιατρικές και από πολυτεχνείο και από άλλα τμήματα δεν έχουν εμφανιστεί καν. Θέλω να μου πείτε αν κάτι αντίστοιχο έχουμε και σε άλλο πανεπιστήμιο, καταρχάς, και αν έχετε κι εσείς ψάξει τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Και μιλάμε για σχολές και μεγάλη ζήτηση.
1: Πράγματι. Έτσι. Αλλά είναι πολύ, πολύ σχηδές το ζήτημα. Δηλαδή, κάποιος απειλά να το αποδώσει στο στεγαστικό, το οποίο είναι ένα υπαρκτό θέμα σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζεται περισσότερο με τις εστίες. Και σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ένταση ζήτησης, να είναι ζητούμενο το να αυξήσουμε τις εστίες.
0: Τώρα που λέγαμε. Υπάρχει και κάπου αλλού το ίδιο φαινόμενο ή μόνο στην Πάτρα?
1: Μαζεύουμε όλα τα στοιχεία και τώρα τελειώνουν τόσο ή άλλω. Και δεν έχεις τελικές εικόνες. Δεν έχεις τελική εικόνα. Γιατί δεν έχεις ως κράτος ενώ τελική εικόνα?
0: Δεν έχουν ολοκληρωθεί το παιδιό.
1: Ναι, αλλά όμως έχουν και δεύτερες και τρίτες κατηγορίες. Mm. Πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά μας, πέραν των βασικών αριθμών που γράφονται, αμέσως μετά έχεις ειδικές κατηγορίες αθλητών, ειδικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων.
0: Αλλά μια πρώτη εικόνα έχετε.
1: Κάθε φορά πρέπει να ξέρετε ότι συζητούσαμε την Γενική Διευθύντρια Πανελλαδικών Εξετάσεων, επειδή σκαλίζουμε τα θέματα. Έχουμε ένα 5% απώλεια μεταξύ αυτών που είναι εισακταίοι και αυτών που τελικά εγγράφονται. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί πράγματι μια οικογένεια να έχει ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα, το οποίο εγώ τι θα έλεγα, ότι έχουμε τη δυνατότητα μεταγγραφής, ειδικά όταν υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα.
0: Εσείς πού το αποδίδετε αυτό για τα 400 άτομα αυτά?
1: Είναι ένα πολύ, εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πολύ σχηδές θέμα. Έχουμε παιδιά τα οποία δεν γράφονται πράγματι γιατί μπορεί να έχουν ένα μεγάλο ζήτημα οικονομικό.
2: Γιατί να μην γραφτεί κανείς και να περιμένει κάποια μεταγραφή ή οτιδήποτε άλλο? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Αν έχει αντικειμενικό ζήτημα.
2: Έχετε τελειώσει και εσείς δημόσιο πανεπιστήμιο και τα ξέρετε.
1: Έχω, ναι, και το αγαπώ ιδιαίτερα. το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο τελείωσα, πράγματι θα ήθελα να το δω και μάλιστα και σε πιο ευημερία από αυτή την οποία έχει. Αλλά εγώ τι λέω. Έχεις έναν αριθμό παιδιών που ίσως να έχουν δυσκολία και εκεί έχω να πω. Μην το παρατήσεις. Έχεις το φοιτικό επίδομα στέγασης. Τι σημαίνει αυτό, θέλετε να σας πω για την Πάτρα, πόσο έχει αυξηθεί το φοιτικό επίδομα στέγασης από το 19? Το 2019 το Υπουργείο Παιδείας πλήρωνε περίπου 2,5 εκατομμύρια σε φοιτικό επίδομα στέγασης και φέτος θα δώσω πάνω από 8,5 εκατομμύρια.
0: Θα σας πει όμως κάποιος, κυρία Ζαχαράκη, ότι τα ενίκια του 19 με τα ενίκια και το κόστος ζωής του σήμερα δεν έχουν καμία σχέση.
1: Απόλυτα σωστό. Να σας πω όμως ότι και αυτό το αφήνω στο δημόσια αξιολόγηση.
0: Μα δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν επιδόματα ή ότι δεν υπάρχει στήριξη. Το θέμα είναι ότι και που υπάρχουν τα καταπίνει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.
1: Όμως είναι σημαντικό να ξέρει η οικογένεια, και εγώ εδώ πέρα οφείλω να δίνω τις λύσεις και η οικογένεια να ξέρει αν θέλει να τις αξιοποιήσει. Ότι ένα παιδί, αν συγκατοικήσει, πάμε να συγκατοικήσουμε. 2,5 και 2,500, 5,000 ευρώ να έχεις τη χρονιά όταν είσαι σε περιφερειακό πανεπιστήμιο με συγκάτοικο, ή να έχεις 2,000. Είναι αυτό. Μια μεγάλη ανάσα. Τι άλλο, η σύντηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην εστία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου, για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Ο παιδιάς πλήρωνε περίπου 2,5 εκατομμύρια σε φυτικό επίδομα στέγασης και φέτος θα δώσω πάνω από 8,5 εκατομμύρια.
0: Θα σας πει όμως κάποιος, κυρία Ζαχαράκη, ότι τα ενίκια του 19 με τα ενίκια και το κόστος ζωής του σήμερα δεν έχουν καμία σχέση.
1: Απόλυτα σωστό. Να σας πω όμως ότι και αυτό το αφήνω στο δημόσια, στο δημόσια αξιολόγηση.
0: Μα δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν επιδόματα ή ότι δεν υπάρχει στήριξη. Το θέμα είναι ότι και που υπάρχουν τα καταπίνει ο πληθωρισμός και ακρίβεια.
1: Όμως είναι σημαντικό να ξέρει η οικογένεια, και εγώ εδώ πέρα οφείλω να δίνω τις λύσεις και η οικογένεια να ξέρει αν θέλει να τις αξιοποιήσει. Ότι ένα παιδί, αν συγκατοικήσει, πάμε να συγκατοικήσουμε. 2,5 και 2,5 χιλιάδες, 5 χιλιάδες ευρώ να έχεις τη χρονιά όταν είσαι σε περιφερειακό πανεπιστήμιο με συγκάτοικο ή να έχεις 2,000. Είναι αυτό. Μια μεγάλη ανάσα. Τι άλλο, η σύντηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην εστία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου, για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Ρωτήστε τον κύριο Μπούρα.

0: 5.000 ευρώ να έχεις τη χρονιά όταν είσαι σε περιφερειακό πανεπιστήμιο με συγκάτοικο ή να έχεις 2.000. Είναι αυτό. Μια μεγάλη ανάσα. Τι άλλο, η σύντηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην εστία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου, για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Ρωτήστε τον κύριο Μπούρα, γιατί συνεργαζόμαστε πολύ καλά έτσι με τον Πρίτανη, πόσα χρήματα έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας για να ανακαινιστούν εστίες στο Ρίο, στο Κουκούλι. Σας λέω γιατί έχουμε εκταμιεύσει τα χρήματα αυτά, να ανακαινιστεί το φροντιστήριο, το εστιατόριο ή οι χώροι συνάθρησης των παιδιών. Είμαστε δίπλα στο πανεπιστήμιο. Πρόσφατα είχαμε την προηγούμενη χρονιά παραδώσαμε τις νέες εστίες στο Μεσολόγγι. Γιατί το λέω, θέλει μία πολυμέτωπη, αν θέλετε, επίθεση καλού, έτσι ώστε κάθε παιδί που τελειώνει το σχολείο με τόσες ταλαιπωρίες, με τόσα έξοδα, να ξέρει ότι εγώ μπορώ και δικαιούμαι να έχω το δικαίωμα αυτό.
1: Να πω τώρα κάτι άλλο, γιατί μας πιέζει πια δυστυχώς και ο χρόνος. Με την ιστορία των συγχωνεύσεων και τις καταλήψεις που έχουν ξεκινήσει στο λεκανοπαίδιο και όχι μόνο, τι γίνεται? Βλέπουμε ότι ούτε στον Οκτώβριο, σήμερα μπήκαμε στον Οκτώβριο και υπάρχουν καταλήψεις.
0: Να πούμε λίγο ότι τι κάναμε μέχρι τώρα ούτως ή άλλως και για το ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω για τις συγχωνεύσεις, για όλα θα απαντήσουμε, γιατί ξέρετε, έχω την αρμοδιότητα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ασχολούμαι έτσι με κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Είναι αναντήρητη πραγματικότητα ότι 11 Αυγούστου διαιρήστηκαν πάνω από 5.500 άνθρωποι στο δημόσιο. Έχουν πλέον φτάσει, να ξέρετε, πάνω από 53.000 οι μόνιμοι διορισμένοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Επίσης, την 1η Σεπτεμβρίου έγιναν σχεδόν 29.000 τοποθετήσεις. Χθες, πάνω από 6.500 συνάδελφοι, πάρα πολλοί και πολλών ειδικοτήτων. Οι συγχωνεύσεις είναι το έσχατο μέτρο. Και πρέπει να σας πω ότι πράγματι είναι το έσχατο, το τελευταίο μέτρο το οποίο λαμβάνεται και πάντα εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν πρόκειται να γίνει καμία συγχώνευση αν δεν είναι εντός του νομοθετικού πλαισίου περί του αριθμού των παιδιών. Και επίσης,
1: 29 παιδιά δηλαδή σε ένα τμήμα είναι normal, κατά
0: τη γνώμη σας? Είναι το maximum και το, όχι απλά, είναι το maximum. Θα σας πω.
1: 29 παιδιά.
2: 36
1: γι' αυτό, το λόγο γίνονται οι καταλήψεις πάντως.
0: Εάν μπορεί το θεωρήσεις,
2: δεν το θεωρώ στο παρελθόν, ήταν τόσο. Λέω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Και σε ιδιωτικό.
2: Αυτό λέω, γυρνάμε πίσω.
0: Θέλω να σας πω και θα σας φέρω αλήθεια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ τα δεδομένα.
2: 29 παιδιά λέτε ότι θα είναι το ανώτερο το οποίο.
0: Δεν υπάρχει κανένα. Είναι η απολύτη.
2: Ναι, απλώς επειδή είχαμε συνηθίσει τις πιο ολιγομελείς τάξεις, έτσι να το πούμε. Τα πιο ολιγομελή τα τελευταία χρόνια.
0: Θα σας στείλω λοιπόν, γιατί πραγματικά μαζεύω όλα τα δεδομένα από όλη την Ελλάδα, ότι στην Ελλάδα επιτρέπουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες τμήματα τα οποία είναι με 2, με 3, με 4, με 5 παιδιά, και το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε ένα παιδί να φύγει από τα χωριά.
1: Στην περιφέρεια,
0: ακόμη όχι μόνο στην περιφέρεια, λιγομελή έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε ότι επιτρέπουμε παιδιά και στα επαγγελματικά ηλικία και στα γενικά, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να μην χάσω τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο πεδίου ή ένα συγκεκριμένο τομέα ειδικότητας. Η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, ακούστε με, έχει ένα χαρακτηριστικό που θα μας. Τι να σας πω, θα μας πιέσει στο μέλλον να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις.
1: Δηλαδή,
0: πρώτα απ' όλα το δημογραφικό.
1: Δύσκολες.
0: Θα σας πω. Όταν παίρνει συγχώνευση, είναι δύσκολη
1: να
0: απόφαση.
1: Κλείσουν σχολεία, εννοείται.
0: Όσο είναι σε αναστολή 10 χρόνια και δεν έχεις ένα παιδί σε κανένα στο δημοτολόγιο και το βγάζεις σε αναστολή, είναι εύκολη απόφαση. Okay. Όταν συγχωνεύεις ένα σχολείο σε ένα χωριό και να πάνε τα παιδιά 15 χιλιόμετρα μακριά, είναι εύκολη απόφαση.
1: Γι' αυτό πρέπει να δώσετε κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες, κύριε Ζαχαράκη, δεν είναι δικό σας υπουργείο. Αυτό είναι άλλα υπουργεία, για να μένει ο κόσμος εκεί, να εργάζεται εκεί.
0: Αν πάντως παραμένουν, θα σας πω. Πώς αποδεικνύουμε αυτά που λέμε, γιατί αλλιώς ήταν μια θεωρητική συζήτηση. Όταν δουλεύει το σχολείο με 3 και 4 παιδιά σε ορεινούς δήμους ή στα χωριά μου, στα άγραφα.
1: Είναι ένα κίνητρο για να μείνει μια
0: κοινωνία. Να ξέρει ότι θα είναι το τελευταίο που θα κλείσει. Εγώ δεν θέλω να σταματήσει να χτυπάει το κουδούνι. Εγώ θέλω οπωσδήποτε όμως, αν το παιδί έχει τη δυνατότητα να πάει 5 χιλιόμετρα μακριά για να έχει τις ειδικότητές του, και είναι και θέμα κοινωνικοποίησης. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Θα σας μιλάω εκπαιδευτικά. Πέραν της πολιτικής διάστασης όλου αυτού. Δεν είναι όλα χρήματα. Είναι λοιπόν το τελευταίο μέτρο και έχουν γίνει και πολλές άρσεις συγχωνεύσεων εκεί που πράγματι και είναι μικρές αίθουσες και πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να κάνει υποχώρηση.
2: Πηγαίνοντας προς το τέλος, λίγες εβδομάδες πριν ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το θέμα των βιβλίων. Το είχατε δει και εσείς, που είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο περιέγραφαν την οικογένεια του σήμερα. Και μπαμπάς και μαμά, αλλά και γονέας 1 και γονέας 2, με φόντο βεβαίως και το νομοθετικό πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πολλές οι αντιδράσεις, μεγάλες, ακόμα και εντός του κόμματός σας, σημαντικές. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
0: Για αρχή πρέπει να σας πω ότι οι επιτροπές μας λειτουργούν κανονικά. Αυτά τα βιβλία, επειδή και ούτως ή άλλως και ο εκδοτικός οίκος για τη Δευτέρα Δημοτικού είχε βγει και είχε πει ότι το σκίτσο έδειχνε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο διατηνόταν, εγώ έκανα κάτι βλέποντας τον Ιούλιο.

0: μπροστά, αν θέλετε, μια συζήτηση όχι μόνο για το ζήτημα των αξιακών και κοινωνικών θεμάτων, αλλά μπορεί να βρεθεί και ένα λάθος μέσα σε ένα βιβλίο. Ξέρετε ότι 20 χρόνια μετά ακόμη διορθώνουμε τα λάθη των βιβλίων.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν μια αποτύπωση μια πραγματικότητα έτσι όπως ο συγγραφέας, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις, το είχε αποτυπώσει. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο το έγραψε ο υπουργός. Ούτε και αποφασίζει ο υπουργός το περιεχόμενο του βιβλίου.
1: Από
0: τις επιτροπές, είναι ανεξάρτητη επιτροπή. Έχουμε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τέσσερις φορές είχε πέρασει από επιτροπές. Και μάλιστα τώρα ζητήσαμε να επανελεγχθούν όλα τα βιβλία. Και πράγματι, αν κάπου έχει γίνει μια λάθος αποτύπωση, όχι μόνο σε αυτό, έβαλε ολόκληρη πλατφόρμα τον Ιούλιο, πολύ πριν ξεσπάσει η επικαιρότητα και το ζήτημα του δημόσιου διαλόγου, πράγματι να βρούμε και την δημόσια, αν θέλετε, ένα τροφοδότηση και από τους εκπαιδευτικούς και από τους συμβούλους. Είναι όμως ένα μεγάλο εγχείρημα. Εγώ θέλω να σας δώσω το εύρος αυτού του εγχειρήματος στην εμβέλεια. 440 βιβλία. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε επιτροπές.
1: Αναγνωρίζω όμως ότι λέτε εσείς ότι ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε το βιβλίο. Πώς πρέπει να είναι.
0: Εγώ σας είπα, επειδή θέλω να μιλάω υπεύθυνα, ότι ως υπουργός, και το είπα και θα συνεχίσω να το λέω, δεν θα αποφασίζω εγώ το περιεχόμενο των βιβλίων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί που έγραψαν, επιτροπές οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αυτή τη στιγμή νομοδοτήσει. Αν πράγματι εντοπίσει ότι κάποιο βιβλίο έχει μέσα, γιατί υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία έχουν.
2: Άρα
0: και μετά.
2: Αν συνάδελφοί σας που έσπευσαν να σας κριτικάρουν από το δικό σας κόμμα, δεν μιλάω για την αντιπολίτευση, πρέπει να πάρουν την απάντησή τους από τις επιτροπές, όχι από εσάς.
0: Οι συνάδελφοί μου, γιατί το άκουσα και μάλιστα την κάνανε.
2: Κάποιοι ανέβηκαν στα κάγκελα, αλλά δεν είχαμε.
0: Εντάξει, είναι επειδή χάνει να είμαστε φίλοι, εγώ βλέπω το περιεχόμενο, αν θέλετε, και ένα αξιακό ζήτημα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι τοποθετήθηκαν και μέσα στη Βουλή. Όταν
2: είχαν δίκιο, κατά τη γνώμη σας.
0: Είχαν το δίκιο το οποίο εκφράζουν οι ίδιοι.
3: Το θέμα.
0: Και το αν θέλουν να εκφραστούν, δημοσίως.
2: Αυτό που είπανε, δηλαδή κάποιοι από αυτού.
0: Εγώ νομίζω ότι τοποθετήκα δημοσίως. Ότι εγώ νιώθω ότι είμαι υπουργός όλων των παιδιών, είμαι όλων των. Θέλω να σας πω ότι εγώ σε ένα σχολείο το οποίο έχεις όλα τα παιδιά, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι από μονογονεϊκή οικογένεια, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι ανάπηρο, ένα παιδί το οποίο μπορεί να μαθαίνει διαφορετικά, όταν μπαίνουμε σε μια τοξική συζήτηση η οποία έχει και χαρακτηρισμούς, νομίζω ότι κάνουμε πολλά παιδιά να αισθανθούν αποκλεισμένα. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι.
1: Το θέμα είναι ποια είναι όμως η κεντρική κατεύθυνση που δίνεται στην πρώτη επαφή που έρχεται ένα μικρό παιδί με την κοινωνία και το τι μπορεί να σημαίνει οικογένεια για το καθένα από αυτά. Γι' αυτό νομίζω έγινε η κουβέντα, δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο.
0: Το αντιλαμβάνομαι και βλέπουν πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Παιδείας. Το ξαναλέω.
1: Ούτε εγώ
0: ατζέντε είναι αυτές οι οποίες ούτως ή άλλως προωθεί και δεν υπάρχει woke ατζέντα.
2: Είναι αμφισβήτηση όμως και της παραδοσιακής οικογένειας.
0: Η παραδοσιακή οικογένεια δεν αμφισβητείται και η παραδοσιακή οικογένεια ούτως ή άλλως λειτουργεί, αν θέλετε.
2: Άρα είχαν άδικο. Την κριτική σας έκαναν τότε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι προσωπική.
2: Δεν έχει να χαρά και αν είναι προσωπικό ή όχι. Πολιτικά μιλάμε τώρα εδώ
0: δεν
2: πέρα.
0: Δεν είναι προσωπικό.
1: Πολιτικά συναδέλφων,
2: μιλάμε. Πώς παιδίασετε εσείς.
1: Εγώ λέω ποια ήταν η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα, αντέδρασαν ορισμένοι βουλευτές. Κεντρικά εσείς τι λέτε. Πρέπει να διορθωθεί το βιβλίο.
0: Εγώ νομίζω.
1: Άρα, άμα και το διορθώνετε, αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς κρίνατε ότι δεν ήταν κάτι.
0: Εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως η κατεύθυνση της κυβέρνησης για την στήριξη οικογένειας φαίνεται από τα μέτρα και φαίνεται και από όλο αυτό το οποίο κάνει. Αν στηρίζει την οικογένεια για να μπορεί να βγάζει πέρα τα οικονομικά της, να έχει ένα καλύτερο σχολείο για το παιδί της, να έχει ένα μέλλον το παιδί της στη χώρα, αυτά είναι τα πράγματα που εμπράκτως μετράνε. Όχι αν θέλετε ένα πρωτοσέλιδο, ούτε ένα κλικάρισμα. Αν έχει μεγάλη αξία αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε.
2: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Βάλαμε και Αντώνη Ρέμου γιατί αρέσει είναι υπουργό. Οπότε.
2: Τα λέμε αύριο, παιδιά. Γεια σας.

0: Φορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε

είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Εγώ πάντως έχω μπει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood. Και σε αυτό με βοήθησε το νέο κατάστημα Pepco που άνοιξε στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Διότι εκεί βρήκα τα απαραίτητα για το σπίτι, την οικογένεια και το κατοικίδιό μου. Από ρούχα και παπούτσια μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης και ό,τι μπορεί να χρειαστούμε για την καθημερινότητά μας, όλα σε τιμές που κάνουν τις αγορές ακόμα πιο απολαυστικές. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα καθημερινά από τις 10 το πρωί και βάλτε την καθημερινότητά σας σε τάξη.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Be Viral Radio Show.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, Πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ευρυδίκη και φθινόπορο γυναίκα που είναι full στο vibe της ημέρας και γενικότερα της εποχής. Καλό χειμώνα να πω και επίσημα και εγώ επιστρέφω.

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας γιατί στα Throwback Thursday μας σήμερα οι επιλογές είναι μία και μία. Το μήνα μπορείς λοιπόν από Αντώνη Ρέμο θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά γιατί παιδιά εντάξει η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμο είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ στο Be Viral Radio Show. Πολλά τραγούδια του παρελθόντος υπάρχουν που είναι από τον Αντώνη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: Ρε παιδιά,
1: που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
9: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
8: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
9: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
8: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Viral Radio Show.
11: Φώτα κλειστά

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο Μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο, και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy να μας επιτυχεί στο σήμερα. Τι λέτε?

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου μίλησε αυτές τις μέρες για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και μας έκανε teasing για κάτι πολύ δυνατό που αναμένουμε στο Έναστρον. Γι' αυτό το λόγο όφιλο, παιδιά, και ήθελα να ακούσω και λίγο Σάκη να το πω αυτό. Το ξανά λοιπόν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ερωτευτείτε λίγο.

περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Με λεμουδάκι εγώ λίγο σήμερα, παιδιά, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα. Ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και έχω την ανάγκη να ανέβουμε λίγο. Στο ασανσέρ λοιπόν που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ λοιπόν ένα τραγούδι από Βαλάντη, το οποίο πραγματικά το ακούμε σε όλα τα Zero's Parties και τα 90's. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εδώ πέρα, γιατί παιδιά εντάξει, μου το ζήτησα κιόλας εδώ πέρα να πω φίλε ακροάτρια. Οπότε χατήρια δεν χαλάμε και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Ακούτε Ιόνες FM.
7: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακόμα μία φορά ότι τον Δημήτρη Κόκοτα εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή το τιμάμε από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Στα Throwback Thursday μας λοιπόν τις περισσότερες φορές θα ακούσετε τραγούδια. Του πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις διαδόσεις και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προφανέστατα έχουμε και πολλές επιτυχίες του σήμερα, αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά για τον Δημήτρη Κόκοτα έχουμε και

Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε ήδη σε Eurovision vibe χωρίς καν να το περιμένουμε. Γιατί, παιδιά, το Sing for Greece ανακοινώθηκε και περιμένουν να δούμε ποιοι θα καταθέσουν τραγούδια. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε σήμερα στο Throwback Thursday αυτής της ώρας να ακούσουμε και λίγο Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία είχε καταθέσει πέρσι τραγούδι. Το Τώρα Μου Μιλάει, παρόλα αυτά, είναι το hit της, το οποίο παίζει ακόμα και στα social media μέχρι σήμερα. Και νομίζω θέλουμε να το ακούσουμε λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι λέτε, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με παραγγελίες που λένε και στο χωριό μου, με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και θέλετε να ακούσετε Θανό Καλλύρη και όσες φορές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες και μία από αυτές είναι το Όσες Φορές. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου, θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Viral Radio Show.
8: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

τόση ώρα κοιτούσα εδώ πέρα ποιο τραγούδι θα επιλέξω από αναβήσεις, σκεφτόμουν αν είπε στη συναυλία του από αγάπη υπερβολική. Την αγάπη την υπερβολική, τη λεγόμενη. Παιδιά, πραγματικά άκουσα τόσα τραγούδια της, μεταξύψα με τόσες επιτυχίες της που δεν θυμάμαι. Αλήθεια σας το λέω. Οπότε αποφάσισα να το ακούσουμε σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ας είναι ακλήμη στην παρέα σας, η συναυλία της χρονιάς ξεκάθαρα, σπάζοντας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, όχι. Αν δεν υπάρχει, μόλις τη δημιούργησα. Κατακτώντας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ξεπέρασε τη συναυλία των Metallica η Αναβίση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη Υπερβολική και εγώ επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Πολλά τα νέα λοιπόν, πολλές οι αλλαγές, οι τηλεοπτικές και όχι μόνο, και ταυτόχρονα και πολλές συνάρξεις μαγαζιών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πολλές επιτυχίες του σήμερα, που τις ακούμε και στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας και μας κάνουν να θέλουν να πάμε εκεί πέρα. Και φυσικά, παιδιά, θέλω σε όλα να έχετε φαντασία. Ανάμεσα λοιπόν στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και Μαριάντα Πιερίδη με το Βάλε Φαντασία, το οποίο είναι διαχρονικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά για το τέλος έχω κρατήσει κάτι απρόβλεπτο. Κωνσταντίνα με το Σαν Τριαντάφυλλο έρχεται σε ελάχιστα λεπτά για να κλείσει τα Throwback Thursday μας διαφορετικά. Bye!

0: Viral.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Union FM. Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο 2 ώρο θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είτε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwbacks. Έχουμε, βλέπουμε, 4 επετείους, 3 ονομαστικές και έχουμε να θυμηθούμε κάτι σημαντικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ανανία, Ανανούλα και Ρωμανό. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εμένα μου αρέσουν οι χορτόσουπες και οι χορτόπιτες. 331 π.Χ. κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρσιδου Δαρίου III του Κοδωμανού, μάλιστα, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Μάστε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μηνύματα ακροατών έρχονται αμέσως τώρα και χαιρετισμού σε Γιώργο, Νίκη και Σάκη. Ο Σάκης μας γράφει: καλησπέρα σε όλους. Όσοι βρίσκονται ακόμα στη δουλειά, κουράγιο, πλησιάζει η ώρα της επιστροφής. Σάκη, κοίταξε. Καλησπέρα είναι για σένα και εσύ σχολάς από τη δουλειά. Σύμφωνα με το δικό σου ωράριο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μας ακούνε και είναι σε διαφορετικό mood κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην σχολάνε τώρα ή να έχουν σχολάσει εδώ και ώρα, ξέρω εγώ. Σάκη, κράτα γερά. Καλή ξεκούραση, αγόρι μου. Σε πειράζω προφανώς. Να σε καλά.

είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το βραδινό. Από τότε τρώω με αναμένο φως. Οκ. Ποιος το έβαλε αυτό το ανέκδοτο να το πω σήμερα, να πάρει

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Διαφημίσεις τέλος.
6: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
5: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Fry και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Futurama είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως ακολουθεί το τραγούδι που ξυπνάει αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις ως γνωστόν δεν προειδοποιούν. Μείνε στην παρέα μας.

πάρε. Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο διώρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
6: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
5: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος. Με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Μην έρχονται σφοβήθηκα, μην πάθουμε ζημιά.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της «Μνήμης στο μαχαίρι», μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρήτη Κοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανό Τράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Κρινιό Νικολάου. Κόντρα ρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιώλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούση, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούση και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

εγνώριζα κορμιά κι είχα μια ναύουλη ψυχή δαρμένη απ' τα πελάι. Μπροστά της ξαναβρίσκα την παιδική χαρά και σαν προφήτη εκστατικός την άκουσα.

ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχήστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε δεκάιντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Χρήστος μου, καλώς ήλθατε. Έχουμε ένα υπέροχο δίωρο μουσικό ταξίδι. Ο Θανάσης είναι κοντά σας, Κωνσταντίνα στην άλλη άκρη, δηλαδή δεξιά μου από εδώ που είμαι, ναι. Yongyong FM, το κουδί της Πανδώρας. Σήμερα είπαμε να πάμε διαφορετικά. Λαϊκά, δημοτικά, νησιώτικα, κριτικά. Άρα δηλαδή έχουμε μεγάλη γάμα. Βάλετε κρασάκι, καθίστε κοντά μας. Ρίξτε και ένα χορό, να περάσουμε καλά.

Αυτή ήταν η Ελένη Σαλιγοπούλου. Για να τα λέμε, 26 23 0 42 100 www.unionfm.gr. Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook. Η ομάδα του Union FM στο Facebook επίσης. Άιντε και αράξαμε.

Έτσι ήταν τότε όταν επικοινωνούσαν οι άνθρωποι στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό γινόταν. Ο ένας τραγουδούσε στον άλλον και έσμιγαν σε αυτά που βλέπουμε στις παλιές ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου. Θα έμαθα πως σε μάγκας, Χάρης Αλεξίου.

0: Περίπτωση που το πουλάκι πέταξε από το κλουβί.
1: Και λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Αυτό έρχεται τώρα να κοντά σας, να σας πει Ελευθερία Αρβανιτάκη, όταν ποιοι είναι το πουλάκι. Γι' αυτό προσέξτε τα πουλάκια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
7: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
8: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
9: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
10: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
11: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
6: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
11: Ο κύριος Καστρινός.
6: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
11: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
6: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
11: Εγώ αυτό κρίνω.
6: Εμέσως μη σαφώς.
12: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
13: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
14: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
15: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
16: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
17: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
18: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
19: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
20: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
21: Ακούτε Ionion FM.

Αυτός που ήρθε κοντά σας ήταν ο Γιώργος Δαλάρας με τον Μπάμπη τον Στόκα, που ένα αφιέρωμα που είχαν κάνει στον Τσιτσάνι με ένα διπλό CD. Καλά τα παιδιά, και τα δύο τα παιδιά. Και έρχονται τις 30 φιλιά στα φύλλα. Είναι το αγαπημένα μου τραγούδι αυτά. Εδώ το Ερμήνευ Ζαχαρίας ο Καρούνης.

Ο λαός δηλαδή, εγώ τώρα δεν το ασπάζω με αυτό και δεν το πιστεύω. Δεν είσαι εξυπόλυτος, δεν μπορείς να ζητάς παλάτια ρε παιδί μου. Δηλαδή κοιτάς να ενώσεις τα ανώμια. Όταν ήσουν αστυμάδα να σου έκανες έτσι και τώρα ζητάς παραπάνω πράγματα. Αυτό λέει ο Γιάννης ο Λεμπές, σοβαρής ο μάγκας.

θα έρθει κοντά σας, δώστε βάση. Είναι ένας οργανικός αμπτάλικος, δεν έχει λόγια, αλλά είναι τόσο καλοπαιγμένος, τόσο έτσι γλυκά παιγμένος, που είναι, αξίζει να τα ακούσουμε.

Αυτό είναι ένα τραγούδι του Τσάνι που έρχεται να το ερμηνεύσει πάλι ο Γιώργος Νταλάρας. Μιλάει για το άσπρο πουκάμισο. Είναι μια παραπονιάρικο τραγούδι, έτσι είναι ψηλό. Θα το δείτε εσείς που βγάλετε τα δικά σας συναισθήματα.

Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος κάνει μπαμ φαίνεται, ρε παιδιά, από μακριά. Αυτό δηλαδή τι να γίνει, αφού έτσι είναι. Και δεν ανάγκη να φοράει τα καλύτερα, τα ακριβότερα. Ακόμα και η ψυχή του όταν είναι χαρούμενη ακτινοβολεί. Αυτό είναι το πριν το χάραμα, πριν το χάραμα, Σωτηρία Μπέλου.

Είναι απίστευτο. Η γάτα να φεύγει, να εξαφανίζεται και να την ψάχνουν. Γι' αυτό προσέξτε τις γάτες που έχετε σπίτια σας, δίπλα σας, στην παρέα σας. Κι εγώ μια γάτα λοιπόν.

ποντινά, τα ποντικά και αυτά είναι πάντα. Αυτό το τραγούδι τώρα που έρχεται, παιδιά, είναι ιδιαίτερο. Είναι, απευθύνεται σε λίγους. Είναι όμως ένα κομμάτι παράδοση του τόπου μας. Οπότε χωρίς λογοκρισία, έτσι, αυτή που το φέρνει κοντά σας είναι η Μαριό.

Ήρθε η ώρα να πω τις καλησπέρες σας. Γιάννα, Νικόλας, Νίκη, Γιώργος. Γεια σου Ευσταθία. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου παιδιά, να είστε καλά. Αυτό είναι το Χαρικλάκι. Το Χαρικλάκι.

Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο τελευταίο μας. Όχι στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά το επόμενο θα είναι που θα τελειώνει το δύο ώρο μας. Ξέρετε, παιδιά, ποιος ήταν αυτός που είπε το Χαρικλάκι τώρα? Ο Μενιδιάτης, παρακαλώ. Ναι. Και έρχεται η Ρεμπέτικη Κομπανία να μας πάει μέχρι το διάλειμμα. Πώς θα περάσει η βραδιά.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Ακούτε Ionion FM.

Και τώρα ήρθε η ώρα για τα παιδιά τα δικά μας. Εδώ είναι ο Νικόλας Ζωηδάκης και ο Μανώλης Κονταρός σε μια συνεργασία που έκαναν σε ένα CD που έβγαλε πρόσφατα ο Νικόλας ο Ζωηδάκης με Μαντινάδες. Αυτούς θα τους απολαύσετε τώρα.

Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ανταποδίδουμε την αγάπη μας στα μηνύματά σας. Σήμερα είναι Πέμπτη, σωστά, δεν κάνω λάθος, ναι. Οπότε δίνουμε ραντεβουδάκι πάλι την Δευτέρα στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές στο Union FM. Το κουτί της Πανδώρας σας αγκαλιάζει και σας κλείνει το μάτι. Τώρα συνεχίζουμε να κλείσουμε την ώρα με δημοτικά. Καλό σας βράδυ από τον Θανάση Σταθόπουλο και την Κωνσταντίνα.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Μπορώ να σε ξεχάσω, πάει τέλειωσε. Η ζωή μου η παλιά ξεθόριασε και έλειωσε.

τα ρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, και εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Ακούτε Ionion FM

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάσει.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, την καταγραφή και τη διάδοση της αυθεντικής δημοτικής μουσικής μακριά από οτιδήποτε ψευτοφολκλόρ προσεγγίσεις. Ο λόγος βέβαια για τη μοναδική αείμνηστη Δόμνα Σαμίου, η οποία γεννήθηκε στην Κεσαριανή στις 12 Οκτωβρίου του 1928 και ήταν Ελληνίδα ερμηνεύτρια αλλά και ερευνήτρια που συνετέλεσε στη διάσωση, όπως είπαμε, και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και την έκανε αυτό που είναι σήμερα για μας όλους, μικρούς και μεγάλους.

Οι γονείς της ήταν Μικρασιάτες. Η μητέρα της ήρθε το 22 μαζί με τους πρόσφυγες από το χωριό Μπαϊντήρι, γύρω από τη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήρθε αργότερα, ένα χρόνο μετά, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην αρχή η μητέρα της, όπως όλοι οι πρόσφυγες, έμενε σε αποθήκες, σχολεία και μετά τους δώσαν αντίσκηνα στην Κεσαριανή, όπου εκεί γεννήθηκε και η Δόμνα. Και όπως ίδια είχε εξομολογηθεί, το ταλέντο, το χάρισμα και όλο αυτό το δώρο της φωνής της το πήρε από τον μπαμπά της.

Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η ραδιοφωνία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1936 και από τα πρώτα στελέχη ήταν ο Σίμων Καράς, ο οποίος και οργάνωσε το τμήμα δημοτικής μουσικής. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκε με τη Δόμνα Σαμίου. Και μάλιστα ο Σίμων Καράς, όπως έλεγε η ίδια, ήταν ο πρώτος που κάθε καλοκαίρι όταν έπαιρνε άδεια από τη δουλειά του γίναγε όλη την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω, κατέγραφε όλα τα τραγούδια ακούγοντας τους πολύ μεγάλους ανθρώπους να τα τραγουδούν και έγραφε εκείνος τις νότες, γιατί ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνει το ελληνικό τραγούδι για πάντα, μα για πάντα καταχωρημένο στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, αλλά και στα χαρτιά μας.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1954, όπου η Δόμνα Σαμίου μπαίνει στην ΕΙΡ. Υπάλληλο στο τμήμα λοιπόν εθνικής μουσικής με προϊστάμενο το Σίμων Καρά. Εκεί τι είχε να κάνει? Είχε να ακούει μουσικά λαϊκά συγκροτήματα που έρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας σιγά σιγά και γνωρίζει το Χρόνια Ιδονίδη που είχε έρθει από τη Θράκη, τον Κώστα τον Μουντάκη, τον Αντώνη τον Περιστέρη, τον Τάσο Χαλκιά, Ειρήνη Κοντοπούλου και άλλους πολλούς. Και εκεί αρχίζουν να έρχονται οι εσωτερικοί μετανάστες από την επαρχία στην ΕΙΡ και να μεταδίδουν το τραγούδι από την Ήπειρο, την Κρήτη, τη Ρούμελη, τη Μακεδονία. Φέρναν τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών και κάθε εβδομάδα ένα λαξ έδιναν εκπομπή από όλες τις περιοχές. Έτσι λοιπόν η Δόμνα Σαμίου έρχεται σε επαφή με όλους αυτούς τους μουσικούς, με τη μουσική της κάθε περιοχής και αρχίζει να καταλαβαίνει πως μία είναι η αποστολή της. Η διάδοση αυτής της μουσικής.

Τι κάνει λοιπόν η Δόμνα? Αγοράζει το μαγνητόφωνο και αρχίζει εκεί στο 62-63 τα καλοκαίρια, όταν έπαιρνε την άδειά της από την υπηρεσία της, να πηγαίνει στην επαρχία και να μαζεύει μουσικό υλικό. Κρήτη, Θράκη, Χίο, Μυτιλίνη, Πελοπόννησο. Πήγαινε, την όργωνε όλη την περιοχή και μάζευε ό,τι υλικό μπορούσε από τους πιο μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Ήθελε να αποκτήσει τη δική της προσωπική συλλογή, να έρθει η ίδια σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους της Υπαίθρου, που είναι και η κυριότερη πηγή για έρευνα και συλλογή, και να ακούσει απευθείας από το στόμα τους τα δημοτικά τραγούδια και δε να τα ηχογραφήσει για να έχει το σωστό ύφος και τον τρόπο εκτέλεσης που οι ίδιοι έδιναν χρώμα στα τραγούδια αυτά.

Ώσπου πια έρχεται το 1971, μια χρονιά σταθμός στη ζωή της, γιατί γνωρίζεται με τον Διονύση Σαββόπουλο, όπου την καλεί να τραγουδήσει στο Ροντέο. Μέχρι τότε εκείνη δεν είχε τραγουδήσει ποτέ ζωντανά, δεν της είχε περάσει καν η ιδέα από το μυαλό. Ό,τι έκανε μέχρι τότε το έκανε από καθαρή αγάπη προς το δημοτικό τραγούδι. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά την κάλεσε ο Διονύσης να τραγουδήσει, εκείνη δεν τολμούσε καν να πάει. Γιατί εκεί πήγαιναν φοιτητές, νέοι άνθρωποι και ήξερε ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για το δημοτικό τραγούδι εκείνη την εποχή. Όταν όμως βγήκε να τραγουδήσει, οι φοιτητές την άκουσαν και άρχισαν να μαγεύονται. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Μέχρι τότε δεν είχαν ιδέα για το δημοτικό τραγούδι. Μόνο στο πανεπιστήμιο κάτι που και που άκουγαν. Όμως άρχισαν να την καλούν σε διάφορες εκδηλώσεις στη Δόμνα Σαμίου να τραγουδήσει. Και δειλά-δειλά τα παιδιά που ήταν από την επαρχία σηκωνόντουσαν να χορέψουν. Άλλος από την Πελοπόννησο, άλλος από τα Ιωάννινα, άλλος από την Κρήτη και γενικά από όπου κατάγονταν. Δεν είναι απίστευτο?

Τη χρονιά 76-77 η ΕΡΤ της ανέθεσε να γυρίσει στην ελληνική επαρχία 20 επεισόδια για την εκπομπή «Μουσικό διπορικό» με τη Δόμνα Σαμίου. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι. Το 81 ιδρύει τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με σκοπό τη διάσωση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής. Το έργο της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Δίσκοι της εκδόθηκαν στη Γαλλία, τη Σουηδία και σίγουρα προσκλήθηκε σε συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για 40 χρόνια πραγματοποιούσε συναυλίες από την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική, συγκινώντας την ελληνική διασπορά, παρουσιάζοντας ελληνική μουσική δίχως μπουζούκι. Είναι η πρώτη φορά.

σε εξομολόγησή της η ίδια λέει: «Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού έτσι ατόφιο όπως έφτασε σε εμάς από την παράδοση. Προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης, ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος το περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία. Αργότερα η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές με σπρώξανε να ασχοληθώ περισσότερο και να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι».

Στη συνέχεια της εξομολόγησής της, περιγράφει ως εξής τον εαυτό της. «Μερικοί με λένε λαογράφο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη λαογραφία. Δηλαδή δεν έχω μελετήσει. Εγώ απλώς ασχολούμαι με τη συλλογή και με την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού. Και αυτό, όπως έχω πει καθαρά, από μεγάλη αγάπη. Βέβαια θα μου πείτε, και ποια είσαι εσύ που τραγουδάς και ηπειρώτικα και μακεδονικά και θρακικά και κριτικά και νησιώτικα?» Και εγώ απαντώ. Εγώ είμαι Μικρασιάτισσα βεβαίως, αλλά από μεγάλο σεβασμό, μεγάλη αγάπη, από γνώση και πείρα, προσπαθώ όσο μπορώ να αποδώσω πιστά τα τραγούδια αυτών των διαφόρων περιοχών. Γιατί οι νέοι πρέπει να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, να τραγουδήσουν το δημοτικό τραγούδι στη μορφή που έφτασε σε εμάς από την παράδοση.

Και θα κλείσω το μικρό, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα στην τεράστια Δόμνα Σαμίου με τα λόγια της ιστορικού Μαριάννας Κορομιλά. Χειμώνας του 71, πιτσιρικάδες εμείς σε έξαλλη κατάσταση. Διονύση Σαββόπουλο στο Ροντέο. Μια ανάσα ελευθερίας. Αυτός είχε το θάρρος να μας συστήσει μια σπουδαία γυναίκα του δημοτικού τραγουδιού. Στην αρχή φρίξαμε, αγριέψαμε. Για εμάς τα τσάμικα δεν σήμαιναν τίποτα. Και βγήκε η μικροκαμωμένη Δόμνα και σκίστηκαν τα ουράνια. Η φωνή, η ειλικρίνεια και η οικειότητα, το ευγενές ιωνικό ύφος και το δωρικό στήσιμό της. Η σεμνότητα και η δυναμική της Δόμνας Σαμίου καθάρισαν το θολωμένο ορίζοντα στο τρικυμισμένο μας μυαλό. Έτσι τότε, εκείνο το βράδυ, σε εκείνη την υπόγα, άλλαξε η ζωή μας. Αυτή μας συνέδεσε με τον ελληνικό πολιτισμό στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Αυτή μας φανέρωσε τη συνέχεια της δημοτικής μουσικής στην έκταση του χρόνου. Αυτά από εμένα για την υπέροχη Δόμνα Σαμίου. Γεια σας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη. Προσέ...

Εντάξει, εμείς δυστυχώς σήμερα δεν θα μιλήσουμε για διαδόσεις, βέβαια, γιατί έχουμε μία εκπομπή αφιέρωμα στον τόσο προρακιάδικα χαμένο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 58 ετών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κρίμα από μόνο του. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη σε αυτόν, στην πορεία που έκανε μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν και κυρίως τη δεκαετία του 90 και σε όλους εμάς που όλο και κάπως έχουμε συνδέσει αυτά τα τραγούδια με εξόδους, με ποτά, με χορούς, με σκυρτήματα, με χωρισμούς, ξέρετε, είναι αυτές οι τρυφερές ηλικίες, τουλάχιστον για τη δική μας κλάση, τη δική μου και του Βαγγέλη Καραπέτρου πρωτίστως πάντα. Για πάμε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 και φυσικά ήταν ο γιος του γνωστού και σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, ξεκίνησε τη δική του ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία το 1994 με το δίσκο του Διαδόσεις, ο οποίος αμέσως έκανε μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Η αλήθεια είναι όμως ότι για τους περισσότερους το τραγούδι το οποίο μας έκανε να σταθούμε και να προσέξουμε το όνομα Δημήτρης Κόκοτας ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Γιατί πώς να το κάνουμε. Είναι λίγα τα τραγούδια που μιλάνε για την αχαριστία και είναι πολύ η αχαριστία γύρω μας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχε κενό και το γέμισε με ένα σουξέ.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε και το δικό του έτσι προσωπικό ύφος το να κάνει τα τραγούδια, αυτά τα χιτάκια της εποχής, τα πιο τσιτάτα, τα πιο τις ρούμπες, τα τσιφτετελοειδή, τα ζεμπέκικα, δικά του. Έλεγε όμως πάρα πολύ ωραία και μπαλάντες. Και μια πάρα πολύ ωραία μπαλάντα είναι αυτή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η μπαλάντα δεν είναι σαν τον τίτλο που λέει πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Η μπαλάντα ήταν όντως καλή. Γι' αυτό και ήταν από τα τραγούδια που στάθηκαν.

Και αφού βρισκόμαστε ήδη στο δίσκο του, στο δεύτερο δίσκο του, Συνείδηση, ο οποίος βγήκε το 1995, στίχη μουσική Φίβος πρέπει να σας πω, όπως νομίζω και οι διαδόσεις, και ακούσαμε το Πολύ Καλή για να είσαι αληθινή, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι το οποίο ήταν αυτό που έκανε και το μεγάλο πάταγο στο δίσκο αυτό. Τι να είναι.

Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή, που τα έχουμε ξαναπεί, δεν υπήρχαν social κτλ. Ο μόνος τρόπος, πέρα από το ραδιόφωνο φυσικά, τα οποία όμως νομίζετε και τα ραδιόφωνα τότε πάντα στην αρχή παίζαν αυτό που πιάναν για σου ξέρω, δεν τα πιάναν όλα. Ο τρόπος όμως για να μάθεις εσύ ένα δίσκο και τα τραγούδια που είχε μέσα ήταν πραγματικά να τον αγοράσεις. Δηλαδή να πας στο δισκάδικο, υπήρχαν και τέτοια τότε, και μεγάλα δισκάδικα, έτσι πολύ όροφα, όχι αστεία. Να πας να αγοράσεις το CD του καλλιτέχνη που σε ενδιέφερε. Πολλά μάλιστα είχαν και sample discs, δηλαδή στο χώρο εκεί πέρα του δισκάδικου είχε καμιά δεκαριά CD τα οποία βάζεις τα ακουστικά και άκουγες δωρεάν το δίκο για να δεις αρέσει. Θα τον πάρεις. Να ακούς και αυτό το τραγούδι, να ακούς και τ' άλλο. Και κάπως έτσι μάθαινες πολλά τραγούδια μέσα από ένα δίσκο. Και η καθιέρωση ενός τραγουδιού γινόταν αντίστροφα από αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, σήμερα αποφασίζει ο μουσικός παραγωγός και λέει: εγώ, μέχρι να λιποθυμήσουν όλοι οι ακροατές του σταθμού, θα παίζω αυτό. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ο κόσμος αγόραζε το δίσκο, άκουγε το δίσκο και έλεγε: ναι, αυτό είναι ωραίο, εκείνο είναι ωραίο. Παίρναμε τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάγαμε τραγούδια. Και τότε τα τραγούδια αυτά μπαίνανε. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνουν τηλέφωνο και ζητάνε ραδιόφωνο. Αν παίρνουν τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και ζητάνε τραγούδια, το σίγουρο είναι ότι δεν νομίζω να μπαίνουν. Τα playlist είναι πάρα πολύ σφιχτά. Κάπως έτσι λοιπόν ακούστηκε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και έγινε. Ζητήθηκε από το κοινό και άρχισε να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είσαι γυναίκα ουρανός.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά από το Φίβο πήγαμε στον Καρβέλα. Ήταν ο δίσκος Για μένα, που ήταν σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, και το Για μένα, που ήταν τίτλος του δίσκου, ήταν και η πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνου του δίσκου. Και από τη μία επιτυχία στην άλλη, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στο Φίβο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλές οι επιτυχίες τότε και ήταν και πολλοί ο κόσμος ο οποίος λυκνίζονταν στο επόμενο τραγούδι. Μέσα σε αυτούς και εγώ, δεν θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να τα πω.

Τώρα να σας πω για πολλωστή φορά τι τίτλους τραγουδιών έστειλα εγώ για τη Λίσσα στο Βαγγέλη Καραπέτρο και πώς ήταν αυτοί οι τίτλοι. Σας το λέω γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν ένα από αυτά τα κατακρεουργημένα που του έστειλα και του λέω: λέγεται έτσι, όχι, δεν λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, και καταλήγει ο Βαγγέλης Καραπέτρος, μου λέει: μα το έχω πει. Και του λέω: εντάξει, το ξέρω, μου το έπεσε, αλλά όχι. Το τραγούδι λέγεται, στο έχω πει. Στο έχω πει, λοιπόν.

Και μετά από ένα ζεμπέκικο, νομίζω πως ένα χασάπικο βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Και η αλήθεια είναι ότι αν και ο τίτλος του είναι εύθραυστος, η επιτυχία που έκανε δεν ήταν καθόλου εύθραστη. Ήταν στιβαρότατη. Γι' αυτό να έχετε το νου σας, Πορσελάνες. Δεν ξέρετε ποια θα σας βγει τόσο ανθεκτικά.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της θλιβερής για μένα λίστας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει τόσο νέος, λες γιατί θα μπορούσε αυτή η εκπομπή να γίνει 30 χρόνια αργότερα, ξέρω εγώ, γιατί είναι κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι, τόσο αξιοπρεπείς, τόσο καλοί και πάνω που είπανε ότι θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην καριέρα τους και να παθαίνει ένας άνθρωπος ένα έμφραγμα πάνω στις πρόβες του Just the Two of Us και να ταλαιπωρείται 2 χρόνια και να καταλήγει να φεύγει από αυτή τη ζωή. Όπως και να έχει λοιπόν, όσο λυπηρός και αν ήταν ο σκόπος αυτής της λίστας που τώρα τελειώνει, εγώ σας αφήνω με ένα τραγούδι επίσης ζεμπέκικο, όπως και το προτελευταίο, όπως και το προ-προτελευταίο που ακούσαμε, με τη διαφορά ότι νομίζω ότι όπου και να κοίταξα και να διάβασα, γιατί ήταν και εμένα η προσωπική μου άποψη, αλλά λες, δεν μπορείς να λες προσωπικές σου απόψεις, πρέπει να έχεις και κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια σου, ήταν, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας στην καριέρα του. Ήλιε μου, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.